όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπά.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώ.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ευχαριστώ. Γιώργος Καραγανίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Κέντρικς θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Τρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Χαραλόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπέγραψε στη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μνημόνιο περιλαμβάνει 14 σημεία, μεταξύ των οποίων τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Προβλέπεται η δημιουργία ταμείων ασυγκρότησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονται στον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παραμένει ασάφεια σχετικά με την πραγματοποίηση επίσημης τελετής υπογραφής στην Ελβετία, καθώς οι απόψεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων διείστανται. Οι δύο χώρες έχουν περιθώριο 60 ημερών να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουν σε μια συνολική και δεσμευτική τελική συμφωνία. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Αν και στη γέφυρα του 1950 επιτρέπονται οχήματα έως 5 τόνων, υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα διόδια. Διαιρεμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό, καθώς χωρίς προοπτική συνένεση ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις 11 τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, η οποία παρουσιάζεται ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Νέος γύρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ. Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Χάρη Δούκα για προεκλογική σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση διώχνει τους ψηφοφόρους. Άμεση ήταν η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος την κατηγόρησε ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η ίδια δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στόχο τη νίκη στις εκλογές και όχι την απλή καταγραφή δυνάμεων έχει η παράταξη Ελλάς, όπως δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου του. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Με εχμές για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη διαχείρισή της, αλλά και με στίχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη από το τραγούδι Ο Ύμνος των Μαύρων Σκυλιών, ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής απίθυνε χθες βράδυ ομιλία στην εκδήλωση αποφύτων του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορολογούμενοι να έχουν ρυθμίσει νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. FM 100 δημοτικό ραδιόφωνο ακούτε και σήμερα για την πρώτη καλημέρα εδώ μαζί μέχρι και τις 8, 8 παρακάτι συγκεκριμένα. Σήμερα 5η 8, 18 μάλλον Ιουνίου του 2026 βέβαια. Περάσαμε και τα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και ο καιρός και σήμερα είναι αρκετά καλός. Ίσως από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με τα όσα λέει η μετεωρολογική υπηρεσία τουλάχιστον, δούμε κάποιες νεφώσεις ή υπάρχει και πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία πάντως και σήμερα σε καλά επίπεδα, γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Και όπως φαίνεται και τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες τουλάχιστον προβλέψεις που καμιά φορά πέφτουν και έξω, είναι αλήθεια. Αλλά τα στοιχεία για την ώρα λένε ότι για τις αρκετές επόμενες μέρες ο καιρός θα είναι στο ίδιο μοτίβο, ηλιοφάνεια, ίσως λίγα συννεφάκια και θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η κίνηση αυτή την ώρα είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα σιγά σιγά ο περιφερειακός αρχίζει να έχει έτσι μεγαλύτερο όγκο αυτοκινήτων χωρίς να αντιμετωπίζουν οδηγοί κάποιες δυσκολίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη διάρκεια της ημέρας, καθώς τα λέμε βέβαια κάθε πρωί, αλλά όλες τις τελευταίες αυτές 2-2,5 εβδομάδες που έχει κλείσει το μετρό τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Υπομονή για πολύ λίγο ακόμα, καθώς το Σάββατο ξεκινάει και πάλι η λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς θα συμβεί. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε καταρχήν σήμερα χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία που γιορτάζουν. Αυτό τουλάχιστον λέει το εορτολόγιο το σημερινό. Να πούμε σήμερα ότι είναι διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 21 με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και θρησκευτικό διάλογο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ρητορική, με την αύξηση βέβαια και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο, η ρητορική μίσος έχει πάρει πολύ μεγάλες πραγματικά διαστάσεις. Είτε μιλάμε για μισογυνισμό, είτε για ρατσισμό, μυσαλλοδοξία, ξενοφοβία κτλ. Κτλ. Ουσιαστικά η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους. Είτε αυτή είναι καταγωγή, εθνικότητα, ταυτότητα φύλου, γλώσσα, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, χρώμα δέρματος, σεξουαλικός προσανατολισμός κτλ. Κτλ. Επίσης σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Έχει οριστεί επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2016. Σκοπός της είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει και στην μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 18 Ιουνίου του 1815 έχουμε την μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Έχει μείνει βέβαια και η φράση που χρησιμοποιείται, ήταν το Βατερλό του λέμε, σημαίνει ότι υπέστη μια μεγάλη ήττα κάποιος.
Σαν σήμερα το 1904, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε βρήσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός, όπως έτσι όριζαν τα ήθη και τα έθιμα εκείνης της εποχής, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τιμή του που είχε πληγεί, την οποία βέβαια ο Χατζιπέτρος απεδέχθη. Έτσι έλυναν τότε τις διαφορές τους με μονομαχίες. Και συνήθως ο ένας από τους δύο εγκατέλειπε το μάτι του το κόσμο μετά από αυτό. Αλλά δείτε πόσο πίσω πάει το θέμα με το πελατειακό κράτος, με το ρουσφέτη. Ένας βουλευτής είχε ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας ρουσφέτη, ο Υπουργός αρνήθηκε, θεώρησε ότι τον έθιξε την τιμή του και μονομάχησαν και ο ένας αποχαιρέτησε. Το 1904 έγινε αυτό. Πάμε στο 1932, οπότε ιδρύεται στην Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζιόγλου. Το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη στον πόλεμο της Κορέας. Ενώ στη δεκαετία του 70, θα πάμε το 1976 συγκεκριμένα, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Οι ηλικιώδες για την εποχή ποσό, ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1992 σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο έχουμε στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και στο αρκετά πρόσφατο παρελθόν, ούτε μια δεκαετία πίσω, στο 1915, κάτι παραπάνω μάλλον από μια δεκαετία, 18 Ιουνίου του 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας τα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Paul McCartney, τον Sir Paul McCartney, τραγουδοποιό, συνθέτη και στέλεχο, βασικό μέλος μάλλον των σκαθαριών των Beatles, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942, ενώ 18 Ιουνίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Πορτογάλος συγγραφέας και νομπελίστας λογοτεχνίας το 1998, José Samarango.

Στα 22 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100. Και λέγαμε πριν για το μετρό που ξαναξεκινά το Σάββατο, μεθαύριο, κανονικά στις 20 Ιουνίου, μετά από 3 εβδομάδες που ήταν κλειστό. Και η αλήθεια είναι ότι μας δυσκόλεψε όλους, όσοι το χρησιμοποιούμε τουλάχιστον. Εντάξει, δεν βολεύει σε όλους το μετρό, η βασική γραμμή, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά τους, να πηγαίνουν έρχονται στο κέντρο αν μένουν ανατολικά, ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν κάποιες διαδρομές χωρίς να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Το ότι θα ξεκινήσει και πάλι η βασική γραμμή το Σάββατο δεν σημαίνει ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, στο κοινό και η επέκταση της Καλαμαριάς. Αυτό θα γίνει αργότερα, μάλλον τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων. Από Φεβρουάριο θυμόμαστε είχαμε ξεκινήσει η αρχική πρόβλεψη, να το πούμε. Οι αρχικές δηλώσεις ήταν ότι Φεβρουάριο θα είναι έτοιμη η επέκταση της Καλαμαριάς. Πήγε Απρίλιο, πήγε Μάιο και τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, τέλος Ιουλίου, και βλέπουμε, μακάρι να δοθεί. Τώρα, όπως λένε οι υπεύθυνοι του μετρό, ξεκινάει το Σάββατο η λειτουργία του. Τις πρώτες 15 με 20 μέρες από την επαναλειτουργία τα δρομολόγια θα είναι όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή οι σειρμοί θα πηγαίνουν έρχονται με συχνότητα περίπου 4 λεπτών από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι την Νέα Ελβετία. Κάποια στιγμή πριν τα μέσα Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου δηλαδή, θα μπουν σε λειτουργία όλοι οι σειρμοί και της βασικής γραμμής, αλλά και αυτοί που θα πηγαίνουν προς Καλαμαριά, οι οποίοι όμως δεν θα κάνουν, καθώς δεν θα έχει δοθεί η επέκταση στους πολίτες, θα ξεκινάνε από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα αποβιβάζουν τους επιβάτες στο σταθμό της 25ης Μαρτίου. Και περίπου μετά τις 10 Ιουλίου οι επιβάτες θα βλέπουν τους σειρμούς που θα κατευθύνονται προς δύο προορισμούς, με τη διαφορά ότι όσοι επιλέγουν το σειρμό προς Καλαμαριά θα ξέρουν ότι ο τερματικός σταθμός θα είναι προσωρινά ο σταθμός 25ης Μαρτίου. Μόλις ληφθούν και οι τελικές πιστοποιήσεις, τότε θα λειτουργήσει η πλήρης λειτουργία του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό θα γίνει προς το τέλος του Ιουλίου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, θα διακοπεί φυσικά η λειτουργία της. Θυμίζουμε και στην προηγούμενη φορά που είχε κλείσει το μετρό, είχε λειτουργήσει η Μ1, η οποία έκανε δουλειά, είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΤ, η Μ1 βοήθησε σημαντικά με αρκετά μεγάλο μέρος του επιβατικού κοινού που χρησιμοποιούσε το μετρό, όσο αυτό είναι εκτός λειτουργίας. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής και μάλιστα είχε και μεγάλη πληρότητα. Και η συχνότητά της ήταν περίπου ανά 7 λεπτά. Από το Σάββατο όμως, που ξεκινάει και πάλι η λειτουργία του μετρό, καταργείται η γραμμή Μ1. Και βέβαια επανέρχονται, όπως λέει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, σε κανονική λειτουργία και οι τρεις γραμμές, οι οποίες υποτίθεται ότι είχαν ενισχυθεί τις τρεις αυτές εβδομάδες, η γραμμή 3, 31 και 39, λέω υποτίθεται γιατί εντάξει, έχουμε δει διάφορα περιστατικά και έχουμε γίνει και εμείς μάρτυρες πολλών καθυστερήσεων, ειδικά στη γραμμή 3. Οι γραμμές αυτές είχαν ενισχυθεί λοιπόν και επανέρχονται στα κανονικά τους δρομολόγια.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
4: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στις νότες FM 100.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη καλημέρα, οι πρώτες πληροφορίες. Για να μας πάει καλά η μέρα, αυτό που λέμε. Η κίνηση στο μεταξύ έχει αρχίσει να φουντώνει, αυτό που λέμε, ειδικά στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και φτάνει περίπου μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Από τον κόμβο Τριανδρίας και μετά επίσης έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο αυτοκινήτων, αλλά η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Στο άλλο ρεύμα τώρα, στο ρεύμα προς δυτικά, το πρόβλημα ξεκινά από τον κόμβο Τριανδρίας, εκεί έχουμε ένα πρώτο μποτιλιάρισμα. Η κατάσταση μέχρι το Επταπύργιο είναι καλή, από εκεί και κάτω ξανά δυσκολεύει το πράγμα αρκετά έως πάρα πολύ, και περίπου μέχρι τον κόμβο Πολύχνης τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτά με την περιφερειακή. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες τώρα, κλασικά η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα που μπαίνει στην πόλη από το ύψος της του ντεπό εκεί της Νέας Ελβετίας μέχρι και την διασταύρωση με την Πότσαρη, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, μάλλον όχι μόνο στο κατέβασμα αλλά και στο ανέβασμα. Η Βασιλής Όλγας είναι σχετικά καλή, συνεχίζει η Βασιλέως Γεωργίου αρκετά καλή. Με το που πάει να ανέβει για να βγει στην πλατεία της Χάνθη, η Μανώλη Ανδρώνικου δηλαδή, είναι στο κόκκινο, όχι απλά στο κόκκινο, είναι στο πολύ βαθύ βυσινή αυτή την ώρα, που σημαίνει ότι έχουμε μποτιλιάρισμα εκεί και στην είσοδο της Τσιμισκή από τη Λεωφόρο Στρατού, μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο δηλαδή και το Τρίτο Σώμα, και εκεί τα πράγματα είναι πολύ μα πολύ δύσκολα. Και όλη η Τσιμισκή είναι πολύ επιβαρημένη αυτή την ώρα. Επίσης η Εγνατία είναι λίγο καλύτερη. Έχουμε ένα μπούκομα εκεί στο ύψος της Αγίας Σοφίας, μετά κάπως καλυτερεύει η κατάσταση. Και οι δύο διασταυρώσεις 26 Οκτωβρίου με Παλαιού Σταθμού και Μοναστηρίου με Λαγκαδά είναι και αυτές στο κόκκινο αυτή την ώρα. Και δυστυχώς η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και για τις επόμενες ώρες. Τώρα η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί στην αρχή υποτίθεται ότι θα γινόταν αύριο υπογραφή στην Ελβετία. Τελικά, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, υπεγράφει ουσιαστικά εξ αποστάσεως από τους ηγέτες των δύο χωρών η συμφωνία αυτή. Τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και από τον πρόεδρο του Ιράν. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να υπογράφει το έγγραφο της συμφωνίας πριν το δώσει στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις Βερσαλίες η συγκεκριμένη υπογραφή. Το κείμενο υπογράφει και από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τι προβλέπει τώρα το κείμενο? Προβλέπει ότι η Ουάσιγκτον θα αναστείλει από τη στιγμή της υπογραφής τις κυρώσεις που εμπόδιζαν τις πωλήσεις του Ιρανικού πετρελαίου. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει στην άρση του συνόλου των κυρώσεων σε βάση της Τεχεράνης σε περίπτωση σύναψης οριστικής συμφωνίας που θα επέλθει καλώς εχόντων των πραγμάτων μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών, 2 μηνών δηλαδή. Στη διάρκεια των 60 αυτών ημερών, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών θα συζητήσουν για τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέψει την επεξεργασία των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου. Και το Ιράν αναμένεται να επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο των οποίων, βέβαια, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα, κλώνησε την παγκόσμια οικονομία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφθεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν, σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους εταίρους βέβαια, οι δύο μοναρχίες του κόλπου, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολάριων για ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, χωρίς πάντως αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αμερικανική χρηματοδοτική συμμετοχή. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας.

Τώρα, για να έρθουμε στα δικά μας, υπάρχουν πολλές διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό. Πολλοί λένε ότι ήδη διανύουμε προεκλογική περίοδο, αν και είμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Τώρα, αν οι εκλογές θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου ή την Άνοιξη, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι ένα άλλο θέμα. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι είτε τέλη 26 είτε τους πρώτους μήνες του 27 θα έχουμε εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, υπάρχει μια έτσι αναταραχή και πολλές κόντρες μεταξύ των στελεχών του κόμματος. Τελευταία ήταν αυτή μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Την παράθεση μάλιστα ήταν και δημόσια, με την έννοια ότι δημόσια έγιναν κάποιες δηλώσεις. Ουσιαστικά η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, ο οποίος της απάντησε βέβαια όπως ήταν αναμενόμενο, λέγοντάς της ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το σύνολο, τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, και ουσιαστικά η ίδια είναι σαν να ευνοεί, σαν να επαινεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, που εγκαινιάστηκε χθες. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, ένα άλλο θέμα. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Είδαμε ήδη ότι η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του μεγάλου αυτού προβλήματος της λειψιδρίας. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το Ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφυγεί με φόντο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύνοδος G7, τα εύσημα του Τραμπ στον Μακρόν. Και η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Εφημερίδα Τα Νέα. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο, απίστευτο και όμως αληθινό. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στην εφημερίδα και γιατί, ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό του Predator. Μάλιστα, όλα αυτά στο μουσείο της ΕΕΠ, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Τα Νέα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα των νέων, το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της μεταπτυχιακής σχολής Χάλκη. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση την νέα πλατφόρμα. Και έχει και κάποια παραδείγματα. Μαργαρίνη από 1,10 μέχρι 1,27. Απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων από 13,9 έως 15,04. Και ένας χυμός από 2,20 μέχρι 4,27. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Πάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης θα δικαιολόγει τα ψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Είναι ένα εργαλείο βέβαια, το θέμα δεν είναι να ξέρουμε τις τιμές, τις γνωρίζεις ούτως ή άλλως, γιατί εδώ και πολλά χρόνια νομίζω, περισσότεροι από εμάς, πριν καταλήξουμε σε κάποιο προϊόν, κάνουμε μια έρευνα αγοράς, πηγαίνουμε σε 2-3 σούπερ μάρκετ και εκεί που έχει τη φθηνότερη τιμή επιλέγουμε να το αγοράσουμε ή όπου έχει προσφορές, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις, ναι, μπορείς να τα βλέπεις online και να κάνεις τις αγορές σου. Είναι και αυτό μια βοήθεια. Θα βοηθούσε περισσότερο βέβαια αν έπεφταν οι τιμές γενικώς. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις, Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Πώς δρούσε το κύκλωμα, τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών τώρα, παιδί ψωμία κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει την συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατο στο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές. Μεταλλαγμένα έσπασε το δίχτυ προστασίας της Ευρώπης. Ψηφιακές αδεξιότητες κάτω από τη βάση του δημόσιου και οι πολίτες έχουμε υποχωρήσει σε σύγκριση με το 2023. Εφαρμογή Πόσο Κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ. Σπατάλη χρόνο, ενέργειας και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
Πάμε στο ριζοσπάστη. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, αναθεώρηση του άρθρου 16, νέα επίθεση για τα συμφέροντα των εμπόρων της εκπαίδευσης να βρει το λαό απέναντι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Μικρή πτώση σε βάση στον ΑΕΗ. Διαβάζουμε οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένας στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση μαθηματικά αρχαία ιστορία. Πρώτο πεδίο υποχώρηση βαθμολογιών, πιέσεις στις νομικές. Δεύτερο πεδίο σταθερότητα σε πολυτεχνικές. Τρίτο πεδίο μείωση των αριστούχων στη βιολογία, κάμψη στις ιατρικές. Και τέταρτο πεδίο παραδοσιακό βατερλό σε μαθηματικά για οικονομικές. Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Πειραντική TV είχε 86.000 συνδρομητές όλο τον πλανήτη, το παράνομο κύκλωμα είχε τζίρο 7 εκατομμυρίων ευρώ. Συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεοληψία του ΠΑΣΟΚ. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των ΙΟΤΑΧΗ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, σε άμεση ισχύ τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας και Κύπρου. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του. Δίνουμε χώρους στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Δίκη Λιγκερίδη, ενεργοποιείται η πρώτη δίωξη για ψευδομάρτυρα ψευδορκία. Οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα, σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπάμι, ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμίτρου στο νοσοκομείο. Ποντίκι παίρνει ανάσα με τη συμφωνία, ερωτήματα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τύπος Θεσσαλονίκης, μάχη με την ακρίβεια, με διαφάνεια στις τιμές. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την αγορά και νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την εφαρμογή πόσο κάνει. Κατασχέσεις, τι αλλάζει σε λογαριασμούς, ποιοι κερδίζουν ως 4.200 ευρώ το χρόνο. Διπλάσιοι λογαριασμοί και το ρεύμα τους φούρνους της Θεσσαλονίκης. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία όπως δείχνουν τα πράγματα έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Δημοτικό κολυμβητήριο, 4 μέρες δωρεάν βουτιές στις Σικές. Διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα μεταξύ Μαλγάρων Κλειδίου, θα γίνει σήμερα αυτοψία για τη στατικότητά της. Και νέα εποχή για τον συνοριακό σταθμό στις Καστανιές Εύρου, έργο 15 εκατομμυρίων ευρώ για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Κόντρα νιούς, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Εφημερίδα Λόγος και εδώ πόσο κάνει σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Σφοδρή κριτική από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την νέα εφαρμογή, πειρά κατά του πόσο κάνει. Εστία το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφύτησης, όπως είπαμε, εδώ σε κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Η ελεύθερη ώρα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα. Το κεφάλαιο 13 της αποκάλυψης τα λέει όλα. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα και εμείς με αυτό το πρωτοσέλιδο. Έχουμε ακόμα την political. Μέρη
τα πολίτικα αλευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε Ερό Στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένο σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Και τέλος, η εφημερίδα Star πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν τον γάμο. Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή πρώτη ματιά στην ενημέρωση. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Πέμπτης και να μείνετε βέβαια συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε ακριβώς στις 8, ακολουθεί η εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίγραφο της συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπέγραψε στη διάρκεια δείπνου στις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μνημόνιο περιλαμβάνει 14 σημεία, μεταξύ των οποίων τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία ταμείων ασυγκρότησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονται για τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι στον παράδρομο Μαλγάρου Κλειδίων στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Αν και στη γέφυρα του 1950 επιτρέπονται οχήματα έως 5 τόνων, υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα διόδια. Διαιρεμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό. Χωρίς προοπτική συνένεση, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση, δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζεται ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Νέος γύρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Χάρη Δούκα για προεκλογική σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση διώχνει τους ψηφοφόρους. Άμεση ήταν η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος την κατηγόρησε ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η ίδια δίνει εύσημα στην κυβέρνηση. Με εχμές για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και τη διαχείρισή της, αλλά και με στίχους του Λουκιενού Κυλαϊδόνη από το τραγούδι «Ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών», ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής απίθυνε χθες βράδυ ομιλία στην εκδήλωση αποφύτων του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορολογούμενοι να έχουν ρυθμίσει νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένει με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα σταδιακά να αυξηθούν, ενώ υπάρχει πιθανότητα βροχών από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε σε αυτή την πρωινή παρέα του FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω των προσωπικών μας λογαριασμών στα social media. Και ήδη πολύ πρωινή έχουν αρχίσει να στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα και στην Μαρία, φίλες ακροάτριες του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα είναι Πέμπτη, 18 του Ιουνίου. Έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στους 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα ρίξουμε μία ματιά στο σκηνικό του καιρού και για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και για τα επόμενα 24 ώρα στη συνέχεια της εκπομπής. Εσένα σε βλέπω ξεκούραστη. Ήρθες χαμογελαστή σήμερα στη δουλειά. Γελάει. Τι είπα, κανένα
1: ανέκδοτο?
0: Φυσικά.
1: Καλημέρα καταρχάς. Τι κάνουμε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Ξεκούραστη κυρίως.
0: Εμείς οι πολλοί που ρωτάς είμαστε καλά. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, εγώ το είδα. Λίγο είσαι, λίγο ξεκούραστη σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δούλευες και το Σαββατοκύριακο.
1: Δύο εβδομάδες, ναι, λίγο δύσκολες. Σαν το σφαντάρος. Και εγώ μετράω μέρες για το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχομαι παιδιά το πρωί εδώ, τη βλέπω να πίνει τον καφέ της. Μου λέει δύο και σήμερα. Γιατί περιμένω εδώ, τι είναι το δύο και σήμερα? Φεύγει άδεια, λέω. Τι έχει κανονίσει, λέω. Δύο και σήμερα. Τη λέω, γιατί δύο και σήμερα? Μου λέει, για το Σαββατοκύριακο. Α, τη λέω, περιμένει, λέω, το Σαββατοκύριακο και το μετρά αντίστροφα. Μου λέει, ναι, λέω, για πότε θα περάσει και το Σαββατοκύριακο? Χαμπάρι δεν θα πάρει.
1: Ναι, παναθεμάσαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προγραμματίσει να πάω κάπου και τέτοια. Αλλά μόνο που θα ξέρει ότι δεν θα ανοίξει υπολογιστή, δεν θα χρειαστεί να διαβάσει τόσο εντατικά ειδήσει και τέτοια, είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, θα φτιάξει και τον μπαλκόνι όμως, μας το πει από προχθές.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχει τάξει.
1: Αυτές τις μέρες. Μη σου πω ότι θα έρθω και το δικό σου να φτιάξω.
0: Καλά τώρα, άμα έρθει να φτιάξει και το δικό μου τον μπαλκόνι, είναι σαν τα πισία τα οποία μας φέρνει από το Μάρτιο και δεν τα έχει φέρει ακόμα.
1: Θα κάνω, βρε, θα κάνω την τελευταία μέρα για το καλοκαίρι.
0: Πότε θα κάνεις?
1: Να φύγετε έτσι.
0: Χορτάτη,
1: ναι,
0: να φύγετε χορτάτη.
1: Παραλίες.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, γεια σου Πάνο, γεια σου Πέτρο και σε σένα που έστειλες το μήνυμά σου. Σήμερα θα έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες, μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, με λιακάδα, με ηλιοφάνεια, καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα που άνοιξαν οι ουρανοί και έβρεξε.
1: Αρκετές ώρες ήταν, μέχρι το απόγευμα της συνεφιασμένος.
0: Ναι, μωρέ, και ξέρεις τι, επειδή είχαν κανονιστεί διάφορα πράγματα στην Θεσσαλονίκη, συναυλίες, ξέρεις, αυτός ο άστατος καιρός και αυτή η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί χθες, τους έτσι αναστάτωσε. Άλλοι ακύρωσαν τις συναυλίες, ναι. Άλλοι τις έκαναν, περιμέναν πώς και πώς βέβαια να πάει το απόγευμα, να δούνε πώς θα κινηθεί λίγο το σκηνικό του καιρού. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν έχουμε βροχές, σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε μεν υψηλές θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ωστόσο συννεφιά. Δεν θα έχουμε τόσο ήλιο στην Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο δίνει βροχές, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή ετοιμαστείτε για τα πρώτα 35 του καλοκαιριού, με ηλιοφάνεια και πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε σήμερα? Καταρχάς βλέπω στα διεθνή μέσα ότι τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία που εδώ και πόσες μέρες λέγαμε. Παρασκευή δεν ήταν αυτός να υπογράψει συμφωνία με το Ιράν?
0: Ναι, υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας, αυτή τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Ιράν, αντίγραφο της συμφωνίας. Ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε και ένα σχετικό
1: αυτό
0: βίντεο.
1: Αυτό το βίντεο κοιτούσα και εγώ και έβλεπα να
0: στα social media. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Και φυσικά όλα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή τη συμφωνία, γιατί εκτιμάται ότι θα υπάρχει μία αποκλιμάκωση στις τιμές, κυρίως των καυσίμων. Να δούμε τι θα γίνει και με τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πάντως αναφέρουν ότι η υπογραφή αυτή του επίσημου αντιγράφου της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής των G7. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα αποτελέσματα της συμφωνίας αναμένεται να συζητηθούν και στη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες.
1: Όπου σήμερα εκεί πέρα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε και στο πολιτικό σκηνικό την κόντρα Δούκα Διαματοπούλου. Έχουμε εδώ πέρα σε εμάς τη γέφυρα που υπήρξε πρόβλημα στον παράδρομο κοντά στο Λουδία, που σημειώθηκε καθίζηση με αποτέλεσμα από χθες το μεσημέρι να σταματήσει η κυκλοφορία. Έχουμε πραγματάκια και στην πόλη και στη διεθνή επικαιρότητα, όλα εδώ στο 100%
0: και
1: στο
0: φυσικά έχουμε και καλεσμένους αρκετούς και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα σχολιάσουμε και λίγο τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Κύπρο, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και βέβαια και αυτοί μετρούν αντίστροφα, καθώς έχουν προγραμματισμένες στο ημερολόγιο τους διάφορες δράσεις. Μετρούν αντίστροφα για τις 27 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και σταδιακά από σήμερα ενδεχομένως μέχρι και τότε θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα και διάφορα ονόματα τα οποία συγκροτούν τα προσωρινά όργανα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πάντως χθες από την Κύπρο είπε ότι εμείς ήρθαμε εδώ όχι για να κάνουμε δυναμική, να καταγράψουμε την δυναμική μας, αλλά για να κερδίσουμε τις εκλογές. Και βέβαια ανεβάζουν στροφές όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, στο δρόμο προς τις κάλπες. Δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν κάλπες. Άλλοι θεωρούν ότι θα στηθούν το φθινόπωρο. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβερνητική πτέρυγα ισχυρίζονται ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Θα δούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι και το φετινό καλοκαίρι θα κινηθούμε έτσι σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Χθες πάντως μου έλεγαν κάποια πρόσωπα ότι ναι, μεν ο Πρωθυπουργός λέει την άνοιξη το 27, μάλλον λέει τώρα τελευταία απλά το 27, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κλείσει τελείως το σενάριο για τον Οκτώβριο.
0: Ναι, αφού δέχεται εισηγήσεις ο κύριος Μητσοτάκης, το έχει πει και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες. Ωστόσο, αυτός είναι υπέρμαχος της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Πάμε να ρίξουμε λίγο μια ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε. Υπενθυμίζουμε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα τεθεί ξανά σε λειτουργία το Σάββατο. Από το Σάββατο θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια και πάλι, θα μπουν οι σειρμοί στις ράγες, καθώς μέχρι και αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εκτός λειτουργίας εξαιτίας των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την επέκταση της Καλαμαριάς.
1: Πώς το περιμένουν αυτοί που είχαν συνηθίσει να μετακινούνται στις δουλειές τους, σε οτιδήποτε τέλος πάντων με το μετρό?
0: Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι εγώ.
1: Όλοι αυτό το πράγμα περιμένουν.
0: Εγώ πάντως τώρα σκεφτόμουν το πρωί, γιατί τις τρεις αυτές εβδομάδες, επειδή την ώρα την οποία φεύγουμε εμείς από το σπίτι, ειδικά από τα ανατολικά για να κατευθυνθεί στο κέντρο, υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει αρκετή κυκλοφορία. Επομένως, αποφεύγεις να πάρεις αυτοκίνητο, γιατί αντί και το πήρες το αυτοκίνητο, πού θα βάλεις να το παρκάρεις για να μπορέσεις να είσαι συνεπής στο ραντεβού και στη δουλειά σου. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι εντάξει, όλα θέμα συνήθειες είναι.
1: Δηλαδή το συνήθισες.
0: Συνήθισα
1: να εισηγηθούμε στον κύριο Ταγκύρη από τον ΟΑΣ να διατηρήσει τη μία ένα.
0: Συνήθισα τη διαδρομή, ξέρεις, αυτή η express γραμμή που κάνει 10 περιπτώσεις. Θα έρθει το μετρό και όλα για καλό γίνονται για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό ζήτημα και να μετακινούνται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έτσι, αξιόπιστα και έγκαιρα. Λοιπόν, στον περιφερειακό υπάρχει κίνηση στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Τα κόκκινα σημεία ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας, από όσο μπορώ να δω στο χάρτη που έχω ανοίξει, μέχρι και το Επταπύργιο. Πηγαίνετε εσείς που είστε αυτή την ώρα στον περιφερειακό με σχετικά χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις λίγο πριν το Επταπύργιο. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος και κυκλοφορείτε κανονικά μέχρι να φτάσετε περίπου στο ύψος του Γένεσης. Εκεί από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά κόκκινο. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Ωστόσο, η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην κυκλοφορία της και στα δύο ρεύματα, και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βασιλής Όλγας, επίσης πολύ καλή εικόνα αυτή που έχει αυτή την ώρα, στα 20 λεπτά μετά τις 8. Μετά την ανάληψη, λίγο μετά την ανάληψη, μέχρι να φτάσετε και στο τελείωμα της Όλγας, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, ο δρόμος κοκκινίζει, χαμηλώνετε ταχύτητες, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Όσοι μπαίνετε ωστόσο στη Τζιμισκή, κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Πεντακάθαρος ο δρόμος της παραλίας για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά της πόλης. Ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τον Βαρδάρη. Υπομονή. Κίνηση
1: λοιπόν,
0: είναι, θα περάσει.
1: Ναι, σήμερα έχουμε έκτακτες εργασίες για τα φανάρια που βρίσκονται στον κόβο διασταύρωσης IKEA Διαβαλκανικό Απολώνια. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Λίγα μέτρα τέλος πάντων πριν τον κόβο IKEA Διαβαλκανικό Απολώνια, από τις 9 το πρωί ως τις 10 το πρωί για μία ώρα περίπου, και επί της οδού Παλαιού Σταθμού με κατεύθυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη στην αριστερή λωρίδα, περίπου πάλι 100 μέτρα με 120 πριν τη διασταύρωση με τη Βουτυρά, δηλαδή σε δύο σημεία ανατολικά και δυτικά. Επίσης έχουμε εργασίες για το πράσινο στην επαρχιακή οδό Ρησίου Ταγαράδης Αγία Παρασκευή Σουρωτή Βασιλικά, και έκτακτες πάλι εργασίες για φανάρια στον κόμβο διασταύρωσης Ιωνία K2Β. Εντάξει, είναι τα γνωστά σημεία που λέγαμε. Λοιπόν, από χθες, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε πρόβλημα με τη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Εκλειδίου στο ύψος του Λουδία. Έχει υποστεί κάποιες βλάβες η γέφυρα, καθίζηση συγκεκριμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε συνεννόηση τροχέα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης από χθες να κλείσουν τη γέφυρα. Σήμερα θα γίνει αυτοψία για να δουν τη στατικότητά της και ποια ακριβώς προβλήματα, καταγράψουν τα προβλήματα που έχει. Σε ανακοίνωση της χθες η Αντιπεριφέρεια ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη συγκεκριμένη γέφυρα επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γεωταχή αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Και υπάρχει και η σχετική σήμανση για αυτό το πράγμα. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Αντιπεριφέρεια, χρησιμοποιείται κατά βάση από τον αγροτικό κόσμο, αλλά παρά τα προειδοποιητικά σήματα κυκλοφορίας, υπάρχουν αναφορές ότι κατά περιόδους γίνεται διέλευση και φορτηγών βαρέως τύπου, προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο για τη βλάβη που έχει υποστεί η γέφυρα.
0: Η οποία γέφυρα, από ό,τι είδα στις φωτογραφίες που έστειλε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, είναι μια ξύλινη γέφυρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι... τι φορτίο να μπορέσει να αντέξει, και μάλιστα είναι μια γέφυρα του
1: 50.
0: Είναι
1: μεταλλική.
0: Είναι μια γέφυρα του 50.
1: Μπάλε, αν δεν κάνω λάθος, με ξύλινο κατάστρωμα. Αυτό που ανέφερες, κατασκευάστηκε το 50 στον οδικό άξονα της παλιάς Εθνικής Θεσσαλονίκης Βέρειας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε και από εκεί τι θα γίνει. Πάντως από χθες το απόγευμα υπήρξε αρκετή ταλαιπωρία των οδηγών, οι οποίοι μποτιλιάρισαν σε εκείνο το σημείο, στο ύψος των Μαλγάρων. Έχουμε διακοπές υδροδότησης σήμερα στον Λαγκαδά από τις 9 μέχρι και τη 1. Από ό,τι ενημερώνουμε, θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα μείνουν χωρίς νερό λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Η διακοπή τώρα της υδροδότησης θα επηρεάσει καταναλωτές και επιχειρήσεις στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο τμήμα της, Ασίκη, Καλυπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη, καθώς και σε όλους τους κάθετους δρόμους των συγκεκριμένων οδών. Επαναλαμβάνω, στο Δήμο Λαγκαδά αναφέρεται η τετράωρη διακοπή της υδροδότησης. Η Δημοτική Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά διευκρινίζει ότι οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη συντήρηση και τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ίδρευσης. Υπομονή, είναι ζώρικο να ξεκινάς τη μέρα σου, και ειδικά άμα είσαι στο σπίτι, για να κάνεις δουλειές και να μην έχεις νερό. Ας ελπίσουμε να ολοκληρωθούν νωρίτερα από το προγραμματισμένο οι συγκεκριμένες εργασίες.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και στο Λεοντή το Μαχαιρά.
0: Και χρόνια πολλά και σε μία κοινή μας φίλη, τη Θέη, η οποία νομίζω ότι...
1: Θεοδούλη, είναι.
0: Ναι, η οποία νομίζω ότι λέγεται Θεοδούλη. Χρόνια πολλά, χρόνια
1: Επειδή
0: πολλά.
1: Επειδή η Θέη κατά διαστήματα μας ακούει τα πρωινά... Θεούλα μου, φιλάκια πολλά, χρόνια πολλά σου ευχόμαστε.
0: Να έχετε πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα λοιπόν εσείς που γιορτάζετε. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Ενώ σαν σήμερα, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, σαν σήμερα στις 18 του Ιουνίου το 1815 έχουμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίνχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στην Γενέβη η FIBA, ενώ σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος αυτός Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Πολ Μακκάρτνεϊ και σαν σήμερα το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκο, Πορτογαλός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. Για να μην το ξεχάσουμε, επειδή το είχαμε αναφέρει εχθές σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λήξη συναγερμού στην Καλαμαριά, ψεύτικου συναγερμού για την ακρίβεια, γιατί είχαμε πει ότι σήμερα θα υπήρχε ένα σκηνικό προσομοίωσης πυρκαγιάς μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ο Δήμος Καλαμαριάς, ωστόσο, εχθές το μεσημέρι ενημέρωσε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα άσκηση πυρκαγιάς αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί, καθώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους. Επομένως, να ξέρετε ότι εσείς που μένετε εκεί κοντά στο στρατόπεδο, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, ναι, έχετε λήξει συναγερμού, δεν θα υπάρξει αυτή η κινητοποίηση η οποία είχε ανακοινωθεί.
1: Έρχεται πάντως αύριο και στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω αν έχει παραμείνει βασικά.
0: Ποιος?
1: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο Απόστολος
0: Τζιτζικώστας. Έχει παραμείνει, γιατί εχθές τον είδα σε μία εκδήλωση, κάτι φωτογραφίες. Τον είδα σε κάτι φωτογραφίες εκδήλωσης της τελετής αποφύτησης στο κολέγιο που μίλησε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος επίσης έριξε ρουκέτες πάλι.
1: Και χρησιμοποίησε και Κυλαϊδόνη. Ανέφερε και τους στίχους, διάβασα ενός τραγουδίου από τον Κυλαϊδόνη. Τέλος πάντων, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αύριο θα επισκεφτεί το διοικητήριο του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Εκεί θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Γκιουλέκα.
0: Ενδιαφέρουσα συνάντηση πάντως το πρώτο αυτή.
1: Και την περασμένη Δευτέρα στην ημερίδα της Βόρεια υπήρχε έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα γενικότερα μεταξύ Τζιτζικώστα, Αγγελούδη, Γκιουλέκα. Ακούγονταν πολύ καλά λόγια να λέει ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Σε αυτό
0: να ρωτήσω λίγο κάτι. Mm-hmm. Ο κύριος Γκιουλέκας, τον οποίο θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ακούγεται ότι μπορεί να διεκδικήσει τον περιφερειακό θόκο κεντρικής Μακεδονίας?
1: Ακούγεται
0: γιατί
1: για
0: έχω
1: όλους
0: διαβάσει,
1: τους
0: νομίζω,
1: γύρω.
0: Έχω διαβάσει σε κάποια ρεπορτάζ και το όνομά του ότι το σκέφτεται να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στις εκλογές του 2028.
1: Από τον ίδιο δεν λέγεται κάτι τέτοιο, αλλά στην πόλη το συζητούν και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Και μέχρι στιγμής βέβαια έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, ο οποίος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε τον κύριο Κώστα Γιωτίκα, ο οποίος επίσης έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ ακούω και τον κύριο Γκιουλέκα.
1: Ναι.
0: Τον ακούω αρκετά, η αλήθεια είναι.
1: Από τα άλλα κόμματα ποιους υποψήφιους θα στηρίξουμε?
0: Ποια άλλα κόμματα?
1: Πασοκινάλ, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
0: Κάτσε να γίνουν πρώτα οι βουλευτικές εκλογές. Περίμενε.
1: Δηλαδή ο κύριος Παπαστεργίου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι άλλο στην περιφέρεια.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Ο κύριος Παπαστεργίου, το ρεπορτάζ λέει ότι είπε το πολυπόθητο ναι στον Νίκο Ανδρουλά.

0: σκέψου ότι μπορεί κάποιος είτε από το Πασόκ είτε από άλλο κόμμα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να εκλεγεί και μπορεί να είναι και άνθρωπος έτσι γνωστός, mm-hmm. να θέλει να ρηχτεί στη μάχη για, για το αξίωμα του Περιφερειάρχη ή της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι νωρίς αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Είναι νωρίς αυτή
1: η συζήτηση. Δεδομένου ότι έχουμε και βουλευτικές εκλογές μπροστά μας.
0: Θα δούμε όμως. Υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορους, μαθαίνουμε και για τις περιφερειακές εκλογές του 2028. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8.30. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Δεν αλλάζει τη συχνότητα. Ακούτε 100% στον FM 100. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στείλτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλης Στολάκης, έτσι μας εντοπίζετε στα αγγλικά. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα στα 37 λεπτά μετά τις 8. Στον περιφερειακό είναι εντονότερα τα προβλήματα από την προηγούμενη ενημέρωση την οποία κάναμε. Κυρίως στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά εντοπίζονται τα περισσότερα κόκκινα σημεία. Και στην Καραμαλή και στην Εγνατία αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση, ενώ σιγά σιγά γεμίζει και η Βασιλίσσης Όλγας. Μέχρι και την ανάληψη περίπου οδηγείται χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Μετά την περιοχή της ανάληψης οι ταχύτητες χαμηλώνουν και στην Τσιμισκή αυτή την ώρα βλέπω ότι έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται όγκος οχημάτων, να χαμηλώνει ταχύτητες. Στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης οι γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα, ενώ όσοι κυκλοφορείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης για τη μετακίνησή σας, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στον σχολιασμό αυτής, για να μην το ξεχάσουμε, ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει την 33η εθελοντική αιμοδοσία του. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Σταύρος Κουγιουμτζής. Βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Χιλής και Τρυπόλεως. Αποτελεί η αιμοδοσία μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Γι' αυτό το λόγο και εμείς όποτε έρχεται ενημέρωση για αιμοδοσία φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετέχει και η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, Όραμα Ελπίδας, ενημερώνοντας τους πολίτες για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών σε ένα ακόμη πολύτιμο δίκτυο προσφοράς ζωής. Όλα αυτά λοιπόν στην Καλαμαριά, στο περιθώριο της 33ης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Καλαμαριάς, την ερχόμενη Δευτέρα από τις 9 μέχρι και τη 1. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, mm-hmm. είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία Interview μαζί μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κάτια.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, μετρήσεις κάνεις, αριθμούς, δημοσκοπήσεις, αυτό κάνεις.
1: Τα ίδια, τα ίδια. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, συνέχεια.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Θυμάμαι, το σχολιάζαμε στις αρχές του χρόνου, στην εκπομπή που είχα στην τηλεόραση, στην TV100, για το πόσες δημοσκοπήσεις θα περιμένουμε να γίνουν το 2026, που ήταν στις αρχές του χρόνου, ξεκινούσε μια προεκλογική χρονιά. Θεωρείς ότι παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε?
1: Όχι, είμαστε μια χαρά. Ίσως να μην σου πω ότι είναι και λίγες. Ζούμε σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε γεγονότα. Καθημερινά σχεδόν έχουμε ίδρυση για νέα κόμματα ή φημολογία για νέα κόμματα ή φημολογία για κλείσιμο παλαιών κομμάτων ή αναστολής λειτουργίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά απαιτούν δημοσκοπήσεις. Εγώ μέτρησα ότι μέχρι το 2027 Μάρτιο περίπου που τοποθετώ τις εκλογές θα δούμε περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
0: Τις φανερές δημοσκοπήσεις.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια,
0: υπάρχουν και οι μυστικές, οι κυλιόμενες, αυτές που κάνουν τα κόμματα, αυτές που κάνουν οι υποψήφοι.
1: Σωστά. Ναι, όχι, είναι πάρα πολλές. Αυτές που βλέπετε ίσως να είναι το 10% από αυτές που διενεργούνται. Γιατί πίσω από αυτές τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν πάντοτε βουλευτές, υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν ίσως και επιχειρηματίες που θα ήθελαν να δουν πώς πάνε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται και τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω και καλά κάνουν. Δηλαδή δεν είναι για δημοσίευση έτσι κι αλλιώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση γίνονται πολλές δημοσκοπήσεις. Η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη και σας θυμίζω εδώ ότι μετά το 2027 πέφτουμε στο 2028 που είναι δημοτικές εκλογές.
0: Έτσι, πάλι δημοσκοπήσεις, πάλι μετρήσεις.
1: Συνέχεια, ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και δεν είναι μόνο οι δήμαρχοι που θα κάνουν δημοσκοπήσεις, είναι και οι υποψήφοι δήμαρχοι που θα κάνουν δημοσκοπήσεις. Και είναι και τα μέσα που θα κάνουν για τους δήμους δημοσκοπήσεις.
2: Και είναι και πολύ μεγαλύτερο το πεδίο. Γιατί είναι πόσες περιφέρειες, είναι πόσοι δήμαρχοι, μεγάλες πόλεις με μεγάλους δήμους.
1: Είναι 323 δήμοι, άμα το βάλεις επί δύο είναι 646 πιθανοί πελάτες για κάθε δημοσκοπική εταιρεία.
2: Πω πω Δημήτρη, απ' έξω τα ξεστανούμε.
1: Λοιπόν, ενώ στις βουλευτικές εκλογές δεν είναι έτσι. Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές κομμάτων όπως είναι για παράδειγμα το ΚΚΕ που δεν κάνει δημοσκοπήσεις, ούτε βουλευτές του. Δεν είναι, και είναι ένα άλλη διαδικασία εκλογής των βουλευτών.
2: Δημήτρη, πριν πάμε λίγο επί της ουσίας στα πολιτικά τα τωρινά, πόσες δημοσκοπήσεις έχεις κάνει μέχρι τώρα σε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής σου πορείας?
1: Γύρω στις 7.000.
2: Πω πω.
1: 7.000, ναι.
0: Μπορείς να τις αντιστρέψεις το ερώτημα βέβαια, εσύ πόσα ρεπορτάζ έχεις γράψει από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα?
1: Ίσως περισσότερα από ό,τι εγώ δημοσκοπήσεις.
0: Δημήτρη, καταρχάς η τελευταία μέτρηση που έκανες πότε ήταν, πότε να περιμένουμε νέα μέτρηση από την
1: Ιντερβιού? Ξεκινάω σήμερα και ευελπιστώ να βγω την επόμενη Τρίτη, πανελλαδική φυσικά. Τώρα η τελευταία έγινε πριν από περίπου 10 μέρες. Εντάξει, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν περίπου το ίδιο σκηνικό, δηλαδή δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, με μια αύξηση της συσπήρωσης. Το είδα και εγώ στην αρχή του μήνα, το είδαν και άλλοι δημοσκόποι τώρα που είμαστε περίπου στα μέσα. Μια αύξηση η οποία κυρίως οφείλεται και στον Τσίπρα και στον Σαμαρά, δηλαδή υπό τον φόβο του Μίτσο.
0: Ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει ανακοινώσει βέβαια. Τον μετράτε σαν να έχει πάρει την απόφαση να κάνει το κόμμα του?
1: Όχι, δεν τον μετράμε έτσι. Εγώ τον μετράω ακόμα δυνητικά. Βέβαια, ξαναλέω ότι η δυνητική ψήφο, δηλαδή πόσο πιθανό να ψήφισε ένα κόμμα υπό τον Τάδε ή υπό την Τάδε, είναι σχεδόν παραπλανητικό το αποτέλεσμα που δίνει. Γιατί βλέπατε, ας πούμε, στην κυρία Καρθιανού, εγώ είχα δώσει ένα δυνητικό, πόσο πιθανό θέλετε να την ψηφίσει, 24%, και έχει προσγειωθεί στο 8%. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που τα κόμματα ανακοινώνονται και περνάει και ο πρώτος ενθουσιασμός της ανακοίνωσης, γιατί και αυτό δίνει ένα boost αν θέλετε, έτσι, δηλαδή και αυτό δίνει μια όθηση, ένας αρχικός, έτσι, μια αρχική υπερπροβολή που έχουν τα κόμματα όταν ανακοινώνονται, όταν φεύγει αυτό τα πράγματα ηρεμούν πάλι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι όλο το σκηνικό έχει επιστρέψει στο 2023, μην σας πω στο 2019, δηλαδή ζούμε το Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Αυτό ζούμε. Και βεβαίως από εκεί και κάτω, Βελόπουλο, ΚΚΕ κτλ. Τώρα, εντάξει, κόμματα όπως η κυρία Καρυστιανού εμφανίζονται πολλές φορές, κάνουν ένα κύκλο, κάνουν, ξέρω εγώ, διαγράφουν μια πορεία και μετά τα παρατηρούμε να σιγά-σιγά.
0: Πάντως, οι τελευταίες μετρήσεις στις οποίες συμφωνείτε όλες οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι στην πρώτη θέση σταθερά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστά τα οποία βέβαια δεν αγγίζουν ακόμα την στόχευσή της στην εκλογική, δηλαδή αυτοδύναμη κυβέρνηση για τρίτη θητεία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Το κόμμα του Τσίπρα το ξέρει ο κόσμος? Δηλαδή όταν παίρνετε και μετράτε και λέτε θα ψηφίσετε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ξέρει ότι είναι το κόμμα του Τσίπρα?
1: Ξέρει, ναι. Ναι, δηλαδή δεν χάνει ποσοστά από μη αναγνωρισιμότητα, θέλω να πω. Δηλαδή δεν το βλέπω αυτό. Γιατί και καταρχήν και να έρχεται δεύτερο και πολύ κοντά στα ποσοστά στα οποία ο Τσίπρας άφησε την πολιτική με 15 και 16%. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα αναγνωρισιμότητας. Και πολλές φορές και στις μεθοδολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε με web έρευνες, ας πούμε, εκεί γράφουμε μέσα στο Ελλάς από δίπλα Αλέξης Τσίπρας, όπως το ίδιο κάνουμε και για την κυρία Καρυστιανού. Και την κυρία Καρυστιανού γράφουμε ελπίδα για τη Δημοκρατία, γιατί και αυτό είναι και καινούριο κόμμα και καινούριο πρόσωπο.
0: Στην τρίτη θέση της μετρήσης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο άλλοτε βέβαια βρίσκεται στην τρίτη, άλλοτε στην τέταρτη θέση. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά που αποτυπώνεται στις μετρήσεις και εναλλάσσεται άλλοτε με την κυρία Καρυστιανού να έρχεται μπροστά και άλλοτε να ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή νομίζω ότι είναι η γενική εικόνα, Δημήτρη, των τελευταίων μετρήσεων, σωστά?
1: Εγώ θα πόνταρα σίγουρα το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, Ευαγγελή. Δεν υπάρχει καμία εφολία. Βλέπω μια στασιμότητα, ένα στασιμό πληθωρισμό στα ποσοστά της κυρίας Καρυστιανού. Επίσης δεν θα απέκλεια να ξαναδούμε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, ανάλογα με το πώς θα χειριστεί ο κύριος Ανδρουλάκης την αντιπολιτευτική του στρατηγική από εδώ και πέρα. Ή θα βρει έναν τρόπο να κάνει σωστή αντιπολίτευση, αποτελεσματική μάλλον, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην αφήσει τα περιθώρια στον κύριο Τσίπρα να κρατήσει δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ή αν συνεχίσει με υποκλοπές και με πεκεπέδες και με όλα αυτά, λυπάμαι που το λέω, αλλά εκτιμώ ότι θα παραμείνει στην τρίτη θέση.
0: Τώρα, Δημήτρη, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και το συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα, η γκρίζα ζώνη, την οποία εσείς οι άνθρωποι των αριθμών την προσδιορίζετε σε αρκετά υψηλά ποσοστά. Γκρίζα ζώνη είναι αυτοί οι οποίοι δεν απαντούν, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν ακόμα. Μετά την έλευση δύο νέων κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μειώνονται τα ποσοστά της γκρίζας ζώνης. Και θέλω λίγο έτσι να μας περιγράψεις τις μετακινήσεις και τις διαρροές. Ποιοι χάνουν από ποιους, ποιοι μετακινούνται πού.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η τάση.
1: Η γκρίζα ζώνη μαζί με τις αναποφάσεις και το άλλο κόμμα έχει μειωθεί σε ποσοστά της τάξης του 12-13%. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα 10% αναποφάσεις τους και ένα περίπου 2-3-4% άλλο κόμμα. Άρα, λοιπόν,
0: ενώ πολύ πρόσφατα την εντοπίζατε σε ποσοστά πάνω από 16-17%.
1: 17-18-19, ναι, βέβαια, εννοείται. Αλλά κοίταξε, αυτό το ποσοστό θα το έχεις πάντα όταν είσαι μακριά από τις εκλογές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι λογικό να μην έχει αποφασίσει ότι θα ψηφίσει όταν δεν ξέρει καν πότε είναι η εκλογή. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει κόσμος που αποφασίζει θα ψηφίσει πάνω από την κάλπη. Υπάρχει ένα 15% της κοινή γνώμη του εκλογικού σώματος που αποφασίζει πάνω από την κάλπη. Αυτό ο δημοσκόπος δεν μπορεί να το πιάσει ποτέ. Δεν έχουμε αυτή την ικανότητα, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, αυτό το ποσοστό έχει πέσει και ειδικά το άλλο κόμμα έχει πέσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί πλέον έχουμε όλα τα κόμματα στην παράθεση. Εκτός από το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερη επιδραστικότητα, να το πω έτσι. Με το αν κάνει κανονική εμφάνιση. Τώρα, αυτό το 10% των αναποφάσεων μπορεί να λέμε είναι γκρίζα ζώνη και άγνωστο χ και δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Εγώ απλά θα σου πω ότι από αυτό το 10% το 90% είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι περιμένουν, δεν έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν φύγει. Αυτοί που έχουν φύγει σε Λατινοπούλου, Βελόπουλου κτλ. Αυτοί έχουν φύγει. Okay. Αυτούς η Νέα Δημοκρατία, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να τους θεωρεί χαμένους για διάφορους λόγους. Τους οποίους είναι πολλοί και δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, για νομοσχέδια, για διάφορα πράγματα που έκανε και τους αρέσει. Το υπόλοιπο 10% όμως που δεν έχει φύγει, εκεί μέσα είναι η κρυμμένη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εκεί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει, το να λέμε ότι το πρόβλημα των εκλογών είναι η ακρίβεια και όποιος δει στην ακρίβεια θα πάρει τις εκλογές. Αυτό είναι μια μπούρδα, είναι κάτι πολύ γενικόλογο, κατά τη δική μου άποψη δεν ισχύει, δημοσκοπικά δεν ισχύει.
2: Και καταρχάς νομίζω ότι και ο κόσμος ξέρει ότι η ακρίβεια δεν είναι κάτι που θα με ένα μαργικό ραβδάκι θα το δουλήσει από τον ένα μήνα στον άλλον.
1: Αυτό το οποίο κάποια έχει πληγώσει και έχει στείλει.
0: Εντάξει, βέβαια έχουμε ακρίβεια 4 χρόνια, σωστά.
1: Ακρίβεια έχουμε πάντα νομίζω, απλά τώρα μιλάμε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Δεν είναι θέμα, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε επί Καραμαλή, ούτε επί Παπαδρέου ήταν φθηνότερα τα προϊόντα. Εκείνη τη μέρα που τα ζούσαμε, εκείνη τη μέρα ήταν ακριβά για όλους μας.
0: Εντάξει, υπάρχει διαφορά ότι ήταν άλλη αγοραστική δύναμη των πολιτών, Δημήτρη, τότε.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ έχεις ένα 10% αναποφάσεις τους, οι οποίοι κυρίως προέρχονται Νέα Δημοκρατία. Ωραία, okay. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχουν φύγει σε άλλα κόμματα, τι σου λέει. Εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Τι περιμένω? Περιμένω να μου λύσεις το πρόβλημα της ακρίβειας. Δηλαδή, αν μου πας τη φέτα από 7 ευρώ το κιλό, 6 ευρώ το κιλό, εγώ θα σε ψηφίσω. Αν μου κατεβάσεις, ξέρω εγώ, το απορρυπαντικό από τα 5 ευρώ στα 4,5 ευρώ, εγώ θα σε ψηφίσω. Δεν είναι αυτό που κρατάει το Νέο Δημοκράτη.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω τώρα κάνοντας μια ανάλυση για τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, Τσίπρας κτλ. Ας τα βρουν αυτοί. Λοιπόν, εγώ λέω τι θέλει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Περιμένουμε, Δημήτρη, με ενδιαφέρον την επόμενη μέτρηση, την οποία θα δώσει στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είπες. Εδώ θα είμαστε, θα την αναφέρουμε, θα την σχολιάσουμε. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, μιας και που μιλάμε για ακρίβεια, μπήκες εσύ λίγο να δεις αυτή την πλατφόρμα πόσο κάνει?
2: Όχι, δεν πρόλαβα χθες να μπω.
0: Παρουσιάστηκε πάντως.
2: Ναι.
0: Και δόθηκαν και ερωτοπαντήσεις στην δημοσιότητα για το πώς αξιοποιείται, πώς χρησιμοποιείται.
2: Δεν πρόλαβα όμως, θέλω να μπω να δω γενικότερα όλα αυτά τα βλέπω. Έχουν δοθεί 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα. Για το τι ακριβώς. Όπα, κάτι έχω πατήσει λάθος. Για το τι ακριβώς είναι, πώς μπορεί να μπει κάποιος. Βασικά μέσω και του υπολογιστή, μέσω του κινητού του μπορεί να μπει να τη δει. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει η πλατφόρμα, είναι περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Πώς είναι οργανωμένα, ανάλογα δηλαδή, υπάρχουν 6 βασικές κατηγορίες και επιμέρους υποκατηγορίες. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες. Καλά, το έχει δώσει στο Υπουργείο. Οπότε αναφέρουμε άνετα τα σούπερ μάρκετ. Γαλαξία, Σκλαβενίτη, Χαλκιαδάκη, Σίνκα, Μασούτη, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλο, Κριτικό, Μάρκετιν και Λίντλ. Οι τιμές λέγονται σύμφωνα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχει δώσει στο Υπουργείο με δύο τρόπους. Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και αυτοπαντοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, δηλαδή. Ναι. Κάθε μέρα θα μπορείτε να δείτε τι διαφορές έχει σε ένα συγκεκριμένο προϊόν και μπορεί να δει έτσι και την εξέλιξη, πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος από το ιστορικό που μπορεί να βλέπει για κάθε προϊόν ο χρήστης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η πλατφόρμα αυτή μας λέει πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα, μήπως? Δίνει καμιά ιδέα για το πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα
2: να μπορέσουμε
0: να καταφέρουμε να βγάλουμε και το μήνα που ο μισθός τελειώνει από την 16η-17η ημέρα.
2: Πάντως μπορεί να μην σου λέει η πλατφόρμα πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά προς τα τέλη Ιουλίου θα δοθεί στις οικογένειες που έχουν παιδιά το έκτακτο επίδομα παιδιού, ήταν ίσως 150 ευρώ, 150.000 θα έλεγα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 του μήνα έως το τέλος του μήνα θα αρχίσουν να πιστώνονται τα χρήματα στο λογαριασμό.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πριν τον παρουσιάσουμε, θέλω να σου πω ότι διάβαζα εγώ χθες αυτά τα καινούργια που γίνανε μέσα στο Πασόκ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Είπε κάτι η Άννα Διαμαντοπούλου, απάντησε κάτι ο Χάρης Δούκας. Στη συνέχεια δεν υπήρξε απάντηση από την κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ ρώτησα κάποιους συνεργάτες της πρώην Υπουργού αν θα υπάρξει κάποια απάντηση. Δεν μου απάντησαν. Υπήρξε και μία διαρροή από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δες λίγο, εμένα όλο αυτό το σκηνικό μου θυμίζει αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
3: Εγώ είμαι μπουρλό!
0: Ο κύριος Γιώργος Τσούμας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Τσούμα?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε και χρόνια σας πολλά, γιατί από ό,τι είδα στα social media, κύριε Τσούμα, χθες έτσι τα γιορτάσατε τα γενέθλιά σας. Στο κάλεσμά σας εκεί ανταποκρίθηκαν και οι κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είδα σχετικά βίντεο στο Instagram.
4: Είστε πάντα ενημερωμένος, κύριε Στολέκη.
0: Πολύχρονος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μια φορά στο τόσο λέμε και εμείς να καλούμε τους φίλους μας και να περνάμε λίγο καλά, να βγαίνουμε λίγο από τη ζωφερή πραγματικότητα της καθημερινότητας.
0: Κύριε Τσούμα, δεν ξέρω αν στα πηγαδάκια εκεί, τα πράσινα πηγαδάκια που κάνατε με τους συντρόφους σας, σχολιάζατε το νέο μπιφ, να το πω, μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χάρη Δούκα.
4: Καθόλου, κύριε Στολάκη. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο, προτιμώ να τα αποφεύγω, γιατί διαχρονικά παραπέμπουν τη συζήτηση και την κουβέντα που πρέπει να γίνεται σε ένα επίπεδο κουτσομπούλου το οποίο...
0: Ξέρετε κάτι όμως, πάντως, υπήρξε και μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού και συναδέλφου σας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ουσιαστικά σε μία συνέντευξή της είπε ότι η κυβέρνηση δημοσιονομικά έχει έτσι θετικά αποτελέσματα και ρωτάει Κουμουνδούρα αν συμφωνεί ο κύριος Ανδρουλάκης με την δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι δημοσιονομικά είναι καλά, και επίσης ρωτάει τι λέει και ο κύριος Τσουκαλάς γι' αυτό.
4: Κοιτάξτε, έχω επιλέξει σε όλη μου αυτή την πορεία στην πολιτική διαδρομή μου να απαντά συλλογικά και να απαντώ, ξέρετε, με έναν τρόπο που να μην αφήνει περιθώριο παρερμηνίας και ούτω καθεξής. Ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εγώ δεσμεύομαι μόνο από μία απόφαση, αυτή του συνεδρίου, που έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για το ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα έχει και μια συγκεκριμένη και κριτική προσέγγιση των πραγμάτων και στα περιορισμένα της Νέας Δημοκρατίας, στα δημοσιονομικά και καθ' όλη τη διάρκεια της εφταετίας πολιτικής της. Οπότε, εγώ θέλω να πω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ χθες με χθεσινή του ανακοίνωση στυλίτευσε και έχει σημασία να τονίσουμε και να ακούσει ο λαός, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, η ευθεία Νέα Δημοκρατία, επιβάρυνε τον οικογενειακό προϋπολογισμό του μέσου νοικοκυριού κατά 25% από το 19 μέχρι το 26. Αυτό εμένα είναι το μέγεθος που με αφορά. Αυτό είναι εμένα το μέγεθος που με αφορά ως πολιτικό. Να δώσω μια απάντηση στον κόσμο που βλέπει μέσα σε 7 χρόνια το διαθέσιμο εισόδημά του να μειώνεται κατά το 1 τέταρτο ως προς την αγορά των βασικών του αγαθών. Φαίνεται κατ' εμέ, αν παρακολουθήσει διάφορες έρευνες που έχουν δει στο τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, αναφέρομαι στην έρευνα του Έτερων για την οικονομική κατάσταση της χώρας και το πώς νιώθει ο πολίτης, φαίνεται ότι ζούμε σε μια άδικη χώρα. Εγώ αυτό έχω να πω. 80% του κόσμου πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι μια άδικη χώρα. Και εδώ πρέπει λίγο να συζητήσουμε γι' αυτό. 60% δηλώνεται δυσαρεστημένα από την προσωπική του οικονομική κατάσταση. Οπότε μπορεί να μιλάμε για τα δημοσιονομικά μεγέθη και όντως στους ορισμένους οικονομικούς δίκαιους η κυβέρνηση να έχει να παρουσιάσει ένα έργο, αλλά πρέπει και νομίζω ότι και η κυρία Διαμαντοπούλου εκεί κατέληξε στην τοποθέτησή της. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη και όχι για αόρατους οικονομικούς δείκτες που δεν φανερώνουν τίποτα και δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά προβλήματα. Ξέρετε, το να έχουμε μια ανάπτυξη μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτή η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται στη δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να βρει ένα προσιτό σπίτι, αν δεν μεταφράζεται στη δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να βρει μια καλύτερη θέση εργασίας με λιγότερο χρόνο εργασίας αλλά καλύτερες αμοιβές, αν δεν μεταφράζεται στη δυνατότητα του πολίτη να έχει σοβαρές παροχές σε επίπεδο δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, τότε τα δημοσιονομικά μεγέθη.
0: Και φαντάζομαι, κύριε Τσούμα, ότι εσείς θα επιμείνετε στην προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και η στρατηγική σας έτσι σχετίζεται με αυτές τις προτάσεις τις οποίες έχετε καταθέσει από πέρσι τον Σεπτέμβρη και θεωρείτε ότι είστε το μόνο κόμμα το οποίο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε αυτή της Νέας Δημοκρατίας και έτσι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα οδηγηθείτε και στις κάλπες όταν στηθούν.
4: Κύριε Σαλάκη, έχει τεράστια σημασία να δούμε λίγο τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έτσι νομίζω κάθε κόμμα προσεγγίζει τα προβλήματα του κόσμου και ούτω καθεξής. Το ΠΑΣΟΚ τι έκανε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα? Κατέβηκε στην κοινωνία, μίλησε με τον κόσμο, έκανε πολιτικές και προγραμματικές συνδιασκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας, σχημάτισε τραπέζια όπου η κοινωνία, οι πολίτες συνομίλησαν με τον επιχειρηματικό κόσμο και με τη δημόσια διοίκηση και κατέληξε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, ένα τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, πολιτικό ήθος και ύφος σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είτε από τη δεξιά παράταξη είτε από νέα κόμματα τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο και θεωρούν ότι από ψηλά μπορούν να αντιμετωπίσουν έτσι κάπως θεάρεστα τα προβλήματα του κόσμου και να δώσουν λύσεις. Εμείς λοιπόν αυτή την προσέγγιση την πιστεύουμε βαθιά γιατί είναι αυτό που το λέμε πολύ καιρό τώρα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικού παραδείγματος στη χώρα. Χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει ότι απέναντί του δεν έχει κάποιον δυνάστη ή κάποιον που θα του λύσει όλα τα προβλήματα με μιας, αλλά έναν συνομιλητή ο οποίος καταλαβαίνει το πρόβλημά του, μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες, μοιράζεται τους προβληματισμούς και ταυτόχρονα μοιράζεται και τις λύσεις.
0: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι.
4: Έχει σημασία αυτό να το ολοκληρώσω. Ξέρετε, το πρόγραμμά μας έχει κάποιες βασικές αρχές που υπάρχουν οριζόντια σε αυτό, δηλαδή η φορολογική δικαιοσύνη. Είναι μια αρχή η οποία λείπει πολύ καιρό από τη χώρα. Ζούμε σε ένα κράτος που οι λίγοι ευνοούνται συνεχώς και υφισταμένα από τους πολλούς, έναντι των πολλών. Έχουμε πληγές της καθημερινότητας που αφορούν το 80% του πληθυσμού και κανείς δεν μιλάει για αυτές. Και καθόμαστε και κάνουμε μια κουβέντα η οποία δεν αφορά κανέναν. Ξέρετε, το 18ο αιώνα, και θέλω να προχωρήσουμε τη συζήτηση με αυτό, το 18ο αιώνα υπάρχει ένα τρίπτυχο του Μάρσαλ, το οποίο λέει το εξής, ότι το 18ο αιώνα εξασφαλίστηκαν τα ατομικά δικαιώματα, τον 19ο αιώνα εξασφαλίστηκαν τα συλλογικά δικαιώματα και τον 20ο αιώνα εξασφαλίστηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα. Ξέρετε, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, ναι, όλες αυτές οι κατακτήσεις τριών αιώνων μπαίνουν σε αμφισβήτηση. Και εμείς, εκπροσωπώντας ένα ιστορικό ρεύμα, ένα ιστορικό πολιτικό ρεύμα που έκανε πράξη την υλοποίηση αυτών των δικαιωμάτων στη χώρα, υπερασπιζόμαστε επί της ουσίας την ιστορία μας με αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούμα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στον δρόμο προς τις κάλπες φυσικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και
0: σας. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσούμας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης. Για δελτίο ειδήσεων των 9, μετά ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά από 4.24 μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα προς δυτικά από Κόμβο Τούμπας σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο κόκκινο επίσης λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίση Όλγας, Κατσιμίδη, Εγνατία, Τσιμισκή, 26 Οκτωβρίου Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά. Διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφθεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται στον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Αν και στη γέφυρα του 1950 επιτρέπονται οχήματα έως 5 τόνων, υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα διόδια. Έπειτα από διακοπή 3 εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Η επαναλειτουργία του σημαίνει αυτόματα τη διακοπή λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής ΜΗ1 του ΟΑΣΤ. Παράλληλα, θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία οι τρεις γραμμές 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Διερεμένο το πολιτικό σκηνικό, χωρίς προοπτική συνένεση, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κατά τη συνεδρίαση δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τη συζήτηση για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος. Νέος γύρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση του Χάρη Δούκα για προεκλογική σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση διώχνει τους ψηφοφόρους. Άμεση απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος την κατηγόρησε ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εχμές ότι η ίδια δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Χωρίς νερό μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά, οι οδοί Μεγάλο Αλεξάνδρου, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη και η Γύρω Δρόμη. Στη λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ, στην Νότια Ρωσία, μετά από επίθεση με ντρόουν. Στην είδηση ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιούρης Λιούσαρ μέσω ανάρτησης στο Telegram. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δεν είχατε μουσικό διάλειμμα μόνο εσείς. Είχαμε και εμείς ένα λίγο διαφορετικό διάλειμμα. Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Περίπου για τα επόμενα 45 λεπτά θα είμαστε μαζί. Και πριν πάμε λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας, να δούμε λίγο και κάποιες τοπικές ειδήσεις εδώ από την Θεσσαλονίκη. Θυμάστε το περιστατικό με το θάνατο τριών αρκούδων στην Δυτική Μακεδονία? Το θάνατο από πυροβολισμό κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή, και μάλιστα, μάλιστα από ό,τι έχει γίνει γνωστό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι, Νέμεσης, έχει επικηρύξει με το ποσό των 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι με τις πράξεις τους, γιατί πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να τις πυροβόλησαν, στέρισαν τη ζωή από αυτές τις τρεις αρκούδες. Μάλιστα η μία ήταν και το αρκουδάκι που πρόσφατα
0: Κύρκη, κάπως έτσι δεν θυμάμαι το όνομά της ακριβώς.
1: Ο Αρκτούρος απελευθέρωσε και επανένταξε στη φύση.
0: Λοιπόν, το ποσό έχει δώσει ιδιώτης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης. Ο ιδιώτης αυτός προέρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο, ο οποίος θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Επικοινώνησε λοιπόν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, τους είπε ότι διαθέτει το ποσό των 3.000 ευρώ και τα οποία θα μπορούν να δοθούν αμέσως σε όποιον δώσει ασφαλείς λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο δράστης ή οι δράστες ενός εκ των τριών ή και των τριών περιστατικών με τις αρκούδες που βρήκαν τραγικό θάνατο από πυροβολισμό και φόλα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Τυχαίο ότι τα τρία αυτά περιστατικά σημειώθηκαν το ένα μετά το άλλο, μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ωρών, χαρακτηρίζονται από βαναυσότητα, έχουν προκαλέσει μεγάλο σοκ πανελλαδικά. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στο πυλωρί Κοζάνης, ένα μικρό αρκουδάκι μόλις 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό, αφού προηγουμένως πυροβολήθηκε πισόπλατα. Το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμό επίσης πισόπλατο αφορά μια μεγάλη αρσενική αρκούδα 8 ετών στο Αρμενοχώρι Φλόρινας, ενώ το τρίτο συμβάν αφορά την Κύρκη, η οποία τον Αύγουστο του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Καστοριά. Την πήρε ο Αρκτούρος, την περιέθαλψε στις εγκαταστάσεις του και λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωσε υγιέστατη στη φύση. Όλα αυτά έγιναν στις 13 Ιουνίου. Βρέθηκε νεκρή στην Φλόρινα επίσης. Και μάλιστα αυτό το οποίο έγινε γνωστό, βρέθηκε νεκρή μετά από καταναλώση δηλητηριασμένου δολώματος. Οι άνθρωποι του Αρκτούρου την εντόπισαν χάρη στο GPS που φορούσε, καθώς μέσα για κάποιες ώρες έμενε ακίνητη στο ίδιο σημείο. Είναι πραγματικά, τι να πεις για αυτή την πράξη?
0: Γενικότερα, όταν βάλεις κατά των ζώων,
1: δηλαδή
0: είτε
1: τώρα δέσποτα, να σου πω λίγο
0: είτε δεσποζόμενα,
1: κάτι.
0: Είτε άγρια ζώα.
1: Τις δύο αυτές αρκούδες, και την αρσενική τη μεγάλη και το αρκουδάκι 2,5 μηνών, που τα χτύπησαν, τα πυροβόλησαν πισόπλατα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε δεν είχε έρθει σε επαφή με την αρκούδα για να αισθάνεται απειλή. Να πεις δηλαδή ότι το έκανε στην προσπάθειά του να αποφύγει ενδεχομένως κάποια επίθεση από την αρκούδα. Το έκανε για αυτό το σκοπό.
0: Κάποιος μου είχε αναφέρει, νομίζω που έχει σχέση με όλη αυτή την ιστορία με τα ζώα, πως όταν ένας άνθρωπος κάνει κακό σε κάποιο ζωάκι, μπορεί να χαρακτηριστεί και εν δυνάμει
1: το λένε οι ψυχολόγοι,
0: ναι,
1: το λένε ψυχολόγοι, αυτοί οι οποίοι σκιαγραφούν τα
0: να κάνουν κακό σε έναν
1: ακριβώς
0: άνθρωπο. Έκλεισες για διακοπές?
1: Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάω μακριά. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γιατί δεν έχει και λεφτά, παιδιά. Δεν έχει και λεφτά, δεν έχει και λεφτά. Εγώ είμαι σε αυτούς οι οποίοι κόβουν από τις διακοπές.
0: Πάντως, 490 άτομα έχουν κλείσει ήδη το εισιτήριό τους με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκη Σποράδες και Άθος Κόπελο Αλόνισο.
1: Τι ωραίες οι Σποράδες.
0: Για το πρώτο δρομολόγιο.
1: Και τα τρία νησιά, εγώ βέβαια το λέω, το έχω ξαναπεί και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σε αυτή τη συχνότητα. Εγώ από τις Σποράδες αγαπώ τη Σκύρο. Είναι λίγο πιο δύσκολο να φτάσεις στη Σκύρο, αλλά είναι ένα πανέμορφο νησί. που δεν το έχουμε γνωρίσει καλά εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αρκούμαστε στην Σκόπελο, στη Σκιάθο και στην Αλόνισο, αλλά και η Σκύρος που ανήκει στις Ποράδες είναι ένας εξαιρετικός τόπος. Αν σας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να την επισκεφτείτε, και βέβαια κρατούν ακόμα και τις χαμηλές τιμές εκεί και στα καταλήματα για την διαμονή και στην εστίαση.
0: Λοιπόν, από αυτά τα 490 άτομα που έχουν κλείσει εισιτήριο για το πρώτο δρομολόγινο της φετινής περίοδου,
1: 26 του μήνα δηλαδή.
0: Ναι. Η Σκόπελο συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης και ακολουθούν μετά η Σκιάθος και η Αλόνισος. Περίπου ένα στους πέντε ταξιδιώτες προέρχεται από χώρες των Βαλκανίων, ενώ η πλειονότητα των κρατήσεων αφορά Έλληνες εκδρομής που σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις προς τις Σποράδες. Ήδη οι άνθρωποι του τουρισμού κάνουν λόγο για θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξαμένο ενδιαφέρον από τους αξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Οι πληρότητες για τα πρώτα δρομολόγια της γραμμής αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα το 50%.
1: Λοιπόν, χθες λέγαμε για τον Λαγοκέφαλο που εντοπίζεται στις ελληνικές θάλασσες, και επειδή κάποια έτσι μας έχει μεταφέρει σε νησιά, θα κάνουμε τα μπάνια μας, θα πάμε στην παραλία. Να μην έρθετε face to face με έναν Λαγοκέφαλο, γιατί είναι και ένα άσχημο ψάρι.
0: Καλή,
1: να σας
0: ναι.
1: πω την αλήθεια. Καλά, προχθές δεν σου έλεγα εγώ ότι είναι άσχημο ψάρι και εσύ μου έλεγες ότι όχι και
0: εντάξει,
1: το αδικό.
0: Τώρα δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου να κάνεις bullying σε ένα ψάρι.
1: Να κάνω bullying σε ένα ψάρι, ναι. Το άκουσε.
0: Αλλά είναι
1: το άκουσε και μου έκανε και νεύρα. Είναι άσχημο ρε παιδιά τώρα, και άμα το δεις αυτό την ώρα που κολυμπάς έτσι να είναι,
0: και είναι και
1: δίπλα
0: μπαμπάτσικα.
1: Σου.
0: Δεν είναι ένα μικρό ψαράκι.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι προβληματικό αυτό το οποίο συναντάτε στις ελληνικές θάλασσες. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες πρώτων βοηθειών. Καταρχάς να πούμε ότι ο λαγοκέφαλος, αυτό το άσχημο ψάρι, εγώ θα επιμένω να το λέω άσχημο, περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Κοινώς τι μας λέει ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δεν το τρώμε αυτό το ψάρι. Αν το ψαρέψει κάποιος ψαράς, δεν το παίρνουμε στο σπίτι για να το φάμε. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Άμα δείτε τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media, θα καταλάβετε γιατί λέει ότι έχει έτσι ισχυρές σιαγόνες. Άμεσο καθαρισμό πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει, με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Επίσης εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένης φροντίδας, αντιτετανικό όρο, ίσως κεράματα αν το τραύμα είναι βαθύ, και σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, τότε να καλέσετε άμεσα το ΕΚΑΒ 166 ή το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, παρέχοντας τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες μετά την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Αυτά για τον λαγοκέφαλο. Και εγώ βλέπω να γίνονται όλο και πιο συχνά ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται.
0: Ναι, γιατί έχει γεμίσει και τις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχει, βέβαια λέει, προτιμά τα ζεστά νερά. Οπότε όσοι πάτε εκεί προς το Ιόνιο, νομίζω που είναι πιο κρύες οι θάλασσες,
1: τότε θα το αποφύγετε.
0: Φαντάζομαι πως ναι, αφού λέει.
1: Εν τω μεταξύ έβλεπα στα sites, διάβαζα και μια άλλη είδηση. Για ένα άλλο ψάρι, το οποίο το πιάσανε στη Λάρισα.
0: Άκου λίγο. Το ψάρι.
1: Το ψάρεψαν, παιδί μου. Τώρα δεν άρχισαν να το κυνηγάνε στους δρόμους της Λάρισας. Ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Λάρισα έβγαλε ένα ψάρι το οποίο ξεπερνά τα 8 κιλά. Αυτό το ψάρι είναι λοβόψαρο και που είναι το ενδιαφέρον τώρα σε αυτή την είδηση. Ότι το συγκεκριμένο ψάρι, όπως λένε έμπειροι ψαράδες,
0: ναι,
1: είναι ένα είδος το οποίο το συναντάνε στον Ινδικό ωκεανό. Είναι τροπικός μετανάστης και για πρώτη φορά επισήμως καταγράφηκε το συγκεκριμένο είδος στην περιοχή των Μεσαγκάλων, εκεί στη Λάρισα όπου το ψάρεψαν. Αν το δεις εδώ, εντωμεταξύ είναι ένα θηρίο, είχε και φωτογραφίες, ένα πράγμα τέτοιο 8 κιλά.
0: Όταν λέω για μπαμπάτσικα ψαράκια με κορυδεύεις και γελάς. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ στα του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ο διαγωνισμός από τις αρχές Ιουνίου με το νέο ενισχυμένο σύστημα ψηφοφορίας μέσω του Gov για τον διαγωνισμό Πράσινο Μπαλκόνι. Έπειτα από την αναστολή της αρχικής διαδικασίας λόγω ηλεκτρονικής απόπειρας αλλίωσης του αποτελέσματος, πάει καλά. Η δεύτερη, ας πούμε, ψηφοφορία που γίνεται έχει ήδη αρκετή συμμετοχή παρά τα αρχικά προβλήματα που είχαν καταγραφεί.
1: Έχω πρόταση για έξοδο. Το είπαμε και χθες, δώσαμε και δύο διπλές προσκλήσεις. Το υπενθυμίζουμε. Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών σήμερα Πέμπτη, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, η συναυλία ξεκινά στις 9, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια, αναζητήστε τα. Και διαβάζω ότι έρχεται και ο Γιώργος Νταλάρας στην Θεσσαλονίκη για να δώσει συναυλίες με ρεμπέτικα, μία παράσταση η οποία έχει παρουσιαστεί και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στο θέατρο Γης. Θα κάνετε λίγο υπομονή όμως, γιατί θα έρθει στις 3 του Σεπτέμβρη για αυτήν την παράσταση, για αυτήν την συναυλία. Επομένως σημειώστε το στην ατζέντα σας για να
0: και
1: κρατήσετε.
0: Σήμερα νομίζω έχουμε συναυλία.
1: Για να κρατήσετε την ημερομηνία αυτή ελεύθερη, να δείτε τον μοναδικό Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο, ναι, Γη στη Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, γιορτάζει 20 χρόνια μουσικής πορείας. Θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία. 18 δεν έχουμε σήμερα. Ναι, σήμερα στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Φαντάζομαι θα γίνει πανικός.
1: Εσύ θα πας?
0: Δεν προλαβαίνω, καθημερινές δεν προλαβαίνω. 9 η ώρα ξεκινάει η συναυλία, οπότε κανονίστε λίγο να είστε. Από τις 7 η ώρα νομίζω θα ανοίξουν οι πόρτες του σταδίου για να μπορείτε να πιάσετε μια καλή θέση, να απολαύσετε τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε λίγο χαλαρά, εγώ θέλω σουσού, θέλω παρασκήνιο. Γιατί ναι, η Κάτια έχει μαζέψει έτσι παρασκήνιο από έναν δήμο ο οποίος μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο διάστημα. Αναφέρομαι στο Δήμο Παύλου Μελά, με αφορμή τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Εκεί είχαμε μία ανεξαρτητοποίηση. Mm-hmm. Αυτή τη φορά όμως η ανεξαρτητοποίηση έρχεται από την παράταξη της διοίκησης του Δημήτρη Ασλανίδη, γιατί όσες ανεξαρτητοποιήσεις είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα ήταν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες προσχωρούσαν στην παράταξη της διοίκησης, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε σε πολλούς Δήμους. Mm-hmm. Πολλοί είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν τις παρατάξεις με τις οποίες εξελέγησαν στα δημοτικά συμβούλια προκειμένου να στελεχώσουν την διοίκηση, να συμπράξουν με τους δημάρχους, εν όψη βέβαια για των επόμενων δημοτικών εκλογών. Τι έγινε τώρα στο Δήμο Παύλου Μελά?
0: Στο Δήμο Παύλου Μελά χθες έγινε γνωστό ότι έστειλε μία επιστολή προς τον Δήμαρχο Δημήτρη Σταλανίδη και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επί 27 χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος, ο Κωνσταντίνος Πάντσης. Πρώτα ήταν στην παράταξη του πρώην δημάρχου του Δημήτρη του Δεμουρτζίδη. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές κατέβηκε στις εκλογές
1: με τον κύριο
0: Ασλανίδη. Χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι έχει στείλει μια επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Δεν είναι ότι απλά ανεξαρτητοποιείται. Στην επιστολή, το όποιος τον διάβαζε θα καταλάβαινε ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Εξαπέλυσε έτσι σκληρή επίθεση κατά της διοίκησης για μια σειρά μεγάλων και σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τον Δήμο. Ο κύριος Πάντσης στην περίπου 4-5 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η επιστολή του. Αναφερόταν σε συγκεκριμένα περιστατικά, σε συγκεκριμένα έργα του Δήμου και κατηγορούσε την διοίκηση και τον Δήμαρχο για τις ενέργειες τις οποίες είχε προχωρήσει και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε. Ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο...
1: Εντάξει, και επιδιοίκησης Δεμουρτζίδη, από ό,τι θυμάμαι, είχε διατελέσει και αντιδήμαρχος ο κύριος Πάντζης και μάλιστα σε νευραλγικές θέσεις.
0: Είναι πάντως γνώστης των ζητημάτων του Δήμου. Δεν είναι δηλαδή κάποιο καινούριο πρόσωπο που εξελέγει στις τελευταίες εκλογές.
1: Μάλιστα, αντίδραση της διοίκησης είχαμε.
0: Ακόμα όχι. Η επιστολή αναμένεται να... Πιστεύω ότι ίσως κάτι σχολιαστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για λογοδοσία. Πιθανότητα εκεί πέρα να ανακοινωθεί η επιστολή ανεξαρτητοποίησης και ίσως να έχουμε και κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά της διοίκησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στη δυτική πλευρά της πόλης. Θα πάμε στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, εκεί όπου την Κυριακή, αυτή την Κυριακή στις 21 Ιουνίου, διοργανώνεται πρώτος λαϊκός αγώνας δρόμου. Είναι η πρώτη μαζική γιορτή αθλητισμού στο Δήμο, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Και βέβαια αυτό το event έρχεται ως συνέχεια μιας μεγάλης δράσης, εκδήλωσης που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εκεί στην ίδια περιοχή. Αναφέρομαι στην Λευκή Νύχτα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, ο κύριος Δημήτρης Σίτσας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Ετοιμάζεστε. Εσείς θα τρέξετε.
2: Τον πρώτο λαϊκό.
1: Εσείς θα τρέξετε.
2: Είμαι σε καλή κατάσταση να τρέξω, αλλά πρέπει κάποιος
1: να ασχοληθεί με τα
0: οργανωτικά. Προς το παρόν, τρέχετε αυτές τις ημέρες για τον αγώνα.
2: Τρέχουμε αρκετά, γιατί ο Ιούνιος είναι ένας μήνας πολλών εκδηλώσεων και το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε το μεγάλο το event του Beach Volley το τριήμερο στο Κορδελιό. Οπότε τρέχουμε γενικώς. Είχαμε και το Φεστιβάλ των Ακαδημιών. Είμαστε σε εγρήγορση.
0: Για να δούμε πρώτα για τον αγώνα της Κυριακής και μετά να μας πείτε λίγο και για τον Beach Volley. Πόσοι έχουν ήδη συμμετάσχει για τον αγώνα?
1: Πόσοι έχουν δηλώσει?
2: Έχουμε αρκετές συμμετοχές, έχουμε περάσει τις 200-250 και επειδή έγινε τώρα πρόσφατα, τώρα το γνωρίζουμε και στη γενέχεια μέχρι και την Κυριακή πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετές πολλές παραπάνω.
1: Τώρα τι αποστάσεις θα διανύσετε, κύριε Σίτσα?
2: 5 χιλιόμετρα και 2 χιλιόμετρα. Είναι δύο αποστάσεις, μία το family run το οποίο είναι 2 χιλιόμετρα, 2 και κάτι. Και το μεγάλο, οι μεγάλες αποστάσεις που ήταν 5 χιλιόμετρα, 550.
1: Τι ώρα ξεκινούν οι δρόμοι, οι διαδρομές, από πού θα κινηθούν οι δρομείς αυτοί οι οποίοι θα έρθουν και αν δεν κάνω λάθος είναι δωρεάν η συμμετοχή. Απλά θα πρέπει κάποιος να κάνει την εγγραφή του προκειμένου να πάρει και τον εξοπλισμό για να μπορέσει να καταγραφεί ο χρόνος του, σωστά?
2: Σωστά, είναι δωρεάν όλες οι συμμετοχές. Έχουμε 9 η ώρα το Family Run, το οποίο Family Run αρχίζει από το ύψος του Κολυμβητηρίου που είναι να γίνει άνωθεν περιφερειακού και καταλήγει στην

0: στις 10.30 και η έναρξη και η λήξη θα είναι στο ίδιο σημείο. Ουσιαστικά κάνουμε ένα μεγάλο τετράγωνο. Αρχίζει από, από τον Σκλαβενίτη τι μπροστά από άνωθεν περιφερειακού στο ύψος της Μακρυγιάννη. Θα κάνει όλο τον κύκλο περίπου της άνωθεν περιφερειακής μέχρι τη ΔΕΗ, μέχρι και την Σμύρνης και θα κατέβει κάτω στην Ακαδήμου και θα ξαναγυρίσει στο σημείο όπου ξεκινούμε, που σημαίνει ότι δίνουμε μεγάλη βάση στον άνωθεν περιφερειακό, έτσι ώστε και οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν και την άνωθεν περιφερειακή, εκεί της νέα πολιτεία που λέμε, όπου γίνονται πάρα πολλές οικοδομές και τα λοιπά.
1: Και που υπάρχουν έτσι παραπονάκια ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών εκεί.
0: Βεβαίως, έχουν απόλυτο δίκιο. Έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι μια περιοχή όμως που τώρα εξελίσσεται. Είναι μια περιοχή που τώρα γίνονται πάρα πολλές οικοδομές και τώρα κατοικούνται. Και να σας πω την αλήθεια ότι θα είναι μια από τις ωραίτερες περιοχές όμως όταν θα έχουμε τελειώσει αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Τέλεια. Να μας πείτε λίγο και για το beach volley που μας αναφέρατε. Πότε θα γίνει στο Κορδελιό?
2: Μία ερώτηση, κύριε Σίτσα. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή? Γιατί έχουμε μηνύματα από ακροατές για, για τον αγώνα δρόμου.
0: Την Παρασκευή το
2: αύριο,
0: μεσημέρι.
2: Αύριο.
0: Αύριο το μεσημέρι δηλαδή μπορεί να δηλώσει. Εντάξει, τώρα και κάποιος δεν μπορεί να τρέξει.
2: Μάλιστα. Να έχετε μια καλή επιτυχία. Εντάξει. Πάμε σε αυτό που ρώτησε η Κάτια τώρα για τον Beach Volley. Πότε θα γίνουν αυτοί οι αγώνες? Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχα έρθει σε έναν αγώνα Beach Volley στο Δήμο σας. Έπαιζε ο κουμπάρος μου και ένας φίλος μου. Οπότε είχαμε έρθει σε μια πλατεία. Και ήταν ένα πολύ ωραίο event, έτσι, για Σάββατο μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια.
0: Ένας θεσμός, το οποίο το κάνουμε κάθε χρόνο, είναι η 8η χρονιά που το κάνουμε. Έχουμε το χώρο εκεί στο θεατράκι, όπου έγινε και η μεγάλη συναυλία της κυρίας Φέη Ρουμπίνη το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Εκεί το θεατράκι το κλείνουμε.
2: Ναι.
0: Το κατασκευάζουμε έτσι ώστε να είναι ένα beach volley γήπεδο με χώματα και όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αρχίζει την Παρασκευή. Έχουν βγει οι εγγραφές, έχουμε ήδη 30 τόσες ομάδες. Αρχίζει την Παρασκευή και τελειώνει την Κυριακή. Τρεις μέρες το πρόγραμμα θα αναρτηθεί κανονικά των αγώνων και οι ομάδες που συμμετέχουν θα πάρουν τα δώρα τους, θα πάρουν τις μπλούζες τους, θα πάρουν τα
2: αναρτητικά
0: τους και θα κάνουμε μια γιορτούλα την Κυριακή το βράδυ με το τελικό κτλ. Κάθε χρόνο έχει μεγάλη επιτυχία. Σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Σίτσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία σε αυτά που κάνετε. Όσοι φίλοι μας ακούνε, δεν χρειάζεται να είναι μόνο δημότες Κορδελιού, εφόσον μπορεί να έρθουν από όλη τη Θεσσαλονίκη για να τρέξουν στον αγώνα. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Δεν χρειάζεται να είναι δημότες εκεί στην περιοχή. Όποιος λοιπόν το επιθυμεί, μπορεί να βάλει τα αθλητικά του και να πάει να τρέξει στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Δύο οι αποστάσεις, δύο οι διαδρομές, 5 χιλιόμετρα και 2 χιλιόμετρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφόν Θεσσαλονίκης.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη.

0: με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα όμως και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. Στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα στα 39 λεπτά μετά τις 9, υπάρχει κίνηση και στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά και στο αντίθετο ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι περισσότερα στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Καλύτερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε στην Καραμανλή. Καθαρή η Εγνατία από ό,τι βλέπω τώρα, όπως και η Βασιλής Σόλγας είναι καταπράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Η παραλιακή λεωφόρος Νίκης επίσης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα για όσους μετακινήσετε προς τα ανατολικά. Κόκκινα σημεία στην Τσιμισκή, αν μπορείτε να αποφύγετε την Τσιμισκή να το κάνετε, και πολύ καλύτερη εικόνα στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Φαντάζομαι τρέχετε, κύριε Τεμπονέρα, τώρα και λόγω του νέου κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας χθες ήταν στην Κύπρο, στο περιθώριο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ενώ και το επόμενο διάστημα περιμένουμε δράσεις από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 27 του μήνα θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση του πρώτου οργάνου, του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Πράγματι έτσι είναι. Υπήρξε σε εξέλιξη βεβαίως η τρίτη διάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα με σημαντικές προσωπικότητες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με προσωπικότητες διεθνούς φήμης και εμβέλειας που έβαλαν το νούμερο ένα ζήτημα στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, το ζήτημα της ειρήνης και πώς σε ένα κόσμο συγκρούσεων μπορούν πράγματι όλες οι χώρες, οι πολιτικές δυνάμεις, η αριστερά τελικά να συμβάλλει προκειμένου να μην υπάρξει πόλεμος και να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε ευημερία, κοινωνική ασφάλεια και ανάπτυξη για όλους. Οπότε ζητήματα τέτοια είναι πάντα στην επικαιρότητα. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστά είπατε, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν τα όργανα τα οποία έχουν σχηματιστεί και θα ανακοινωθούν, το Εθνικό Συμβούλιο, και θα ακολουθήσει η Πολιτική Επιτροπή. Ήδη θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ο γραμματέας.
0: Ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο πρώην βουλευτής και ο πρώην δήμαρχος Κύρου.
1: Σωστά.
0: Κύριε Τεμπονέρα, τώρα σταδιακά βέβαια και ο κύριος Τσίπρας όπως και τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έτσι ξεδιπλώνουν κάποιες προτάσεις. Περιμένουμε το πρόγραμμα βέβαια, το οποίο από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα έχει ανακοινωθεί σταδιακά μέχρι και την ΔΕΘ και το Σεπτέμβρη θα ανηφορήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός προκειμένου να το παρουσιάσει συνολικά και να καταθέσει μία πρόταση την οποία εσείς πιστεύετε ότι είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην ασκούμενη πολιτική. Υπάρχει μία ερώτηση την οποία φαντάζομαι σας κάνουν συχνά όταν βγαίνετε είτε στις τηλεοράσεις είτε στα ραδιόφωνα. Πόσο ρεαλιστικό και κοστολογημένο είναι αυτό το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Προχθές διάβαζα μία κριτική που ασκήσαν στον κύριο Τσίπρα. Ένας στέλεχος της κυβέρνησης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που έρχεται με φόρα.
1: Εντάξει, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκρατημένα και να μην μας κάνουν μαθήματα οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης. Πρώτον, γιατί το κόμμα τους χρωστάει στον ελληνικό λαό 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και γύριστα, από ό,τι είπε ο κ. Γεωργιάδης. Και δεύτερον, γιατί οι δημοσιονομικοί δείκτες, άσχετα με την δική τους αλήθεια, την αλήθεια των δικών τους αριθμών, δείχνουν ότι η κοινωνία πράγματι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι και σε μια πορεία απόκλησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη στα βασικά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγαση, η ενεργειακή φτώχεια, ο πληθωρισμός κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε μια δέσμη 5 πρώτων προτάσεων, οι οποίες είναι ενδεικτικές αλλά και συμβολικές.
0: Ναι.
1: Αφορούν απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα, στο ζήτημα της ακρίβειας, όπου μιλάμε για ένα καλάθι το οποίο θα εξασφαλίζει βασικό ρεύμα, φτηνό και προσβάσιμο για όλους με μακροχρόνια συμβόλαια μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μιλήσαμε για δωρεάν συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ενίσχυση με 500 ευρώ μεσοσταθμικά γιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Αλλά βεβαίως αναπτύξαμε και άλλα ζητήματα που αφορούν το ζήτημα της στέγης, τα κόκκινα δάνεια, πώς δηλαδή μπορούμε να συγκροτήσουμε ένα φορέα διαχείρισης μη κερδοσκοπικό των κόκκινων δανείων και να μετατρέψουμε τα κόκκινα δάνεια από μάστιγα για τους πολίτες και το λαϊκό και κυρίως σε δημιουργία πολιτικής στεγαστικής. Άρα υπό την έννοια αυτή, πράγματι όπως πολύ σωστά είπατε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας. Όλες οι προτάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες, αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση είναι και λίγο εκ του πονηρού. Όταν ακούμε δισεκατομμύρια να παρελάβουν σε υπερπλεονάσματα, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν 22 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, όταν βλέπουμε τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 500-400 εκατομμύρια ευρώ, όταν βλέπουμε τα σκάνδαλα της πολεοδομίας να φτάνουν το ένα μετά το άλλο, και όταν και η κυβέρνηση αυτή επιλέγει φοροαπαλλαγές για τις ελίτ και τους λίγους, το ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά μάλλον είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν πρέπει να θέτει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει πλούτος ο οποίος παράγεται, το πρόβλημα είναι ότι διανέμεται κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Οπότε και με εργαλεία αναδιανομής, αλλά κυρίως με εργαλεία που θα οδηγούν σε ένα νέο παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας, που θα επενδύσει στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι με μια μονομέρεια σε real estate και τουρισμό, θα επιχειρήσουμε πράγματι να γυρίσουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίσει και τις περιοδίες του και εντός Αττικής και εκτός Αττικής, εκτός Λεκανοπεδίου, στην επικράτεια και κατά τη διάρκεια βέβαια των θερινών μηνών. Αποκλείεται εσείς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, ή θεωρείτε ότι είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο?
1: Εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι, όπως άγραψε και το πολίτικο προχθές. Ο κ. Μητσοτάκης πιέζεται, όπως λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργεί μια δυναμική και δεν αποκλείεται, ακριβώς προκειμένου να, όπως νομίζει, ανακόψει τη δυναμική αυτή, να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, ναι. Ήδη τα στελέχη μας περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο θα πράξει και ο Αλέξης Τσίπρας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε τις πρώτες κομματικές εκδηλώσεις. Έγινε προχθές η εκδήλωση στην Νίκαια. Για ένα ακόμα 20 ημερών, αν αναλογιστεί κανείς όσα έχουν γίνει, θα έλεγα ότι μάλλον αυτό αποτελεί μια ένδειξη γύρου εργασιών και ετοιμασίας, προκειμένου να μπορέσουμε πράγματι να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο φαίνεται σαν ιστορική ευθύνη.
0: Τώρα, κύριε Τεμπονέρα, από τις δημοσκοπήσεις είστε ικανοποιημένοι. Προχθές ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι μέσα στις 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Πώς αναλύετε εσείς τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα?
1: Είναι ενθαρρυντικά σε κάθε περίπτωση. Μην ξεχνάμε ότι το εγχείρημα πράγματι υπάρχει μόλις 20 μέρες. Από εκεί και πέρα η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική και αυτό μετράει, ακριβώς γιατί και τα πρόσωπα αλλά και οι προτάσεις πολιτικής οι οποίες έχουν κατατεθεί σε συνδυασμό με τη χαρισματική φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι πείθουν αρκετούς ανθρώπους ότι πράγματι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Χρειάζεται δουλειά, δεν μικρομεγαλίζουμε, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός. Εμείς θα πάμε πόρτα-πόρτα σε όλους τους πολίτες προκειμένου να αναπτύξουμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας και καλούμε σε μια πανστρατιά των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών, αλλά και των πολιτών εκείνων οι οποίοι κάναν μια διαφορετική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στην προηγούμενη κάλπη και ενδεχομένως βλέπουν τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Εμείς ήδη καταθέσαμε ένα πλέγμα προτάσεων, θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες στο αμέσως επόμενο διάστημα και θεωρώ ότι υπάρχει το πεδίο και το περιθώριο προκειμένου τα δημοσκοπικά ποσοστά να αυξηθούν. Ήδη συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε συνείδης του κόσμου αξιωματική αντιπολίτευση. Απαντάμε καθημερινά, παρεμβαίνουμε, γίνονται εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, αρθογραφίες. Υπάρχουν και προτάσεις και πρωτοβουλίες του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά έχουν ενεργοποιήσει το μηχανισμό, ο οποίος θα, όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκεται τα πατήματά του και θα είναι και σε πλήρω οργανωτική διάταξη.
0: Κύριε Τεμπονέρα, τώρα είπατε για πανστρατιά των προοδευτικών πολιτών. Θέλω να σας ρωτήσω, φαντάζομαι σας το ρωτάνε και άλλοι, τι θα γίνει με την σχέση του νέου κόμματος Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον ΣΥΡΙΖΑ? Φαντάζομαι ότι σε αυτό το κάλεσμα για πανστρατιά του προοδευτικού κόσμου μπορούν να ανταποκριθούν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη έχει πάρει μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη αυτού του νέου πολιτικού εγχειρήματος και σίγουρα δεν θα καταθέσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, όπως έχει πει σε όλους τους τόνους και ο κύριος Φάμελος. Υπάρχουν στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο και εσείς ήσασταν μέχρι πολύ πρόσφατα, που ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να τους πάει αυτή τη συμφωνία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με την Κουμουνδούρου?
1: Το ζήτημα των συνεργασιών τέθηκε το προηγούμενο διάστημα, ναι, και όπως πολύ σωστά είπατε, ειδικά ορισμένοι από εμάς πρωτοστατήσαμε σε αυτή τη συζήτηση, όχι τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια. Δυστυχώς, με ευθύνη των υφιστάμενων κομμάτων, η συζήτηση αυτή δεν προχώρησε. Θέλετε για λόγους κομματικού εγωισμού, θέλετε για λόγους κομματικής περιχαράκωσης. Τα κόμματα δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν ούτε καν σε μια κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν και πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής
0: αριστεράς. Ναι, ναι, ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να σας στηρίξει.
1: Απαντώ γι' αυτό. Το ζήτημα για μας δεν είναι να υπάρξει μια επανασυγκόληση θραυσμάτων. Είμαστε μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φιλοδοξούμε να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Ναι. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Σεβόμαστε βεβαίως τους συντρόφους μας, τους πρώην συντρόφους μας. Σεβόμαστε την ιστορική διαδρομή και την παράδοση του χώρου. Γιατί έτσι ακριβώς σεβόμαστε και τον ίδιο τον εαυτό μας, που υπηρετήσαμε το χώρο αυτό. Θεωρώ όμως και εκτιμώ, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του έχει τουλάχιστον ήδη κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άρα πρέπει να συμβάλλουμε προκειμένου να υπάρξει μια νέα πολιτική ενότητα, όχι δυνάμεων, αλλά πολιτών, στην κάλπη της νέας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οπότε όποιος θέλει να στρατευτεί, ουδής αποκλείεται. Δεν υπάρχουν θέσεις για βουλευτές, καθώς έχουμε επιλέξει ακριβώς για να αποφύγουμε το μεταγραφικό παζάρι, να μην υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην παρούσα περίοδο. Από εκεί και πέρα όμως όλοι μπορούν να γραφτούν στην πλατφόρμα, να συμμετάχουν ενεργά στο εγχείρημα, χωρίς όμως να υπάρχουν VIP θέσεις και εξασφαλίσεις. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων, οι αρμόδιες επιτροπές θα κάνουν.
0: Φαντάζομαι αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται με το εξασφαλίσεις. Ότι εγώ που μπορεί να είμαι βουλευτής, για παράδειγμα, στην Α Θεσσαλονίκης, επιλέγω να φύγω από το κόμμα μου, να έρθω στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν σημαίνει αυτή η μετακίνησή μου ότι θα είμαι σίγουρα ξανά υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη. Σωστά, αυτό εννοείται.
1: Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η αγωνία του κόσμου να είναι ποιος θα αναπαραχθεί στο πολιτικό στερέωμα και ποιος θα διεκδικήσει μια νέα κοινοβουλευτική πρόταση? Τα πρόσωπα είναι φορείς αξιών, ιδεών και εκπονούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Ουδείς αντικατάστατος, επιτρέψτε μου να πω. Βεβαίως σεβόμαστε άπαντες, κανείς δεν περισσεύει, όμως την αριστερά χρειαζόμαστε.
0: Ναι, αλλά και αυτούς τους βουλευτές κάποιος τους ψηφίζει, έτσι δεν είναι, κύριε Τεμπονέρα?
1: Προφανώς, γι' αυτό δεν ζητάμε κανένα ούτε να παραιτηθεί, ούτε κανένα ακόμα ζητάμε να αυτοδιαλυθεί. Έχουν τη λαϊκή εντολή και μπορεί να πράξουν αναλόγως. Από εκεί πέρα όμως εμείς χαράσουμε τη δική μας πορεία, μια πορεία η οποία έρχεται με μια τομή με το παρελθόν και με μια νέα πολιτική πρόταση και προγραμματική και πρόταση οργανωτική όσον αφορά μοντέλο κόμματος, αλλά και με μια συνειδητή ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, καθώς πράγματι θέλουμε άνθρωποι από την κοινωνία μέσα που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα οποία έχει περάσει ο ελληνικός σχηματισμός, να μπορέσουν πράγματι να βγουν στην επιφάνεια και να εκπροσωπήσουν τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Τεμπονέρα. Φαντάζομαι ότι εσάς η εκλογική σας στόχευση, όταν στηθούν οι κάλπες, είναι η πρωτιά, σωστά?
1: Εμείς διαπιστώσαμε από την πρόσφατη συνέντευξη του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: ότι ο κ. Μητσοτάκης ξορκίζει τη δεύτερη κάλπη γιατί ξέρει ότι θα χάσει. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε να κερδίσουμε από την πρώτη κάλπη,
0: ναι,
1: και γι' αυτό επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με στόχο μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Άρα θέλετε το κόμμα σας να έρθει πρώτο? Θεωρείτε ότι είναι εφικτή και η επίτευξη κάποιων ποσοστών αυτοδυναμίας ενδεχομένως?
1: Είπα και προηγουμένως ότι δεν μικρομεγαλίζουμε,
0: ναι,
1: είμαστε συνειδητοποιημένοι απολύτως, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι θα μετέλθει όλων των μέσων προκειμένου να ανακόψει την πορεία μας. Δουλειά χρειάζεται πολύ, σκυμμένο το κεφάλι, ακριβώς έχοντας επίγνωση των προβλημάτων, και εκεί βεβαίως θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προκειμένου πράγματι να είμαστε καταλήτες σε αυτό που είναι ο στόχος μας.
0: Σας ρωτάω, θα σας πω γιατί σας ρωτάω. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση, ακόμα και αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρθει πρώτη και λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με κάποια άλλα κόμματα τα οποία θα προκύψουν από τις εκλογές. Εχθές η κυρία Λούκα Κατσέλη έκανε μια πρόταση, φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει. Τάχθηκε υπέρ μια συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα είπε ότι η ίδια θα μπορούσε έτσι να διαδραματίσει και κάποιο ρόλο στο να τα βρούνε οι δύο χώροι.
1: Μα είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεδιπλώσει καν ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δεν έχει τη στελέχωση στην οργανωτική δομή να συζητάει για το αν θα χάσει τις εκλογές και με ποιον θα συνεργαστεί. Επιτρέψτε μου ότι θέλουμε το χρόνο που, ο οποίος είναι μπροστά μας, να πάρουμε τις πρωτοβουλίες μας και να κριθούμε από τους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα και μετά τις εκλογές θα τα δείξουν οι πολίτες με τις εντολές τις οποίες θα δώσουν μέσω της κάλπης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το μέλος, ο στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, και έτσι για να δούμε λίγο που βρίσκεται και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θα πάρει μέρος στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, εκεί όπου θα συζητηθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες και η εξελίξη φυσικά στην Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή της συγκεκυρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν.
2: Βλέπουμε λίγο σήμερα σε όλα τα site σχεδόν, επανέρχεται το θέμα με την αγέλη των περίπου 20 αδέσποτων σκύλων, με συγχωρείτε, που κινείται συστηματικά σε Πηλαία, Τούμπα και Καλαμαριά. Είναι κυρίως κοντά στο ρέμα της Τούμπας. Είναι πάρα πολύ ανήσυχοι οι κάτοικοι. Πάλι είχαμε τελευταία ένα περιστατικό που η αγέλη επιτέθηκε σε ένα μικρό γατάκι εκεί πέρα της περιοχής. Υπάρχουν και βίντεο που καταγράφουν για άλλη μια φορά τις επιθετικές συμπεριφορές που έχει συγκεκριμένη αγέλη. Γίνεται, ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μια συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πηλαίας Χορτιάτη. Φαίνεται όμως ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Πάντως πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες από τους τρεις δήμους για να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο συμβάν.
0: Μιλάμε για ένα σημείο το οποίο είναι πολύ συχναστό. Πηγαίνει εκεί κόσμος, βγάζει τα κατοικίδια του βόλτα. Στο ρέμα της Τούμπας, εκεί εντοπίζεται κυρίως τα περισσότερα μέλη αυτής της αγέλης. Των 20 αδέσποτων σκύλων κινούνται βέβαια συστηματικά σε Πηλαία, Τούμπα και Καλαμαριά. Επίσης, είδες τι έγινε με την Καραμήτρου.
2: Καλέ, ναι. Έγινε έκρηξη, λέει, στο κλιματιστικό. Είχε βγει
0: έξω. Πήγε στο νοσοκομείο, έγινε έτσι.
2: Ναι. Ήταν στο κανάλι στο οποίο εργάζεται.
0: Παρουσίασε
2: είχε
0: την εκπομπή της.
2: Έξω κάποια στιγμή σε εξωτερικό χώρο να πάρει λίγο αέρα. Ήταν σε μια απόσταση περίπου 5 μέτρων από το κλιματιστικό, στο σημείο στο οποίο είχε σταθεί. Και λίγο και τώρα από άγνωσης συνθήκες εξεράγει η εξωτερική μονάδα του κλιματισμού, έπιασε φωτιά, είχαν εκτοξευθεί, δημιουργήθηκε ένα κύμα ένα οστικό κύμα της έκρηξης και δέχτηκε θράσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν και έχει μεταφερθεί η γυναίκα στο νοσοκομείο που και
0: παραμένει
2: νοσηλευόμενη.
0: Φαντάζομαι δεν θα είναι σήμερα στην εκπομπή της λόγω αυτού του περιστατικού. Περαστικά λοιπόν να τις ευχηθούμε. Επίσης, για εσάς που είστε λάτρεις των ιστορικών αυτοκινήτων, κάτι καλό έρχεται, παιδιά, στην Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Δευτέρα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους αναμένεται να μεταμορφωθεί στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης, αφορμή Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, και η Λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης προσφέρει στο κοινό το απόλυτο Volkswagen Beetle Meeting 2026. Η 22η Ιουνίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, καθώς την ημέρα αυτή, το 1934, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρηλυκού αυτοκινήτου του λαού. Έκτοτε, το Beatle δεν αποτέλεσε απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης και δημιουργικότητας που ένωσε εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, περισσότερα από 40 σπάνια πολύχρωμα και άψογα διατηρημένα σκαθάρια αναμένεται να παραταχθούν δίπλα στη θάλασσα. Δεν θα είναι απλά μία έκθεση αυτοκινήτων, αλλά ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο. Εμένα το Σκαραβέζ μου αρέσει πάρα πολύ ως, ναι, ως αυτοκίνητο, ναι. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε να δείτε αυτά τα όμορφα σκαθαράκια που κυκλοφορούν στους δρόμους στην πλατεία Αριστοτέλους τη Δευτέρα.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα.
0: Αυτά ήταν. Καλά, είχαμε περισσότερα να σας πούμε, αλλά πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να δώσουμε την θέση μας στους επόμενους και την Σκυτάλη. Έρχεται Κωνσταντίνος Λουτζιούδης για δελτίο ειδήσεων στις 10. Στη συνέχεια ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονικής, στον FM 100, φίλες και φίλοι. Έχουμε πρόγραμμα για όλα τα γούστα, για ψυχαγωγία, για διασκέδαση, για ενημέρωση, για αθλητικά. Εδώ θα τα βρείτε όλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά από 4-24 μέχρι Επταπύργιο και πιο κάτω στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Στο ρεύμα προς δυτικά, το πρόβλημα ξεκινά από τον κόμβο Τούμπας, φτάνει σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στο κόκκινο αυτή την ώρα επίσης, λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, Εγνατία, Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου. Διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν, εφόσον συναφεί οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως στη γέφυρα αυτή. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων προκειμένου να γίνουν δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Η επαναλειτουργία του σημαίνει αυτόματα τη διακοπή λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, ενώ παράλληλα θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία οι τρεις γραμμές 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασεις και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Χτες η συζήτηση ολοκληρώθηκε χωρίς την προοπτική ευρεία συνένεσης για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στιγμές τρόμου έζησε 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα. Οι δράστες με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Όταν τον άφησαν ελεύθερο, εκτόξευσαν απειλές κατά της ζωής του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες δύο αδέρφια 20 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τρεις συνεργοί τους 16, 16 και 18 ετών. Χωρίς νερό μέχρι τη μία, καταναλωτές στο Δήμο Λαγκαδά, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου και Τζελίλη. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα, οι φορολογούμενοι να έχουν ρυθμίσει νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Θέσεις και Απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 25ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη μας, όπου σήμερα αναμένεται μια ζεστή μέρα με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα, θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς βλέπω εδώ, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει στις παραλίες. Ιούνις μήνας, καλοκαιράκι, φυσιολογικό το τοπίο, χαρείτε τη ζωή με τα απρόοπτά της. Καλημέρα στην Ελλάδα, όπου θα λέγαμε και εδώ με ανακούφιση υποδεχτήκαμε τη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Μένει να δούμε τώρα αυτή η συμφωνία πότε θα έρθει με τα ευεργετικά της αποτελέσματα στις τσέπες μας, πότε θα πέσει η τιμή της βενζίνης βασικά, διότι η τιμή του πετρελαίου είναι 78 δολάρια το βαρέλι πλέον διεθνώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει αναμένουμε μείωση των τιμών. Πότε θα έρθει? Είδομεν. Πάντα με χρονοκαθυστέρηση έρχονται μειώσεις, ενώ οι αυξήσεις εν ρηπή οφθαλμό. Κατευθείαν. Δεν θα ξεχάσω όταν ανακοινώθηκε ο πόλεμος. Τις πρώτες πρωινές ώρες ανακοινώθηκε, το μεσημέρι είχαμε άνοδο της τιμής στην τιμή του πετρελαίου. Απίστευτα πράγματα. Και όμως αληθινά και ελληνικά. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και πολιτικά και καθημερινά και κοινωνικά και διεθνή και τα πάντα. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, στην τοπική ατζέντα της ημέρας. Έχει καλό κυκλοφοριακό και σήμερα, Κώστα Λοντζιούδη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Βασίλη. Καλό κυκλοφοριακό. Είναι σχετικά καλύτερη η κατάσταση τώρα σε σχέση τουλάχιστον με το πώς ήταν από τις 8 περίπου το πρωί μέχρι και πριν από μισή ώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, να ξεκινήσουμε από την περιφερειακή. Στο ρεύμα προς ανατολικά, το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος του νοσοκομείου 424, φτάνει μέχρι το Επταπύργιο. Και λίγο πιο κάτω από τον κόμμο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο άλλο ρεύμα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Έχουμε μόνο ένα θέμα στο κομμάτι από τον κόμμο Τούμπας μέχρι και το ύψος της Λεωφόρου Παπανικολάου. Επίσης το κόκκινο αυτή την ώρα είναι από ανατολικά, να το πάρουμε, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Κατσιμίδη, η Βασιλή Σόλγα είναι σχετικά καλή, αλλά έχει αυξημένο όγκο αυτοκινήτων. Τσιμισκή και Εγνατία επίσης με πολύ αυξημένο. Η Εγνατία είναι λίγο χειρότερη κατάσταση. Παλαιού σταθμού, 26 Οκτωβρίου και κάποια κομμάτια της Λαγκαδά. Αυτά με την κίνηση. Να πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Να ξεκινήσουμε από την αυτοψία που είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα από κλιμάκιο της περιφέρειας στην μεταλλική γέφυρα που είναι στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, μετά από την καθίζηση που υπέστη χθες. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο σημείο πλήρως και να πούμε ότι μιλάμε για μια γέφυρα του 1950 στην οποία κανονικά επιτρέπονται οχήματα μέχρι 5 τόνους. Υπάρχουν όμως πολλές αναφορές, είναι σαν κοινό μυστικό ότι πολλά βαριά φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα, φυσικά για να αποφύγουν τα διόδια. Από το αστυνομικό δελτίο είχαμε σκηνές τρόμου για έναν 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου συγκεκριμένα. Έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν με την απειλή όπλου να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Και όταν τον άφησαν μετά από αρκετή ώρα, εκτόξευσαν απειλές κατά της ζωής του. Έχουν ήδη συλληφθεί ως δράστες δύο αδέρφια, 16 και 20 ετών, και έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι τρεις συνεργοί, για τις ίδιες ηλικίες μιλάμε, 16, επίσης 16 και 18 ετών. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε μία διακοπή ρεύματος ήδη από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καλυπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου και Τζελίλη. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και αύριο στη Μουδανίων λόγω εργασιών κοπής πρασίνου από Βούλγαρη μέχρι Κόμβο Ρησίου. Και επίσης στη Μουδανίο γίνεται και τοποθέτηση στη Θέων σε κάποια κομμάτια από νωρίς το πρωί, από τη χιλιομετρική θέση 30 μέχρι τη θέση 40. Να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις. Τέλος, έχουμε το πέμπτο φεστιβάλ Μπλε Καβουριού σήμερα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Καταξιωμένοι σεφ ετοιμάζουν και προσφέρουν δωρεάν πιάτα street food ουσιαστικά με συστατικό το Μπλε Καβούρι. Έχουμε ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού με τηλεσκόπια και κιάλια που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας στο Μέγαρο Μουσικής, στο κτίριο Μη 2, από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11.30. Οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει, είναι ελεύθερη η συμμετοχή. Και επίσης έχουμε τις Μουσικές Πέμπτες που επιστρέφουν στην Ακτή Αρετσούς. Αυλία ανοίγει απόψε με ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Και έχουμε και επίσης και μια σειρά από συναυλίες για όσους θέλουν να βγουν. Ο καιρός δεν προβλέπονται βροχές, τουλάχιστον για το βράδυ. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς, στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών και η Λίλα στο Θέατρο Κήπου. Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια στην αίθουσα σύνταξης. Αν υπάρχει κάτι, θα μας το μεταδώσεις ερχόμενο στο στούντιο. Αυτά λοιπόν για την τοπική ατζέντα, τα σημαντικότερα τοπικά θέματα. Τώρα, το επόμενο θέμα δεν είναι ακριβώς τοπικό, είναι ευρύτερα πολιτικό και επιλέγω απολύτως συνειδητά να ξεκινήσω το σχόλιο μου από την χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του μακροβιότερου μέχρι στιγμής Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορία αυτού του κόμματος, του Κώστα του Καραμαλή. Μίλησε στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, προσκεκλημένος του καλού φίλου του Χρήστου του Γκροζούδη. Και ακούγοντας τον Καραμαλή χθες, θα έλεγα ότι μου έδωσε την αίσθηση ότι προς το τέλος της διαδρομής του στα πολιτικά, διότι ακόμα θεωρώ τον Καραμαλή ενεργό πολιτικά και μάλιστα πιο ενεργό από ποτέ, και θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί τον θεωρώ πιο ενεργό από ποτέ, δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Αυτός είναι ο χθεσινός Καραμαλής, είναι ο Καραμαλής που δυστυχώς δεν μπόρεσε να δείξει αυτό του το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του σε υψηλά αξιώματα, ξεκινώντας από βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1989, συνεχίζοντας από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας από το 1996, και στη συνέχεια 5 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας και μετά άφωνος βουλευτής. Και προφανώς βγάζει το αποθυμένο του όλα αυτά τα χρόνια που απολύτως συνειδητά δεν μιλούσε μετά την πρωθυπουργική του θητεία που έληξε το 2009. Συνειδητά δεν μιλούσε ο Καραμαλής. Μιλάει τώρα συνεχώς και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Γνώρισα τον Καραμαλή προσωπικά, πρέπει να το ξέρουν όσοι με γνωρίζουν λίγα από την πόλη, και το γνώρισα από το 1990 που πρωτοεκλέχτηκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη, τότε που κυκλοφορούσε με ποδήλατο και πήγαινε με ποδήλατο στις εκδηλώσεις. Ήταν από τότε αντισυμβατικό σε αρκετά πράγματα ο Καραμαλής. Και είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ και μαζί του, και όταν ήταν απλός βουλευτής και όταν έγινε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Ήτανε μάλιστα, θα το πω αυτό ας το πούμε, το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα μέσα, ήτανε και ο βασικός λόγος που ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων και ενημέρωσης της ΕΤΡΙΑ το 2004, όταν έλειψα 3 χρόνια από το αγαπημένο FM 100 και την TV 100, το 2004 παραιτήθηκα και πήγα μετά από πρόταση του Καραμαλή να αναλάβω τη διεύθυνση ενημέρωσης της ΕΤΡΙΑ, όπου η θητεία μου εκεί έληξε άδοξα το 2007. Από τότε, από το 2007, έχω να μιλήσω με τον Καραμαλή. Για την ακρίβεια, και όταν ήμουν διευθυντής ειδήσεων δεν μιλούσα. Δηλαδή από το 2004 έχω να μιλήσω. Διότι ξέρω ότι και τον εκτιμούσα και με εκτιμούσε. Αυτό το οποίο τον Καραμαλή λοιπόν, όσοι τον ήξεραν και συνομίλησαν έστω και για λίγο μαζί τους, ήξεραν αυτά τα οποία είπε χθες. Ήξεραν και ξέρουν ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία δεν την εκτιμά την εξουσία ή δεν εκτιμά την κακή εξουσία. Όταν χθες είπε στα παιδιά αγαπήστε τους ντόπρους, τους δοτικούς ανθρώπους, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και με την εξουσία. Τα εννοεί αυτά ο Καραμαλής, δεν τα είπε για να τα πει, διότι έκανε μια ομιλία ιδεών σε 18χρονους. εννοεί και πάντοτε ήταν αλλεργικός απέναντι στους ανθρώπους, τους νάρκισσους που τον περιέβαλαν, απέναντι στο χρήμα, διότι κατά την άποψή μου ήταν και είναι ο πιο έντιμος πολιτικός που ανέλαβε τα ενία της χώρας. Δεν διανοήθηκε ποτέ να βάλει το χέρι στο μέλι. Και επίσης, κατά την άποψή μου, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός 5 χρόνια, αντιπαθούσε την εξουσία. Το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό και έδινε την αίσθηση που δεν έδινε την αίσθηση, ήταν η πραγματικότητα αυτή, έκανε και λίγο αγκαρία στην πολιτική και στην πρωθυπουργία. Γι' αυτό και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν κοντινοί του άνθρωποι, στους οποίους παραχώρησε υπερεξουσίες και κάναν κουμάντο αυτοί, στην ουσία διοικούσαν αυτοί. Κάποια στιγμή μάλιστα άρχισε να μην πηγαίνει και τόσο συχνά στο Μέγαρο Μαξίμου, ή πήγαινε πολύ λίγες ώρες, ιδιαίτερα στο δεύτερο της θητείας του, και έφευγε στην ουσία αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στα κακά τα οποία έβλεπε να γίνονται από τους ανθρώπους τους πολύ κοντινούς του. Ο Καραμαλής λοιπόν χθες είπε, έδωσε ένα στίγμα ευρύτερα πολιτικό, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου, που κατά την άποψή μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καμία απολύτως σχέση. Είναι μέρα με τη νύχτα. Και γιατί το λέω αυτό? Ακούσατε ποτέ τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η απλή πληροφορία δεν αρκεί, ότι το πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα των νέων είναι ουσιαστική παιδεία, η κριτική σκέψη και η ικανότητα να ξεχωρίζουν το σημαντικό από το ασήμαντο? Όχι. Ακούμε έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας κάνει το αντίθετο από αυτό που είπε ο Καραμαλής χθες. Δεν τον ενδιαφέρει η ουσιαστική παιδεία, γι' αυτό και έχει βρει τα φερέφωνά του τύπου Ζαχαράκη, Σοφία Ζαχαράκη, λοιπόν, να εφαρμόζουν ό,τι μπορούν από την τυπική παιδεία, από την τεχνοκρατική παιδεία, από την παιδεία που υπάρχει η έλλειψη κριτικής σκέψης, και από το γεγονός να ξεχωρίζουν τα παιδιά για να γίνουν ενεργοί πολίτες από πολύ μικρή, το σημαντικό από το ασήμαντο. Ακούσατε ποτέ τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να προειδοποιεί για τους κινδύνους των επιφανειακών αναγνώσεων και των ρηχών αναλύσεων και να καλεί τους νέους ανθρώπους να ερευνούν, να αμφισβητούν με επιχειρήματα και να αναζητούν την αλήθεια? Ποτέ. Καμία τέτοια αναφορά από το Μητσοτάκη. Την έκανε χθες ο Καραμαλής. Στην ουσία ζήτησε ανήσυχα πνεύματα. Ο Καραμαλής και χθες απέδειξε ότι είναι ο αριστερός της κεντροδεξιάς. Αυτά τα ακούς μόνο από ανθρώπους που είναι στην αριστερά, με την καλή έννοια της αριστεράς και όχι με τη δογματική έννοια της αριστεράς, με την τυφλή έννοια της αριστεράς, του ανθρωπισμού για την ακρίβεια, που εσαρκώνει ένα κομμάτι της αριστεράς. Χρόνια τώρα το ενσαρκώνει, διότι οι παλιοί αριστεροί ήταν πρώτα άνθρωποι και μετά αριστεροί. Οι καινούργοι αριστεροί είναι άλλη πάστα ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω και το ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο μεγαλείο του ανθρωπισμού. Και για να πιστέψεις στον άνθρωπο, αμφισβητείς κάποια πράγματα. Αμφισβητείς την ίδια την εξουσία. Το έκανε χθες ο Καραμαλής. Δεν το κάνει ο Μητσοτάκης φυσικά. Καμία σχέση. Ο λόγος, γι' αυτό επιμένω λίγο, διότι θέλω να σας δείξω το πόσο είναι μέρα με τη νύχτα η πολιτική τελικά υπόσταση αυτών των δύο ανθρώπων. Πετάξτε τα ασήμαντα, είπε χθες ο Καραμαλής, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Σημείωσε ακόμα ότι η δυσκολία και οι αποτυχίες μπορεί να γίνουν πολύτιμοι δάσκαλοι, προτρέποντας στους νέους να θέτουν υψηλούς στόχους και να κυνηγούν τα όνειρά τους με πείσμα, ήθος και αξιοπρέπεια. Και εκεί αμέσως που υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής διαφωνίας Μητσοτάκη-Καραμαλή, κάτι για το οποίο δεν βλέπω να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά οι σημαντικοί πολιτικοί αναλυτές του τόπου σήμερα, ίσως γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον Καραμαλή, είναι αυτά που είπε για την Ελλάδα και τη Μακεδονία, μιλώντας σε αυτά τα 18 χρόνια παιδιά. Ακούσατε ποτέ το Μητσοτάκη να μιλάει έτσι, όπως μίλησε χθες ο Καραμαλής? Τι είπε ο Καραμαλής χθες? Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νιώστε το. Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Το είπε αυτό ποτέ ο Μητσοτάκης? Ποτέ. Διότι ο Μητσοτάκης δεν πιστεύει σε αυτό. Οι νέοι είναι κληρονόμοι ενός οικουμενικού πολιτισμού σε μια εποχή όπου, όπως ανέφερε, οι εθνικές ταυτότητες ρευστοποιούνται. Είμαστε Μακεδόνες, συνέχισε ο Καραμαλής. Γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα, το 1912 το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας. Ακούσατε τέτοιες κουβέντες από το Μητσοτάκη και από κανέναν εν ενεργεία πολιτικό? Όχι. Μάλλον εντάξει, εν ενεργεία πολιτική, οι οποίοι είναι στον πατριωτικό χώρο, μιλούν έτσι. Δεν θέλω να τους αδικήσω αυτούς. Αλλά μόνο στον πατριωτικό χώρο. Γενικότερα, στο λεγόμενο χώρο της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς, αποφεύγονται τέτοιου είδους αναφορές. Διότι είναι μπανάλ τέτοιου είδους αναφορές. Σε αυτό το χώρο άλλες αναφορές είναι in. Είναι η woke agenda, είναι η φιλελεύθερη οικονομία, είναι η συμπερίληψη, είναι η συναντήληψη, είναι η ενσυναίσθηση. Αυτές είναι οι κουβέντες αυτού του χώρου που υιοθετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι τώρα, από τότε που ήταν λάτρης του Σιμίτη και αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Ο Μητσοτάκης ήθελε να κατεβεί με το Πασόκ του Σιμίτη. Γκαραντή πληροφορία αυτή που σας δίνω. Αυτή ήταν η προσωπική του επιθυμία. Και όταν το είπε στον πατέρα του, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εκεί τον απέτρεψε και του λέει: τι πας να κάνεις με το κόμμα που είμαστε εχθροί, θα κατεβείς με τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε, μιας και μιλάμε για Καραμαλή, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανταπέδωσε αυτό που έκανε ο Καραμαλής, μάλλον ανταπέδωσε αυτό που έκανε, που του έκανε ο ίδιος ο Μητσοτάκης το 1989 στην οικογένειά του. Το 1989 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δέχτηκε τον Κώστα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημα του πατέρα του, λοιπόν, και του είπε: κατεβαίνει στην Α' Θεσσαλονίκης, ανοίγοντάς του το δρόμο για την πολιτική. Το ίδιο έκανε και ο Κώστας Καραμαλής στον γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ικανοποιώντας το αίτημα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ενέταξε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ίσως ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε. Συγγνώμη, αλλά θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Ο Κώστας Καραμαλής, για να επιστρέψω στα χθεσινά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν χρειάστηκε ποτέ να διαστρεβλώσει την ιστορική αλήθεια ή να οικειοποιηθεί στοιχεία άλλων λαών για να θεμελιώσει την ταυτότητά της. Όπως είπε, η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας αποτελεί προνόμιο, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη. Μίλησε για την παράδοση, μίλησε για τις ρίζες και τη μνήμη. Ό,τι ξεριζώνεται δύσκολα ξαναριζώνει, είπε. Αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας και του Πόντου, περιγράφοντάς τους ως ζωντανή συνέχεια των προηγουμένων γενεών μέσα στη συνολική μνήμη. Κάθε φορά που χορεύουμε ένα συρτό μακεδονίτικο, έναν κότσαρι ή μια μπαϊτούσκα, χορεύει μαζί μας ο παππούς μας και η γιαγιά μας, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε ειδική αναφορά στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη φυσιογνωμία της πόλης. Κλείνοντας, ο Κώστας Καραμαλής κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες και να συμβάλλουν στη δημοκρατία και την πρόοδο της χώρας με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλους. Στο τέλος της ομιλίας του, μάλιστα, επιστράτευσε και στίχους από το τραγούδι του Λουκιανού Καλαϊδόνη. Έκανα σαρδάμ στο όνομα του Λουκιανού. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα και ζητώ συγγνώμη, που είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Το ναι και όχι. Καλώντας τους αποφύτους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση και τους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο χθεσινός Καραμαλής, ο πραγματικός Καραμαλής που εγώ ήξερα από τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με την πολιτική και που δυστυχώς δεν κατάφερε να δείξει στα πάρα πολλά χρόνια της ενεργούς πολιτικής αυτόν τον εαυτό του. Το γιατί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά μαζί με τις πρώτες συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Νέες φωτιές στο Πασόκ, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν πάρουν, αν γίνουν

0: είναι ειλικρινή αυτά τα οποία είπαν και οι δύο και δείχνουν το χάος που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι διεκδίκησαν και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο Δούκας το λέει ευθέως, θέλει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την τοποθέτηση Δούκα, είπε και τα καλά της κυβέρνησης, θεωρώντας φυσικά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεχίσει να έχει αυτόνομη πορεία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετά τις εκλογές. Ποιο είναι το ανοιχτό? Είπε δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα δούμε τι θα γίνει ανάλογα με τι θα αποφασίσει ο λαός. Κάτι που είναι αντίθετο από αυτό το οποίο αποφάσισε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έκλεισε το δρόμο της οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είπε στην ουσία ότι ό,τι και αν γίνει, εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και κάπου στη μέση είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ο άνθρωπος δεν θέλω να τον αδικήσω, πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν ξέρει τι να κάνει. Κατά την άποψή μου, αν λειτουργούσε σωστά, θα έπρεπε να διαγράψει τον κύριο Δούκα και να πάψει από τα καθήκοντά του στην κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν μπορεί να το κάνει όμως αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα. Διότι αν το κάνει, στην ουσία ξέρει ότι θα δημιουργηθεί με τεράστιο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Και στην ουσία επιλέγει τη σιωπή. Για να συζητήσουμε λοιπόν τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του κόμματος και εκ νέου και υποψήφιο για πρώτη φορά. Στις τελευταίες εκλογές εξελέγει υποψήφιες με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα είναι υποψήφιες με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκη, κύριε Παπά. Καλά, δεν τα λέω. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Ως προς την υποψηφιότητά μου τα λέτε πολύ καλά. Ως προς τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Βεβαίως, εγώ σας επιτρέπω. Είμαι βέβαιος ότι θα διαφωνήσατε. Θα διαφωνούσατε. Αλίμονο αν συμφωνούσαμε μαζί, θα είχατε πρόβλημα. Λοιπόν, πέστε την άποψή σας.
1: Νομίζω ότι η ανάγνωση που γίνεται καταρχάς στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι τελείως λάθος. Εγώ την άκουσα προσεκτικά και το ξαναείδα προσεκτικά. Κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό το οποίο είπε, επιλέξει, αυτό το οποίο εννοούσε και το είπε με μεγάλη σαφήνεια η γυναίκα, είπε ότι σταματωμένα πλεονάσματα στην πραγματικότητα τα οποία παρουσιάζονται στην Ευρώπη ως πλεονάσματα, ως μη ελλείμματα στον προϋπολογισμό, μπορεί κάποιους Ευρωπαίους να τους χαροποιούν. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε μια καλή οικονομική κατάσταση για τον ελληνικό πληθυσμό. Και το 80% του κόσμου, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, περνούν άσχημα στην Ελλάδα. Άρα οι όποιοι οικονομικοί δείκτες, γιατί προφανώς δεν ευημερούν όλοι οι οικονομικοί δείκτες και οι κύριοι οικονομικοί δείκτες, όπως το εμπορικό ισοζύγιο συναλλαγών, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά αυτοί οι δείκτες που παρουσιάζονται στην Ευρώπη και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα τα πάει καλά, δεν μεταφράζονται σε πραγματική ευμάρεια για τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ με αυτό. Κανέναν έπαινο για την κυβέρνηση, καμία θετική δήλωση δεν ήταν αυτή την οποία έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου για την κυβέρνηση και δεν καταλαβαίνω γιατί από μια τόσο σαφή δήλωση να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Το ότι δηλαδή λέει κάποιος ότι κάποιοι αριθμοί ευημερούν, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα του ελληνικού πληθυσμού και το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη πρόταση. Πώς ακριβώς αυτό είναι έπαινος για
0: ο
1: μια
0: κύριος Δούκας όμως είπε επιλέξει στην ανάτεσή του οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχία στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις τις δικές μου. Αυτά τα λέει ο κύριος Δούκας.
1: Εγώ δεν θα σχολιάσω ότι καθόλου δεν θα μπω σε αυτήν την διαμάχη και τα λοιπά και την ανάγνωση που κάνει οποιοδήποτε σε μια δήλωση, αλλά καλό όλους τους καλόπιστους ανθρώπους να δουν ακριβώς τι υπόθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Και τι άλλο είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι δεν κάνουμε καμία συζήτηση για συνεργασίες αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί δεν είναι λανθασμένο τελείως η συζήτηση για συνεργασίες. Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, και το έχει πει κατ' επανάληψη η κυρία Διαμαντοπούλου, προφανώς δεν συνεργάζεται και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σας προκαλώ να δείτε και άλλες δηλώσεις της που το λέει μόταμό αυτό, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω γιατί να δημιουργείται μια τέτοια εντύπωση τη στιγμή που είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ λέμε και είναι αποφασισμένο από όλους ότι δεν έχουμε καμία συζήτηση για συνεργασίες. Αυτόνομα κατεβαίνει το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές και διεκδικεί την πολιτική αλλαγή μέσω της πρώτης θέσης. Γιατί αν δεν βγεις πρώτος, κύριε Κοντογουλίδη, στις επόμενες εκλογές, δεν έχει νόημα και η όποια συζήτηση.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παπά.
1: Είναι λάθος να γίνεται.
0: Κύριε Παπά, μισό λεπτό λίγο. Να τα δούμε. Καταλαβαίνω.
1: Λίγο, να πω λίγο αυτό που ήθελα για να μην διακόψω τη σκέψη μου. Είναι μεγάλο λάθος τη στιγμή που η νέα

0: Δημοκρατία λέει διεκδικώ την αυτοδυναμία. Τη στιγμή που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λέει εμείς δεν θεωρούμε όμορο χώρο το Πασόκ και διεκδικούμε και εμείς την πρώτη θέση, είπε ο κύριος Τσίπρα. Σε λίγες μέρες λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις και θα γίνουμε και πρώτοι. Το Πασόκ το οποίο κατεβαίνει και αυτό με τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης είναι πολύ μεγάλο λάθος. Να μιλάμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό. Και αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώθηκε τόσο σκουρνιαχτός. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό.
1: Άρα στην ουσία λέτε, άλλο, ότι αντίδραση,
0: το,
1: λέτε ότι η αντίδραση του κύριου Δούκα ήταν απαράδεκτη. Διότι στην ουσία ο κύριος Δούκας απάντησε έτσι όπως απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου, αφού όμως πρώτα είχε τοποθετηθεί ο ίδιος και είπε ότι τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που θεώρησε γελία την προσέγγιση αυτή η κυρία Διαμαντοπούλου, και από εκεί ξεκίνησε το όλο καυγάς.
0: Εγώ δεν σχολιάζω τη δήλωση του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας είναι ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και έχει δικαίωμα να κάνει, να σχολιάζει ή να ερμηνεύει όπως θέλει. Εγώ σας λέω πώς καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Εντάξει, μπορείτε όμως να πείτε αν είναι.
0: Την κυρία Διαμαντοπούλου, και σας μεταφέρω και τη θέση του ΠΑΣΟΚ, που είναι καμία συζήτηση για συνεργασίες αυτή τη στιγμή πριν από τις εκλογές, και μετά τις εκλογές η συζήτηση για συνεργασίες έχει νόημα μόνο εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, την ψήφισαν όλοι, την ψήφισε η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Δούκας και προφανώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι.
1: Και κύριε
0: αυτό
1: Παπά,
0: το προέχει αυτή τη στιγμή είναι να μιλάμε για το πρόγραμμά μας. Και όχι να δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις.
1: Η δική σας θέση έχει ιδιαίτερη βαρύνουσα. Είναι ιδιαίτερη βαρύνουσα κατά την άποψή μου. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί? Διότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος στις περασμένες εκλογές ήσασταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ στο Κιλκής και εκλεγήκατε. Συνεργαστήκατε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε πώς λειτουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, έστω και αν ξέρετε ότι μπορεί να έχει και κάποιες αλλαγές, να μην είναι ο ίδιος ο Τσίπρας που ήταν του παρελθόντος?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας και το γεγονός ότι βρέθηκα εκτός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς επειδή ο ίδιος προκάλεσε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με όλα όσα έκανε από το 2023 και μετά, τρώγοντας τον έναν επίδοξο πρόεδρο ή τον άλλον εκλεγμένο πρόεδρο μετά τον άλλον, την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Κασελάκη, στη συνέχεια τον κύριο Φάμελο, δεν κατάφερε να κρατήσει συγκροτημένο το χώρο αυτόν τον οποίον είχε τον πολιτικό, οπότε δεν θεωρώ ότι έχει κάποια αξιοπιστία, ειδικά μάλιστα όταν τώρα εμφανίζεται ένα να λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015 από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και δύο να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους πρώην συντρόφους του με τους οποίους έχει μια μακρά διαδρομή. Με μένα δεν έχει κάποιο μακρό παρελθόν όπως με τους υπόλοιπους και να τους πετάει στα σκυλιά όπως λένε οι ίδιοι. Ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο μάλιστα το κόμμα του και η κυρία Κουφονικολάκου εκπρόσωπός του λέει ότι δεν είναι όμορα με το ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο συζήτησης όταν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Εντάξει κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες απόψεις σας. Σας
0: να
1: ευχαριστώ
0: καλά,
1: θερμά.
0: Κύριε Κοντογουλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Αυτά από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο τον Παπά και υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα θέλω να πω δύο κουβέντες πρωτού πάμε στα επόμενα. Ακούω από παντού και αυτό είναι το μέγεθος της, όχι υποκρισίας, δεν είναι υποκριτικό αυτό, αλλά είναι της αδυναμίας και της μιας κατάστασης η οποία είναι κατάσταση αμηχανίας των περισσότερων κομμάτων μετά τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Έχουμε το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα και θα παλέψουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Το λέει ένα κόμμα που στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι στο 12% εκτίμηση ψήφου. Όταν η εκτίμηση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 28%, σε κάποιες και το 30. Πώς είναι δυνατόν σε λίγους μήνες από το 12 να βρεθεί στο 30, πραγματικά θα είναι ένα θαύμα αυτό αν γίνει. Πιστεύουν στα θαύματα στο ΠΑΣΟΚ, δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κατά την άποψή μου. Είναι αδύνατο να γίνει. Παρ' όλα αυτά, γιατί τους βολεύει και είναι αμήχανοι, λένε εμείς θα συζητήσουμε το οποιοδήποτε θέμα συνεργασίας όταν θα είμαστε πρώτο κόμμα. Πάρα πολύ ωραία. Βάζουν τον πύχη στην πρωτιά λοιπόν. Τελειώσαμε με το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Εντάξει. Νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι το Ελλάς, οπότε σαν να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας κι εγώ με το Σαρδάμ που έκανα. Τσίπρας εμφανίζεται ξανά ως απομηχανής θεός και στην ουσία λέει δειλά, σεμνά βέβαια πρέπει να το πω, είναι σεμνός και ο ίδιος μέχρι στιγμής και οι συνεργάτες του, αλλά λέει ο άνθρωπος στόχος μας είναι η πρωτιά, να κυβερνήσουμε τη χώρα και πάλι να είμαστε πρώτο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και αυτό ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός, τουλάχιστον προς το παρόν σε αυτές τις εκλογές. Τις επόμενες δεν ξέρουμε. Δηλαδή, όταν στις δημοσκοπήσεις το ανώτατο που έχει ο Τσίπρας είναι 16% και ο άλλος έχει 28% και 30%, πώς μπορεί σε λίγους μήνες να ξεπεράσει ένα κόμμα το οποίο είναι 10-12 μονάδες πίσω τώρα, και αυτό θεωρώ ότι είναι αδύνατο. Όνειρο θερινής νυχτός. Άρα αμήχανο και αυτό που λέει ο Τσίπρας. Αλλά και οι μικρότεροι αρχίζουν και έχουν παρεστήσεις. Η Μαρία, η Καριστιανού, το είπε η συνεργάτη δάτης, το δεξί της χέρι, η Γρατσία. Τι είπε λοιπόν? Δεν αποκλείω, λέει, αυτοδυναμία. Έλα Θεέ και Κύριε, τρελαθήκαν όλοι? Ζουν στην πραγματικότητα ή έχουν μεθύσει από την εξουσία και την... Και αυτό που έρχεται και από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά. Εννοώ μεθύσει, πολιτικό μεθύσει, έτσι, για να μην το, παρεξηγήσουν κάποιοι. Δηλαδή και το κόμμα της κυρίας Μαρίας και της κυρίας Γρατσία, από τις πώς τη λένε, λοιπόν θέλει να είναι πρώτο κόμμα. Και θα είμαστε, λέει, πρώτο κόμμα, δεν αποκλεί. Όχι θέλει να είναι, εκτιμά, δεν αποκλεί, όχι απλά ότι θα είναι πρώτο, αυτοί το χοντρένουν κιόλας. Δεν λένε ότι απλά θα είναι πρώτη, λένε ότι θα είναι και αυτοδύναμη πρώτη. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι όνειρο όχι απλά θερινής νυχτός, καλοκαιρινής νυχτός, όνειρο απατηλό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το κόμμα Καριστιανού αυτή τη στιγμή έχει ένα 8-10% στις δημοσκοπήσεις. Θα πέσει στο 5-4% και ας πανηγυρίζουν οι δύο κυρίες αν να καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Αυτό θα γίνει και θυμηθείτε το και γράψτε το. Από 3 έως 5% θα είναι το ποσοστό της Καριστιανού. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Διότι θεωρώ ότι πλέον όλοι τους και δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χωρίς να το γνωρίζουν ή συνειδητά το ξέρουν και δεν τους ενδιαφέρει, και παράλληλα, αντί να πούν την αλήθεια και να δουλέψουν στην κατεύθυνση ποιες συνεργασίες μπορούν να κάνουν μετά τις εκλογές για την επόμενη μέρα που η χώρα βρεθεί σε πολιτικό, που θα βρεθεί σε πολιτικό κενό, διότι κανένας δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, αυτοί, ας το πούμε, υπεφεύγουν και απαντούν με το εύκολο, εμείς θα είμαστε πρώτοι, και κάποιοι με το τρομερό που λένε θα είμαστε και αυτοδύναμοι, ενώ είναι κόμμα ενός μηνός. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος? Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι ο Μητσοτάκης, ο οποίος απέτυχε κατά τη διακυβέρνηση της χώρας του και απέτυχε κατά τη διακυβέρνηση του κόμματός του, και το πιο φυσιολογικό, αν ο ελληνικός λαός έρθει στα λογικά του, είναι να μην πάρει πάνω από 25% στις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι ποσοστό και να πάρει, πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα τώρα στον κόσμο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο Μητσοτάκης πάρει κάτω από 25%, θα δρομολογηθούν τέτοιες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να είναι έτοιμα από πριν για το ενδεχόμενο συνεργασιών, έστω και μιας μεταβατικής κυβέρνησης. Όχι απλά έτοιμα δεν είναι, αλλά λένε και ανοησίες. Τα περισσότερα, με τις μεγαλύτερες ανοησίες, να τις λέει το κόμμα Καριστιανού. Τις μεγαλύτερες ανοησίες. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δουλεύει για το Μητσοτάκη. Διότι μπορεί να βρεθούμε σε ένα ενδεχόμενο ο Μητσοτάκης να πάρει 25% στις εκλογές, ο δεύτερος να έχει 15, λέω ένα παράδειγμα, μια υποθετικό τέτοιο, και επειδή το αδιέξοδο θα είναι βαρύ, το 25 να γίνει 35 στις δεύτερες εκλογές. Θα μου πείτε, είναι τόσο εύκολο να γίνει? Γιατί το 18,97% που πήρε ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές του 2012 έγινε 29,7% στις δεύτερες εκλογές και συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Αν ο κόσμος δει, καταλάβει, μαυρίσει τη Νέα Δημοκρατία για τα τεράστια λάθη τα οποία έκανε και την αποτυχία της διακυβέρνησης και δει μετά ότι δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα στη χώρα και όλα είναι ρευστά, θα της δώσει μια ακόμα ευκαιρία. Αυτό λέει μια πολύ ψύχρεμη προσέγγιση του, του θέματος. Ας συνέλθουν λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μικροί, μεγάλοι, νέοι, παλιοί, και ας δούνε από τώρα το ενδεχόμενο των μετεκλογικών συνεργασιών. Αυτή είναι η άποψη δική μου και το κλείνω εδώ το θέμα. Ο Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν. Η κυρία Μέρι Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας, θα μας μιλήσει για αυτό το κείμενο. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε το κείμενο της συμφωνίας, για πέστε μου.
2: Λοιπόν, αυτό θα λέγαμε καταρχήν ότι είναι ένα, όπως μας είπαν, μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ. Είναι ένα πρώτο, θα έλεγα, θετικό βήμα. Ένα πρώτο θετικό βήμα για έναν πόλεμο με πολύ μεγάλο κόστος και έως τώρα μηδενικό όφελος. Βέβαια, μια υπογραφή που έγινε εξ αποστάσεως, όπως είδαμε, με διάφορα λεκτικά ενδιάμεσα και βέβαια με μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των εμπλεκομένων κρατών. Αυτό βέβαια είναι διανθισμένα όλα αυτά, να μην ξεχνάμε πάντα τις λεκτικές ανατροπές του, ας το βάλω έτσι, κομψά, του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία κατά διαστήματα είχαν αυξήσει πάρα πολύ την ανασφάλεια, τη διεθνή ανασφάλεια. Βέβαια αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ανανέωση έλλειψης εμπιστοσύνης από όλες τις πλευρές, με πολλά επικριτικά σχόλια κατά του Τραμπ και για την τελικά, ας το βάλω εισαγωγικά, πολλοί το βάζουν εκτός εισαγωγικών, κερδισμένη Τεχεράνη, παρά τις καταστροφές, παρά τους θανάτους και το οικονομικό κόστος του πολέμου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Όπως μπαίνει το θέμα των σημείων που διαβάσαμε, φαίνεται ότι πράγματι η Τεχεράνη, το Ιράν στην παρούσα φάση, δεν είναι χαμένο. Ας μην το πω κερδισμένο, αλλά χαμένο δεν είναι. Και επίσης εδώ μπορώ να κάνω και μια σκέψη λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς επί της ουσίας ενισχύθηκε, δεν αποδυναμώθηκε.
1: Κυρία Μπόση, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή και με σεβασμό με αυτά αυτά που λέτε. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, τελικά γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος και υπήρξε αυτή η αναταραχή, η παγκόσμια, και τον πληρώσαμε όλοι, όλος ο πλανήτης, αυτόν τον πόλεμο από τις τσέπες μας πάρα πολύ. Και πολύ περισσότερο, ας το πούμε, και ο ιρανικός λαός υπέστη αυτά τα οποία υπέστη και είχαμε απώλειες και είχαμε πολλά, ας το πούμε. Γιατί τελικά έγινε, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα δείχνει ότι μόνο αυτό το οποίο ήταν το επιδιωκόμενο από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής στην αρχή του πολέμου δεν έγινε.
2: Βάλατε, νομίζω, το ερώτημα, το μέγα ερώτημα που αυτή τη στιγμή όλοι, όχι μόνο σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και στο ουσιαστικό του καθημερινό, προσπαθούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος. Ποιο ήταν το ζητούμενο. Εάν ήταν το ζητούμενο τα πυρηνικά, η Τεχεράνη είχε πει και παραμένει λέγοντας ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Εδώ μπαίνει βέβαια και η αιμονή του Ισραήλ, του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του, το οποίο ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα. Και σας θυμίζω ότι βέβαια ο πόλεμος αυτός δεν ήταν ένα τυχαίο, ήταν ένα γεγονός που ξεκίνησε κατόπιν πιέσεων που άσκησε το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίχως αντίκρισμα για πάρα πολλά χρόνια, με αντίκρισμα με την κυβέρνηση του συγκεκριμένου Προέδρου. Το κύριο ζήτημα ήταν η ασφάλεια του Ισραήλ και η διαρκή αίσθηση του συνδρόμου καταδίωξης, θα έλεγα, που έχει το Ισραήλ. Που δεν είναι τυχαίο βέβαια καθόλου, κάθε άλλο παρά τυχαίο. Αυτό σημαίνει και έχει ήδη δηλωθεί κατ' επανάληψη, όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο και όχι μόνο, ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Και τις διανθίζει αυτές τις επιχειρήσεις με μια σειρά από βαρβαρότητες, οι οποίες περνούν στα πολύ λεπτά γράμματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας θυμίζω ότι βεβαίως υπάρχει, δίνεται, ό,τι επιτρέπει το Ισραήλ να δίνεται, η διαρκής βαρβαρότητα κατά τη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, όπου οι έπικοι σκοτώνουν, βασανίζουν, βιάζουν, πυρπολούν, καταστρέφουν, όχι μόνο τους μουσουλμάνους, όλες τις θρησκείες, ό,τι βρουν μπροστά τους. αυτό το ατιμόρυτο έως τώρα του Ισραήλ είναι κάτι που ήρθε αυτή η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών να ταράξει ακόμα περισσότερο. Βέβαια αυτό εκ των πραγμάτων θα το δούμε και στην πορεία, γιατί η πορεία μας έχει δώσει πολλά ερωτήματα όσον αφορά τις απόψεις του Αμερικανού Προέδρου και τις πιέσεις που δέχεται. Ανέφερα προηγουμένως ότι και στο εσωτερικό έχουν προβλήματα. Το Ισραήλ έχει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό του, καθώς αποδεικνύεται ότι τελικά δεν είναι τόσο ο καθοδηγόν την όλη λογική του πολέμου αυτού η Ισραηλινή κυβέρνηση. Και βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς υπάρχουν σχόλια, εξαιρετικά αρνητικά σχόλια κατά του Προέδρου Τραμπ. Άρα όλη αυτή η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί δεν κλείνει το κεφάλαιό της. Είναι μια ανωτελεία με αυτό το μνημόνιο που είδαμε.
1: Ανωτελεία λοιπόν, και να δούμε πότε, αν αυτή η ανωτελεία μπορεί να σβηστεί και αυτή και στο μέλλον να έχουμε άλλα. Θα δούμε,
2: κοιτάξτε,
1: θα δείξει.
2: Αν μου επιτρέπετε μία μικρή ακόμα επισήμανση, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνο.
1: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ. Αυτή η επισήμανση έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια ανοίγει πλέον και κυλάει το πετρέλαιο. Για να κυλήσει το πετρέλαιο, ξέρουμε ότι εδώ θα πρέπει να γίνει η απονάρκωση της περιοχής. Δηλαδή να φύγουν οι νάρκες. Αυτή η εμπλοκή που αρχίζει και γίνεται ένα ζητούμενο, γιατί θα πρέπει να κινηθεί και η ενέργεια που περνάει από τα στενά, αλλά και τα εμπορεύματα και να κινηθεί η παγκόσμια οικονομία. Εδώ βέβαια να βάλω και μια μικρή παρένθεση, να πω ότι ανακούφιση για αυτό του είδους το μνημόνιο κατανόησης δήλωσαν οι διεθνείς αγορές. Αλλά εδώ να θυμηθούμε ότι οι διεθνείς αγορές είναι πάντα και παντελώς αδιάφορες για το ανθρώπινο κόστος. Κλείνω με αυτό λέγοντας πάλι όσον αφορά την αποναρκοθέτηση των στενών. Είδαμε ενδιαφέρον την συμμαχία των προθήμων, ας το πούμε, την γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, και βέβαια ουραγός πήγε και η Ελλάδα από πίσω λέγοντας διάφορα, ότι θα εμφανιστεί στην περιοχή και θα βοηθήσει. Όχι ως ΝΑΤΟ, όχι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλη μια φορά είδα τη λογική του έθνους κράτους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτή η παρένθεση θέλω να κάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπόση. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Προτού πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον για το πώς βλέπουν οι νέοι το αύριο, να σας πω ότι σε μία ακόμα παρέμβαση, η ηχηρή παρέμβαση του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παυλόπουλου, κατά την εκδήλωση παρουσίαση της δημογραφίας Κατερίνας Παπα-Νικολάου «Επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια», κατατροπώνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το ζήτημα των υποκλοπών. Το οποίο θέμα υποκλοπών θεωρούν Παυλόπουλος και Βενιζέλος, οι οποίοι, πέρα τώρα από την όποια πολιτική τους διαδρομή, για την οποία μπορεί κάποιος να έχει πολλές ενστάσεις, αλλά αυτό είναι άλλο, είναι έγκριτοι, όχι απλά έγκριτοι, είναι κορυφαίοι νομικοί, ο Παυλόπουλος στο διοικητικό δίκαιο και ο Βενιζέλος στο συνταγματικό δίκαιο. Κορυφαίοι. Και θεωρούν τις υποκλοπές τραύμα στα στήθη της δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Οι νέοι βλέπουν λιγότερες ευκαιρίες, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και αναζητούν αξιοκρατία. Περισσότερα θα μας μιλήσει, θα μας πει ο Ορέστης Καρύπης, συντονιστής της παρέμβασης νέων, με αφορμή την πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης νέων και τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας. Κύριε Καρύπη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Ξέρετε, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, διότι με κάθε τέτοια δυνατότητα που υπάρχει να προβάλλουμε την γνώμη, τις απόψεις της νέας γενιάς, είναι πολύ σημαντικό, διότι, ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο ακούμε πολλά, αλλά τη φωνή των νέων δεν την ακούμε πολύ συχνά, οπότε αρχικά ευχαριστούμε πολύ για το βήμα αυτό.
1: Εμείς ευχαριστούμε και για τη δουλειά την οποία κάνατε. Η υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τις απόψεις νέων ανθρώπων. Μιλήστε μας λίγο για τα ευρήματα της έρευνας. Η πλειοψηφία των νέων, τι θεωρεί λοιπόν, ότι τους δίνονται ευκαιρίες στην Ελλάδα? Είναι ισότιμες αυτές οι ευκαιρίες ή όχι?
3: Κοιτάξτε, στην έρευνα αυτή ζητήσαμε από τους νέους να μας πούν αρχικά αν η Ελλάδα ως χώρα δίνει πραγματικές ευκαιρίες. Και δυστυχώς το 34% απάντησε ότι μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Μόνο δηλαδή σε όσους έχουν κάποιον γνωστό, έχουν μία επαφή. Μόνο σε όσους έχουν αυτό που λέμε το ναι, ξέρετε. Ένα ποσοστό που δείχνει ότι ένας στους τρεις νέους πιστεύει και βλέπει ότι ζει σε μια χώρα με αναξιοκρατία και αυτό είναι αρκετά κομβικό, ενώ το 30% απάντησε καταφατικά όχι, η Ελλάδα δεν δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους. Το 21% απάντησε μόνο σε όσους έχουν οικονομική στήριξη, δηλαδή όταν υπάρχει οικογένεια από πίσω που θα υποστηρίξει έναν νέο στη ζωή του. Δυστυχώς μόνο το 9% απάντησε ότι ναι, η Ελλάδα δίνει πραγματικές ευκαιρίες, ενώ το 6% απάντησε ότι εξαρτάται από το επάγγελμα. Και εδώ είναι ένα μικρό ποσοστό, το οποίο αναφέρεται συνήθως σε επαγγέλματα τεχνολογίας, καινοτομίας, που αυτά, ξέρετε, έχουν μία άνθηση, οπότε οι νέοι οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτό το επάγγελμα έχουν και μία μεγαλύτερη ευκολία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε κάποιες καλύτερες συνθήκες, αν θέλετε.
1: Μάλιστα. Άρα η νέα γενιά στην ουσία δεν εμπιστεύεται πλέον αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Μόνο λοιπόν να το είπατε, μόνο σε όσους οι ευκαιρίες δίνονται σε όσους έχουν γνωριμίες. Σε όσους έχουν μπάρμπα στην κορώνη λοιπόν, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα το 2026 από το 1966 παραδείγματος χάρη, που τα ίδια γίνονταν στην Ελλάδα.
3: Ναι, και ξέρετε, ρωτώντας τους νέους ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ποια θεωρούν ότι είναι τα βασικά εμπόδια στην καθημερινότητά τους, το 30% απάντησε ότι είναι η ακρίβεια. Το 25% απάντησε ότι είναι το στεγαστικό. Επιτρέψτε μου λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από τους νέους οι οποίοι έχουν ένα μισθό 900-1000 ευρώ να πληρώσουν 400-500 ευρώ σε ενίκιο.
1: Μα τι λέτε, είστε και πολύ μετριοπαθείς. Καταρχάς οι περισσότεροι δεν έχουν 1000 ευρώ μισθό, έχουν 800. Αλλά τέλος πάντων, έτσι, ας πούμε ότι είναι 1000 ευρώ. 500 ευρώ πλέον δεν μπορείς να βρεις ενίκιο. Θα πρέπει να βρεις.
3: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σε Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Θεσσαλονίκη πρέπει να είσαι σε προάστιο και να κάνεις και 2 ώρες για να πηγαίνω έρχεσαι. Αν θέλεις ένα σπίτι κοντά στο χώρο δουλειά σου, κοντά στο κέντρο κτλ., θες 700 ευρώ. Δηλαδή τα 2/3 του μισθού σου πλέον και μαζί, και όλος ο μισθός μαζί με τις πάγιες δαπάνες, ηλεκτρικό ρεύμα, ενέργεια, κινητά τηλέφωνα και σταθερά τηλέφωνα, τι άλλο, ίντερνετ και κοινόχρηστα ή οτιδήποτε άλλο, είναι όλος ο μισθός σου. Θες ένα μισθό μόνο για το σπίτι το οποίο νοικιάζεις. Πώς θα ζήσεις?
3: Και χωρίς να αναφερθούμε στις τιμές του σούπερ μάρκετ, που αυτό δεν αφορά.
1: Αυτό λέμε, πώς θα ζήσεις. Πώς θα ζήσεις, θες να πιεις ένα καφέ, θες να κάνεις μια έξοδο, θες να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις. Αν έχεις αυτοκίνητο, θέλεις τη συντήρηση του αυτοκίνητου σου. Δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Γι' αυτό και πολλοί νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στην πατρική στέγη. Δεν σκέφτονται καν να παντρευτούν. Μένουν στο σπίτι του μπαμπά ή της μαμάς. 35 χρονών άνθρωποι που κάποτε στην ηλικία αυτή είχες ήδη οικογένεια, για να μπορούν, ας το πούμε, να κινούνται λίγο πιο άνετα για να μην έχουν τα πάγια έξοδα.
3: Με ό,τι κοινωνικο-ψυχολογικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτό, έτσι, διότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε αυτό το φαινόμενο και σε βάθος χρόνου αυτό δημιουργεί ζητήματα ψυχολογικής αλλά και κοινωνικής ένταξης.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα, όταν δεν είσαι στα 35 σου και δεν μπορείς να ξέρεις ότι δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι, να ζήσεις μόνος σου όπως θέλεις τη ζωή σου, σου δημιουργεί κατάσταση ψυχολογική. Πολύ σωστά το λέτε. Και εκτός των άλλων, το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα ως χώρα προοπτικής δεν επιλέγεται από τους νέους. Ενώ η κυβέρνηση μας λέει άλλα πράγματα. Μας λέει η κυβέρνηση ότι όχι μόνο οι νέοι μένουν στην Ελλάδα, αλλά ότι επιστρέφουν και από τις χώρες του εξωτερικού. Δεν μπορώ να καταλάβω πού τα βρίσκουν αυτά.
3: Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, αν θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Διότι στο ερώτημα, Ελλάδα ως χώρα του μέλλοντος, αν οι νέοι δηλαδή σήμερα πιστεύουν ότι μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους στη χώρα, το 36% στην έρευνά μας απαντάει μόνο εάν υπάρχει οικονομική στήριξη από το περιβάλλον. Το 28% συγχωρέστε, με απαντάει σε καμία περίπτωση. Το 14% και ευτυχώς υπάρχει και αυτό, απαντάει ότι ναι, μπορεί να χτίσει το μέλλον στη χώρα. Ενώ το 12% απαντάει ότι ναι, αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση στο εξωτερικό. Βλέπουμε λίγο ξανά σιγά σιγά δυστυχώς Το φαινόμενο που βλέπαμε πριν κάποια χρόνια στις αρχές της οικονομικής κρίσης, τους νέους που έφευγαν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία, τώρα πλέον υπάρχει σκέψη να φύγουμε στο εξωτερικό για να έχουμε μια καλά αμοιβόμενη εργασία. Διότι ναι, μεν η εργασία και τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί στην Ελλάδα και είναι εμφανές αυτό. Οι μισθοί όμως σε σύγκριση με την ακρίβεια είναι τόσο χαμηλοί που δεν μπορούν να ζήσουν οι νέοι σήμερα στη χώρα αξιοπρεπώς, και γι' αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχει ξανά ένα τέτοιο κύμα. Και καλό είναι να σταθούμε λίγο σε αυτό για να μην φτάσουμε στα ποσοστά μετανάστευσης που είχαμε τα χρόνια των πρώτων μνημονίων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρύπη, για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς.
1: Ο Ρέστης Καρύπης, συντονιστής παρέμβασης νέων, για αυτή την έρευνα που έκανε, η πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης των νέων, που δείχνει, το επαναλαμβάνω, ότι περισσότερο από το 60% των νέων δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλές περιβάλλον προοπτικής για το μέλλον του. Ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά εμπόδια. Μόνο αν υπάρχει οικονομική στήριξη. Και έχουμε την κυρία Κεραμέως να διοργανώνει ημερίδες στην Αμερική και να λέει «επιστρέφουν οι νέοι στην Ελλάδα». Επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή. Πού την βλέπουν την επιστροφή και δίνουν και στοιχεία. Και η Κεραμέως και ο Σκέρτσος είναι οι δύο οι οποίοι πραγματικά θα έλεγα ότι είναι, ρε παιδί μου, σχολή. Κεραμέως δεν είναι βέβαια, ο Σκέρτσος είναι σχολή Σιμίτη, αλλά αντιγράφει και τη σχολή Σιμίτη η Κεραμέως. Ευημερούν τα νούμερα. Από τη στιγμή που ευημερούν τα νούμερα, όλα πάνε καλά. Και τα νούμερα είναι και παραπλανητικά, διότι λένε, ας το πούμε, ότι κάποιοι, αν κάποιοι φύγανε την περίοδο της κρίσης το 2010-12, λογικό είναι μετά από 15 χρόνια κάποιοι εξ αυτών να επιστρέφουν. Λογικό είναι, έτσι. Δεν μπορείς να μείνεις και μια ζωή στο εξωτερικό. Δεν λένε όμως πόσοι φεύγουν κάθε χρόνο ή πόσοι φεύγουν τα τελευταία χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Ο βασικός λόγος που αυτοί που επιστρέφουν είναι διότι δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις κλιματολογικές και άλλες συνθήκες της ζωής στο εξωτερικό, που είναι λίγο δύσκολες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά επίσης να σας πω και κάτι άλλο, όσοι φεύγουν και έχουν καλές δουλειές, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα. Συνήθως επιστρέφουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καλές δουλειές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν ένα επάγγελμα το οποίο και στην Ευρώπη πλέον οι απολαβές δεν είναι τόσο καλές όσο στο παρελθόν. Νέοι Έλληνες, Ελληνίδες που πηγαίνουν στο εξωτερικό σε επαγγέλματα τα οποία κάνουν καλή καριέρα δεν επιστρέφουν με τίποτα. Να πάει τώρα κάποιος γιατρός στο εξωτερικό, θα επιστρέψεις? Να πάει στη Γερμανία, θα επιστρέψει? Με τίποτα. Να πάει κάποιος μηχανολόγος, μηχανικός στο εξωτερικό, θα επιστρέψει? Με τίποτα. Οι μισθοί είναι δεκαπλάσιοι σε σχέση με την Ελλάδα και η ποιότητα ζωής είναι ξεχωριστή. Οπότε σταματήστε, κύριοι της κυβέρνησης, αυτό το παραμυθάκι. Δεν ενδείκνεται, δεν είναι ώρα για παραμύθια. Η πραγματικότητα λέει άλλα πράγματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλύτερη κατάσταση με την κίνηση στον περιφερειακό. Αυτή την ώρα αυξημένη στο ρεύμα προς ανατολικά από 4.24 μέχρι 7 Πύργιο. Στο ρεύμα προς δυτικά από κόμβο Τριανδρίας μέχρι Άγιο Παύλο. Πολύ επιβαρημένη κίνηση και σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Κατσιμίδη, Τσιμισκή, Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου. Διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας για την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την επέκταση της Καλαμαριάς, το μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Η επαναλειτουργία του μετρό σημαίνει αυτόματα τη διακοπή της λειτουργίας της γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, ενώ παράλληλα σε κανονική λειτουργία επανέρχονται οι τρεις γραμμές 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασεις και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Χθες η συζήτηση ολοκληρώθηκε χωρίς την προοπτική ευρεία συνένεσης για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Σκηνές τρόμου έζησε 25χρονος στην περιοχή του Ωραιοκάστρο όταν έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν με την απειλή όπλου να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο αδέρφια 20 και 16 ετών. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται και τρεις συνεργοί τους 18, 16 και επίσης 16 ετών. Χωρίς νερό μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, καταναλωτές στο Δήμο Λαγκαδά, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καλλιπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη και τους γύρω δρόμους. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται έως και τις 25 Ιουνίου. Η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα έρθει επίσης αμέσως, διαβεβαίωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, συνέχεια τώρα με την εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.

0: Πόσο κάνει?
1: Τόσο.
0: Έτσι, τόσο κάνει. Καλημέρα καταρχάς όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Είμαστε στον αέρα από τις 10 το πρωί. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είχαμε στην πρώτη ώρα πολλά πολιτικά και παρεμβατικά για τους νέους. Είπαμε στο τέλος της πρώτης ώρας γιατί οι νέοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και στην πολιτεία. Βλέπουν λιγότερες ευκαιρίες, χαμηλή εμπιστοσύνη, έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στους δεσμούς και βλέπουν ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και φεύγουν στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για μας που μένουμε, τα κορόιδα που μένουμε.
1: Και περιμένουμε.
0: Δεν είμαστε κορόιδα. Λοιπόν, αγαπάμε την Ελλάδα και δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ από την Ελλάδα. Ξαφνικά τώρα δεν ακούω τη φωνή μου στα ακουστικά. Τι παθαίνουμε ρε παιδιά? Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η κατάσταση. Τι να πω δεν ξέρω. Τέλος πάντων, προσπαθώ τώρα να προσαρμοστώ, διότι όταν, το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ από μένα, όταν δεν ακούς τη φωνή σου στα παιδιά.
1: Μην παιδάκι μου, εντάξει.
0: Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω επανήλθε, γιατί και εγώ είχα θέμα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Για δες. Είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Έλα. Γιατί μου το κάνετε αυτό,
1: δεν
0: ρε παιδιά?
1: Είναι θέμα των ακουστικών μας. Βασιλιάστο τώρα.
0: Είμαστε και σε κατάσταση ανάρρωσης από τη δουλειά. Από τη δουλειά, λέω. Δύο μέρες δεν έκανα εκπομπή λόγω προβλήματος, σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο δεν έχει φύγει. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, μετακόπων και βασάνων, α το πούμε, στέκομαι στα πόδια μου. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν το δείχνω και κακώς που το είπα. Διότι εντάξει, είμαστε εδώ μια μεγάλη οικογένεια, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, πόσο κάνει?
1: Τόσο κάνει.
0: Πες μας τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί θα τρελαθώ σε αυτή τη χώρα. Θα μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κοίταξε. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είχαμε το e-καταναλωτής. Εντάξει. Όπου πάλι εκεί έβλεπες τιμές των προϊόντων κτλ. Τώρα είναι μια νέα πλατφόρμα που λέει πόσο κάνει, η οποία σου δείχνει τις τιμές σε κάθε προϊόν στα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. Όμως Βασίλη, το πόσο κάνει το ξέρει ο καταναλωτής. Το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές. Οι τιμές δεν μειώνονται.
0: Μα ο Πρωθυπουργός το θεωρεί αυτό μάχη κατά της ακρίβειας. Όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Να τον ακούσουμε.
1: Να τον ακούσουμε
0: τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι.
2: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Λοιπόν,
0: μας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Το λέω εγώ, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.
1: Το λες εσύ.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί εδώ τώρα αρχίζω και παίρνω ανάποδες.
1: Όχι, μη μου κάνεις τέτοια, γιατί.
0: Αρχίζω και παίρνω ανάποδες. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ο ίδιος ότι το χρησιμοποιεί. Αυτός ο θόρυβος που ακουγόταν ήταν και ο θόρυβος που ήταν ενδείγμα το ότι όντως ήταν στην πλατφόρμα. Και μας λέει στο τέλος δεν είναι όπλο κατά της ακρίβειας, αλλά δεν μειώνεται η ακρίβεια. Και τι να το κάνω, ρε Χριστιανέ μου, αν δεν μειώνει την ακρίβεια? Να μπαίνω μέσα, να βλέπω πάντως χάρη αν τα μακαρόνια έχουν στον τάδε 75 λεπτά και στον τάδε 72 λεπτά ή στον τάδε 77 λεπτά, 5 λεπτά διαφορά για να επιλέξω το σούπερ μάρκετ που θα πάω.
1: Θα πάρεις το αμάξι σου, Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Και επίσης και κάτι άλλο. Λέει και ένα άλλο μεγάλο ψέμα, υποκριτικό Μητσοτάκης. Δηλαδή στην ουσία θέλει να μας πει ότι το έκανε αυτό και θα το. Αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα σημαίνει ότι θα το υλοποιήσει κιόλας. Σκέφτεσαι εσύ τον κύριο Μητσοτάκη να μπαίνει στην πλατφόρμα, να βλέπει παντός χάρη αν το τάδε σούπερ μάρκετ έχει το τάδε προϊόν και να αποφασίζει ο ίδιος να πάει να αγοράσει το προϊόν?
1: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Το περισσότερο είναι, διότι κάνουν επικοινωνιακά παιχνίδια.
1: Χαζομαρίτσες.
0: Κάνουν επικοινωνιακά παιχνίδια χωρίς οι ίδιοι να είναι μέτοχοι σε αυτά
1: μα
0: τα παιχνίδια.
1: Δεν έχει, διότι δεν έχει ιδέα.
0: Φυσικά δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ψωνίσει ποτέ στη ζωή του μόνος του.
1: Τώρα θα πάρεις λοιπόν εσύ το αυτοκίνητό σου, να σου το πω πρακτικά. Να σου το πω σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου και μπορώ να πω ονόματα σούπερ μάρκετ ή να.
0: Όχι,
1: να πω.
0: Μιλες,
1: δεν θα πω.
0: Μιλες
1: λοιπόν,
0: ονόματα.
1: Θέλεις αλλαντικά, θα πας στο Α.
0: Στο Α σούπερ μάρκετ.
1: Στο Α σούπερ μάρκετ.
0: Εκεί έχει, όπου η γαλοπούλα
1: είναι,
0: έχει.
1: 10 λεπτά λιγότερο έχει το γάλα στο άλλο. Στο άλλο. Φεύγεις από εκεί. Πας τούμπα. Πού είναι, στη. Α, εκεί θα
0: όλη
1: δεις
0: τη μέρα δηλαδή θα γυρνάς στο σούπερ μάρκετ για να γλιτώσεις 5 ευρώ.
1: Για 5 ευρώ ή για 10.
0: Τη βενζίνη που θα καταναλώσεις
1: είναι
0: περισσότερη.
1: Μα μας δουλεύει. Δηλαδή, έχω πυρετό και μου δίνεις θερμόμετρο καλύτερο. Τη θεραπεία του πυρετού δώσε μου. Μη μου δίνεις θερμόμετρο.
0: Πόσο κόστησε η πλατφόρμα?
1: 4.612.800 ευρώ.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, 4.612.800 ευρώ. Πολύ large κράτος.
1: Πολύ, άρα έχουμε χρήματα.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Λεφτά
1: για
0: υπάρχουν. Το είπε ο Γεωργάκης από Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν πάντοτε.
1: Ο δημοσιονομικός χώρος όμως είναι λέει στενός. Δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα στην 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Τι λέει ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τον οποίο είχαμε σε αρκετή ώρα στη γραμμή και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπρεπε να τα πούμε και εμείς, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα κυρία Ξανθοπούλου, είναι στην άλλη γραμμή.
0: Βεβαίως. Η συμπάθειά σου.
3: Καλησπέρα, 1.612.800 ευρώ κάνει η πλατφόρμα πόσο κάνει. Για να μας πείσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που ανάθεμα και δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, αλλά θα κάνει την εφαρμογή για να πείσει τους Έλληνες ότι ναι, μέσα από την εφαρμογή αυτή θα εξοικονομήσετε χρήματα. Δηλαδή, για να φτιάξεις τζατζίκι, θα πρέπει να πας στο ένα σούπερ μάρκετ που έχει φτηνό το γιαούρτι, στο άλλο που έχει φτηνό το αγγούρι, στο τρίτο που έχει φτηνότερο το σκόρδο, στο τέταρτο που έχει.
0: Όχι, με σκόρδο δεν θα μπορείς, αν φας τζατζίκι με σκόρδο, να κυκλοφορήσεις.
3: Όχι, σκόρδο δεν υπάρχει, λοιπόν. Και παράλληλα, καταλαβαίνεις ότι για να πετύχεις να φτιάξεις το τζατζίκι θα έχεις χαλάσει περισσότερα από 10 ευρώ βενζίνα ή τέλος πάντων θα έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσεις να πετύχεις το σκοπό. Κύριε Μητσοτάκη, το πόσο κάνει το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Άλλο είναι το ζητούμενο. Εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και δεν ξέρετε τι σας γίνεται διότι σας φέρνουν και σας πασάρουν μία νέα δίθεν πλατφόρμα που θα κάνει εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ ξέρετε πολύ καλά ποιος εσχροκερδεί, ποιος κερδοσκοπεί, ποιος πουλάει μαύρη αγορά και παράλληλα μας κοροϊδεύεται στα φόρα που λέμε ότι θα εξυπηρετηθείτε μέσω αυτής της πλατφόρμας. Το ή καταναλωτής κύριε Μητσοτάκη, που κόστησε πάλι 4,5 εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες από το 2020 και παράλληλα 8 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση της πλατφόρμας του e-καταναλωτής. Τι έγινε?
1: 18 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε δηλαδή συνολικά.
3: Ναι, μπράβο.
1: Συνολικά 18 εκατομμύρια ευρώ πήγανε στο Βρόντο για κάτι ανούσιο για τον πολίτη και την καθημερινότητά του.
3: Για να δώσουν χρήματα αριστερά και δεξιά και δεν θα πω τη μεγάλη κουβέντα σε ποιον και ποιους, αλλά έλεος, έτσι θα χτυπήσετε την ακρίβεια. Λυπάστε για την ακρίβεια και θυμώνετε και μας φαίνεται μια νέα πλατφόρμα που θα κοστίσει ο Κούκος Αηδόνη με την υποτιθέμενη δίθεν ανεξάρτητη αρχή που μόνο ανεξάρτητη δεν είναι και είναι καθαρά κομματική και καθοδηγούμενη. Διότι η πρόεδρος και τα στελέχη αυτής της αρχής είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μας δουλεύεται και από πάνω ότι έχουμε μια νέα ανεξάρτητη αρχή.
0: Λοιπόν, κάνατε μια έρευνα για την πλατφόρμα. Τι έδειξε η έρευνά σας, για πέστε μου. Εκτός από αυτό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πρακτικά, με προϊόντα.
3: Μπαίνει στην πλατφόρμα και βλέπεις, παραδείγματος χάρη γράφει. Θέλω να πάρω γάλα αυτή τη μάρκα.
0: Σωστά.
3: Και στις μη διαφορετικές τιμές. Άρα επιλέγεις τα σούπερ μάρκετ που σου δείχνουν τη χαμηλότερη τιμή. Έκλεισε το γάλα. Τι άλλο θέλεις? Ρύζι. Μάλιστα. Επιλέγεις λοιπόν τη λέξη ρύζι, σε βγάζει στην πλατφόρμα πιο φτηνό σούπερ μάρκετ έχει ρύζι, πας παρακάτω, κανέλα, για να φτιάξεις ριζόγαλο τώρα μιλάμε. Γράφεις λοιπόν κανέλα, σου δείχνει τη χαμηλότερη τιμή και προχωράμε. Και έτσι σε μία απόσταση Θεσσαλονίκη, επειδή είναι κοντινές οι αποστάσεις, θα χρειαστείς μία ώρα να πας από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, θα αγανακτήσεις και στο τέλος θα πεις.
1: Αυτό θα πεις. Πρέπει να βγω στη σύνταξη δηλαδή για να έχω τόσο χρόνο να κάνω εγώ πράγματα για το σπίτι.
3: Έλεος, κύριε Θεοδωρικάκο μου και κύριε Μητσοτάκη και κυρία Τσαγκάρη, τι παραμύθια πουλάτε στους Έλληνες. Μπορείτε να μου πείτε και εμένα, γιατί εγώ δεν γνωρίζω αυτήν την αγορά. Κάνω αυτή τη δουλειά. 35 χρόνια ασχολούμαι με το καταναλωτικό κίνημα. Ήμουνα υπάλληλος στη Διεύθυνση Εμπορίου και έκανα ελέγχους, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν το καρπούζι ξεκινάει από τον παραγωγό στα 10 λεπτά το κιλό, τόσο πουλάει ο παραγωγός, και εμείς το αγοράζουμε 80 λεπτά, 1 ευρώ, 1,20. Μιλάμε για μια κερδοφορία που αγγίζει πολλές φορές τα 800, τα 1000, τα 1200%. Σε αυτό η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, θα βοηθήσει? Όχι. Το πόσο ξεκινάει το κεράσι, το ροδάκινο, το πόσο ξεκινάνε τα αγροτικά προϊόντα από το χωράφι, θα βοηθήσει? Όχι. Άρα, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Θεοδωρικάκο, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, όπως σας λέγαμε και τότε, για τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, δεν θα προσφέρει απολύτως τίποτα, αφού υπήρχε πάλι μια άλλη υπηρεσία που έγινε επί των ημερών σας και λεγόταν Δημαία. Ούτε λοιπόν τα καλάθια έφεραν αποτέλεσμα. Ούτε οι μειώσεις σε 2.180 κωδικούς. Ούτε η μείωση 4 έως 24% που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι μετά τη μεταπολίτευση γίνανε οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Πόσο δηλαδή μας θεωρείτε?
0: Κύριε Λεχουρίτη, πέστε μου λίγο, επειδή τα ψάχνετε. Σημερινή τιμή καυσίμων, ποια είναι η τιμή της αμόλυβδης?
3: Είναι κοντά σημά στα 2 ευρώ, 1,97.
0: Ενώ η τιμή του πετρελαίου διεθνώς είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι.
3: Ωραία.
0: 78 κατρακύλησε και εδώ είμαστε στα 2 ευρώ ακόμα.
3: Υπολογίστε ότι πριν τον πόλεμο, με 78 δολάρια το βαρέλι...
0: 1,60.
3: Μπράβο, 1,64, 1,67 κάπου εκεί.
0: Ναι.
3: Άρα, ποιος κερδοσκοπεί στα καύσιμα? Τα δηληστήρια. Βάλατε χέρι στα δηληστήρια. Λέει, φορολογούμε τα υπερκέρδη. Μάλιστα. Φορολογείτε μετά από ποια αποτελέσματα που θα σας δώσουν τα δηληστήρια. Έσοδα, έξοδα, εκείνο θα βγάλουν τα υπερκέρδη. Δηλαδή θα βγάλουν αυτά τα οποία θέλουν να σας δώσουν, να καταλάβετε. Τα πονηρά δεν θα τα καταλάβετε. Και λέει, πού θα βρω εγώ για να καλύψω τη διαφορά 1 δις που τάζουν τον τζάμπα? Άρα τον τζάμπα που είχε πει η κυρία Αλεξοπούλου πέθανε, δεν ήταν της κυρίας Αλεξοπούλου. Ήταν της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τζάμπα.
0: Εντάξει, κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λέω καλά και είμαι στραβός.
0: Μια χαρά τα λέτε. Μια χαρά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Να είστε καλά και φτιάχτε τα ακουστικά σας.
1: Μας την είπε κιόλας.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μα όταν δεν ακούμε καλά, τι θα γίνει? Θα τα φτιάξουμε.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πιο πολύ από όλα, ρε Βασίλη μου? Ότι κάποτε ο Έλληνας ήταν ένας άνθρωπος περήφανος, ο Έλληνας ο περήφανος, και μας έχουν καταντήσει σε αυτό που οι ίδιοι μας κατηγορούν ότι μιζεριάζουμε, να γινόμαστε μίζεροι, να κοιτάμε 10 λεπτά από εδώ, 3 λεπτά από εκεί, ποιο σούπερ μάρκετ εκείνο. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Κοίταξε, εμένα η ζωή μας έτσι όπως εξελίσσεται δεν μου αρέσει.
1: Τι είναι
0: αυτό? Το λέω ευθέως. Δεν μου αρέσει η ζωή έτσι όπως εξελίσσεται. Έτσι όπως την κάνουν και με τον ψηφιακό κόσμο, το διαφημίζουν ότι η ζωή σου γίνεται καλύτερη και γίνεται χειρότερη. Δηλαδή θα μπαίνω τώρα εγώ μέσα σε έναν υπολογιστή, είμαι που είμαι πόσες ώρες την ημέρα σε υπολογιστή και με κινητό, λοιπόν, και θα κάνω συγκρίσεις τιμών για να μπορέσω, ας το πούμε, να κάνω τι το αυτονότο. Καταρχάς να σου πω και το εξής. Αυτό περισσότερο έχει πρακτική σημασία σε ανθρώπους οι οποίοι μένουν στα αστικά κέντρα και στον πολύ μεγάλο αστικό πυρήνα.
1: Ναι, πολύ συγκεκριμένοι.
0: Συγκεκριμένα. Λοιπόν, είναι κάποιος παραδείγματος χάρη στην Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Μένει σε μια περιοχή, σε μια οδό της Καλαμαριάς που έχει σε μικρή ακτίνα 3-4 σούπερ μάρκετ κοντά του. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Σε μια απόσταση 10 λεπτών. Οπότε όντως μπορεί να κάνει την επιλογή αυτή, αν έχει το χρόνο και είναι συνταξιούχος, να πάει να πάρει κάποια ψώνια από το ένα σούπερ μάρκετ, να πάει από το άλλο. Το 98% των ανθρώπων δεν εξυπηρετείται από αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εγώ στο Πλαγιάρι που μένω και έχω ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, θα πάω σε αυτό.
1: Να σου πω και κάτι
0: δεν
1: άλλο,
0: μπορώ
1: Βασίλη,
0: να πάω αλλού.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Και αυτό που λες, ακόμα και στον συγκεκριμένο αστικό πυρήνα να είσαι, πάλι δεν μπορείς. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτό το γυρολόι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αλλά και τα χρήματα, ρε παιδιά. 4.612.800 ευρώ.
1: Και άλλα τόσα για το e-καταναλωτής δηλαδή, και 8 εκατομμύρια για διαφήμιση.
0: Τι είναι τα εκατομμύρια, στραγάλια. Τι είναι τα εκατομμύρια.
1: Για κάτι το οποίο τελικά είναι. Δεν ευνοεί τον πολίτη στην καθημερινότητα. Δεν,
0: και όχι μόνο αυτό,
1: ουσίας.
0: Ανταποκρίνεται αυτό το ποσό στη δουλειά που έγινε. Ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν
1: μας ενημερώνουν γι' αυτό.
0: Αλλά και μόνο το ότι δίνονται με τόση μεγάλη ευκολία τόσα λεφτά και βάζουν τον άλλον. Τον άλλον. Τον πρωθυπουργό δεν είναι άλλος. Είναι πρωθυπουργός. Ζητώ συγγνώμη. Θέλω να
1: κάνει επικοινωνιακές.
0: Θέλω να είμαι σωστός απέναντι στο θεσμό. Έτσι. Είναι πρωθυπουργός της χώρας. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός. Και να κάνει επικοινωνιακές ανοησίες, βάζοντας τον εαυτό του να λέει, εγώ όπως έκανα εγώ πριν, σε λίγο θα το βάλουν να πάει να κάνει και γύρα στα σούπερ μάρκετ. Που δεν το έχει κάνει ποτέ. Και δεν πρέπει να το κάνει.
1: Θα το άμα τον πείσουν, θα το κάνει.
0: Ένας πρωθυπουργός δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Να ψάχνει στα σούπερ μάρκετ ποιες είναι οι τιμές.
1: Δεν θυμάσαι που είχε πάει στο
0: Δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Ο χρόνος του είναι πολύ σοβαρός να κάνει πολύ πιο σοβαρά πράγματα.
1: Λοιπόν, σου θυμίζω, το έχει κάνει.
0: Τι έχει κάνει.
1: Έχει πάει σε σούπερ μάρκετ με το e-καταναλωτής και έλεγε στην κυρία που ήταν μιας ηλικίας, τα σαμπουάν είναι φθηνά, πάρε από αυτό. Δεν θυμάσαι.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει με το Μητσοτάκη τελικά. Ο Μητσοτάκης είναι μία μίξη πολιτική νεοφιλελεύθερου και λαϊκιστή τελικά.
1: Ναι, ενώ κατηγορούν τον λαϊκισμό.
0: Ναι, λοιπόν, είναι μία μίξη νεοφιλελευθερισμού και λαϊκισμού. Και επειδή μιλούσαμε για τον Καραμαλή στην πρώτη ώρα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Διότι στην αντίληψή του είναι νεοφιλελεύθερος, έχει απέχθεια δηλαδή απέναντι
1: στο λαό,
0: στο λαϊκό στοιχείο, στο δημόσιο, στο δημόσιο υπαλληλίκι, στο τέτοιο κτλ. Θέλει ακραίες από. Είναι ο άνθρωπος το γουστάρει αυτό. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το εφαρμόσει, γιατί θα έχει κόστος, γιατί αν το εφάρμοζε θα έχει την τύχη του Στέφανου Μάνου. Και επειδή θέλει να είναι στα πράγματα και να είναι πρωθυπουργός. Και είναι πρωθυπουργός του 41%.
1: Του λένε πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Γίνεται λαϊκιστής. Και το κάνει τόσο υποκριτικά αυτό, που είναι αποκρουστικό τελικά.
1: Ακριβώς. Αφού δεν
0: είναι αποκρουστικό.
1: Δεν σου ταιριά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Είσαι Δημήτρη μου.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
10: Προτού πάμε στο επόμενο θέμα, μένει η Σοφία Ξανθοπούλου στο στούντιο, διότι προτού φύγει να πάει στην αίθουσα σύνταξης που είναι δίπλα, λοιπόν, μου είπε το εξής. Ακαθάριστα οικόπεδα, τόσο θόρυβος και πάλι το χέρι στην τσέπη ο κόσμος. Να δώσουμε μια άλλη διάσταση, όχι το τι γίνεται με τα οικόπεδα.
11: Ναι. Να δώσουμε τη διάσταση την πραγματική.
10: Την οικονομική διάσταση. Της δοσοληψίας.
11: Λοιπόν, ναι. Χωρίς μιζέρια, χωρίς παράπονο, ωραία, ατομική ευθύνη. Ξαφνικά είμαστε υπεύθυνοι και για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Όμως ποιος εργαζόμενος πολίτης σαν εμένα μπορεί να καθαρίσει μια περιοχή?
10: Δεν μπορεί να το κάνει κανένας μόνος.
11: Δεν μπορείς.
10: Μόνο αν είναι γνώστης και αν είναι συνταξιούχος ή έχει ελεύθερο χρόνο.
11: Αυτά τα κάνουν μεγαλύτερης ηλικίας οι άνθρωποι της παλιάς.
10: Και γνώστες. Και να είναι και καλά στην υγεία τους.
11: Μπορώ εγώ να πάρω τώρα τα πριόνια και τα αυτό και να πάω? Όχι. Λοιπόν, τι κάνω? Απευθύνομαι στους γνωστούς τεχνίτες που είναι και από την αλλοδαπή, έτσι, να το λέμε και αυτό.
10: Και έρχονται λοιπόν, να σου πω, ένα ιδανικό περιβάλλον.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο τεχνίτης, εκμεταγραφής από άλλη χώρα στην Ελλάδα με το κομπιούτερ που κόβει αποδείξεις. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
11: Το POS, τι?
10: Το POS,
11: ναι. POS, ρε, τι λέει, είσαι καλά.
10: Με το POS, τι σου ζητάει λοιπόν?
11: Λοιπόν, άκου λίγο.
10: Τι σου ζητάει, πόσα χρήματα 200, σου ζητάει?
11: 160 με 200 ευρώ.
10: Λοιπόν, με κάρτα πληρώνεις και σου κόβει το χαρτάκι από την κάρτα.
11: Όχι, με Άιρις. Πόσο, εγώ λέει τέλει τόσα. Λέω, εντάξει ρε φίλε, okay. Τώρα λέει πολλή δουλειά, λέει τώρα τόσο λέει τέλει. Λέει, άμα τέλει τόσο, δώσε Άιρις, παίρνει, κάνει, δώνει, φτώνει, τελείωσε.
10: Ποια Άιρις?
11: Άιρις, παιδί μου, Άιρις. Τα παίρνεις έτσι.
10: Μετρητά δεν τα παίρνουν κανόνα. Οι περισσότεροι τα παίρνουν μετρητά.
11: Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Το οικόπεδο είναι στην Πιερία. Τι θα κάνουμε?
10: Και πλήρωσες με Άιρις?
11: Φυσικά. Αυτά όμως, 200 από εδώ, 160 από εκεί. 100...
10: Το 100% είναι μαύρα.
11: Μαύρα.
10: Μαύρα, μη δηλωμένα.
11: Μη δηλωμένα.
10: Και έρχεται το κράτος, το απίθανο λέει... αυτό που έχουμε, και λέει η φορολογική, η φοροδοτική ικανότητα του κόσμου που κάνουμε φορολογικές δηλώσεις σε αυτό το διάστημα είναι αυτή. Ποια αυτή μας δουλεύουνε? Και το 99% των αλλοδαπών που εργάζονται στην Ελλάδα είναι φοροφυγάδες.
11: Ακριβώς.
10: Και παίρνουν όλα τα επιδόματα.
11: Και πού είναι?
10: Και παίρνουν όλα τα

0: επιδόματα. Ναι.
1: Και πού είναι η μάχη κατά τη φοροδιαφυγή?
0: Επίδομα παιδιού, επίδομα σκυλιού, επίδομα να μην πω και τι άλλο.
1: Επίδομα μπαλκονιού και. Είδαμε να μην πω. Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνεται εγώ να είμαι σε πάντα σωστή και με την απειλή ότι αν δεν το καθαρίσω θα πάρω πρόστιμο. Κάτσε ρε κυβέρνηση, κάτσε ρε κράτος. Γιατί δεν το βάζεις.
0: Η ταρίφα ποια είναι, 2 εκατοστάρικα?
1: Η ταρίφα είναι από 80 έως 200 ευρώ.
0: Ανάλογα. Από 80-200 ευρώ. Ναι. Πόσα οικόπεδα μπορεί να. Πρέπει να κάνουμε μια έρευνα για να δούμε το μέγεθος της φοροδιαφυγής. Πόσα οικόπεδα, είναι χιλιάδες οικόπεδα σε ολόκληρη τη χώρα. Το μέγεθος της φοροδιαφυγής.
1: Η συγγενής μου, η Ρεβέκα, έδωσε 200 ευρώ γιατί έχει ένα οικόπεδο στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Το μέγεθος της φοροδιαφυγής αυτές τις μέρες. Όλα μαύρα. Όλα μαύρα.
1: Πού είναι
0: το
1: αυτή?
0: Υπουργείο και μάλιστα με τις ευλογίες του κράτους
1: αυτό
0: μαύρα.
1: Σου λέω.
0: Με ένα θεσμό το οποίο το ίδιο το κράτος είναι συμμέτοχος σε αυτό.
1: Και σου λέει
0: και στη συναλλαγή είναι συμμέτοχος. Και στη συναλλαγή είναι συμμέτοχος.
1: Αυτό υποτόνισα, ότι αυτό είναι θέμα μεγάλο. Η φοροδιαφυγή είναι τεράστια κάθε χρόνο με αυτή την ιστορία.
0: Αχ, αθάνατη Ελλάδα. Αθάνατη Ελλάδα. Και τους ακούς τον Πιερακάκη, τον τζάρο της οικονομίας. Από τυχόν ευρωβουλευτή με την Ελιά. Ξέρεις,
1: ναι,
0: ο Πιερακάκης,
1: ναι,
0: τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην Ελιά. Υποψήφιος ευρωβουλευτής, βγήκε προτελευταίος.
1: Ναι, ναι,
0: από τις τελευταίες θέσεις, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μετά όταν είδε ψωμί στη Νέα Δημοκρατία και τώρα έχει γίνει ακόμα και μέσα στους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε, κύριε Πιερακάκη, για την φοροδιαφυγή στα καθάριστα οικόπεδα? Ευθέως το ερώτημα. Του το κάνει κανένας?
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε στο επόμενο. Οι φαρμακοποιοί εκπαιδεύονται για να αναγνωρίζουν σημάδια ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Γιώργος Κιωσές, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κιωσέ, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κύριε Κοντογλίδη. Καλημέρα στους ακροατές. Όλα άριστα, πολύ καλά εσείς.
0: Λοιπόν, γιατί μιλούσαμε για αποδείξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις σε φαρμακείο και να μην πάρεις απόδειξη από φαρμακοποιό, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί έλεγα πριν για τα καθάριστα. Ναι, έλεγα για τα καθάριστα οικόπεδα που πληρώνουν όλα μαύρα. Στο πούμε τους αλλοδαπούς που τους κάνουν τη δουλειά. Όλα μαύρα.
2: Εδώ και 10-15 έτη το ελληνικό φαρμακείο είναι ο πρώτος συμμορφούμενος φορολογικά κλάδος σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι είναι. Την αλήθεια να τη λέμε.
2: 99,9% συμμόρφωση.
0: Πέστε μου λίγο, οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα Περσεφόνη, το φαρμακείο Σημείο Ευαισθητοποίησης κατά της Βίας. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα και τι ακριβώς κάνετε εσείς?
2: Το πρόγραμμα Περσεφόνη έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Ουσιαστικά είναι ένα βήμα από μια δράση συνολική, η οποία έχει ξεκινήσει με επιταγή του τότε Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ το 2020 του Ουτιέρες. Ξεκίνησε, αν θυμάστε, με το Μάσκα 19, ξεκίνησε μετά με την γνωστή χειρονομία πλέον σε όλους, ο αντίχειρας μέσα στην παλάμη και να κατεβάζουμε τα δάχτυλα όταν είμαστε σε κίνδυνο. Το φαρμακείο πρέπει να θεωρηθεί, είναι και πρέπει να θεωρηθεί ένα ασφαλές σημείο, ένα ασφαλές καταφύγιο για οποιονδήποτε κατατρεγμένο, οποιονδήποτε έχει πρόβλημα. Ο φαρμακοποιός είναι εκπαιδευμένος εκφύσεως και από το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί ως λειτουργός υγείας, να λειτουργεί υπέρ των αδυνάτων και να δέχεται οποιαδήποτε έτσι κατάσταση είναι δύσκολη. Άλλωστε με τον τελευταίο νόμο έχουμε και μια σχετική υποχρέωση, μια κανονική υποχρέωση να το αναφέρουμε αυτό πέρα από το φαρμακευτικό απόρριο σε διοκτικές αρχές. Όταν κάποιος συνάνθρωπος, ειδικότερα οι γυναίκες και τα ευαίσθητα έτσι, παιδιά, έχει πρόβλημα ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Συνεχίστε, παρακαλώ, κύριε Κιωσέ.
2: Το πρόγραμμα Περσεφόνη ουσιαστικά παίρνει το όνομά του από την πολύπαθη προσωπικότητα της μυθολογίας, η οποία πέρασε πολύ δύσκολα, την έκλεψε, αν θυμόμαστε, ο Θεός του κάτω κόσμου, και μετά έπρεπε να γυρίσει πίσω, την είχε ξεγελάσει και είχαμε όλες αυτές τις ιστορίες που μαθαίνουμε από το δημοτικό στα σχολιά μας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι γυναίκες που ζουν στον εγκλωβισμό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν υπέρ καθεστώς απειλής και πίεσης μόνιμα. Βλέπουμε καθημερινά στο ρεπορτάζ που κάνετε εσείς και συνάδελφοί σας συνεχή περιστατικά βίας εντός των τυχών, εντός των κλειστών της κλειστής πόρτας. Οι φαρμακοποιοί με τη διασφορά τους, με την οικειότητα, με το ευπροσίγουρο του επαγγέλματός τους είναι εκεί για να υποδεχθούν οποιονδήποτε έχει πρόβλημα. Αρκεί να το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, να γνωρίζουν ότι μπορούν να πούνε οτιδήποτε σχέση με την Περσεφόνη και ο φαρμακοποιός ξέρει τι να κάνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιωσέ, την καλημέρα μου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με το καλό όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά για το πρόγραμμα Περσεφόνη, η οποία όπως διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ο Πλούτωνας, λέει, είχε ερωτευτεί την Περσεφόνη και είχε εκμυστηρευτεί το σχέδιό του να την κάνει βασίλισσα του Άδη στον πατέρα της Δία. Ο βασιλιάς των Θεών τον είχε προειδοποιήσει ότι η θεά Δήμητρα δεν θα επέτρεπε ποτέ την απομάκρυνση της κόρης της από το πλάι της. Η Περσεφόνη απήχθη ενώ βρισκόταν σε ένα λιβάδι και οδηγήθηκε στο βασίλειο του κάτω κόσμου. Μόλις η Περσεφόνη έφτασε στον Άδη, άρχισε να εκλιπαρεί τον Πλούτωνα να την αφήσει ελεύθερη. Ο Πλούτωνας αρχικά δέχτηκε να την απελευθερώσει και της προσέφερε ένα ρόδι για να την παρηγορήσει. Η κόρη έφαγε 6 σπόρους και σύντομα κατάλαβε το λάθος της. Στην αρχαιότητα το ρόδι συμβόλιζε τους δεσμούς του γάμου που ούτε Θεός ούτε θνητός μπορούσε να σπάσει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία το θέτουν. Και καλούν όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα Περσεφόνη, να το κοινοποιήσουν στις τοπικές κοινωνίες τους, αλλά και να βοηθήσουν στην περαιτέρω οργάνωση και εμπλουτισμό των στοιχείων του. Αυτά λοιπόν και για το φαρμακείο σημείο ευαισθητοποίησης κατά της βίας. Μια βία που δυστυχώς, ένα φαινόμενο βίας που δυστυχώς είναι παντού. Είναι παντού, είδατε τι έγινε στη Δράμα, συγκλονιστικά πράγματα. Οι γυναικοκτονίες έχουν ξεφύγει στην Ελλάδα. Πραγματικά συγκλονίζομαι όταν βλέπω τέτοιες ειδήσεις και δεν θέλω να τις σχολιάζω. Και αναρωτιέμαι, επειδή όλοι έχουμε γυναίκες, παιδιά, πόσο τελικά πρέπει όχι απλά να υπάρχει σεβασμός, πόσο δεν υπάρχει σεβασμός σήμερα και πόσο έχουν ξεφύγει τα πράγματα σε πολλαπλά επίπεδα. Η ανθρώπινη οντότητα δεν έχει το σεβασμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, και επειδή αυτό δεν ισχύει μόνο στο θέμα της βίας, ισχύει και γενικότερα. Είπα πριν μια κουβέντα, δεν μου αρέσει ο κόσμος που ζούμε. Δεν είναι κουβέντα πεσημιστική αυτή. Η ζωή είναι όμορφη. Δεν θέλω να στείλω το μήνυμα δηλαδή της απεσιοδοξίας. Το αντίθετο, από αυτήν την εκπομπή ξέρετε πολύ καλά ότι σας λέω απολαύστε την κάθε στιγμή τη ζωή μας, αν και δεν μου αρέσει αυτό το απολαύστε την κάθε στιγμή. Δεν είμαστε στιγμιολάτρεις, αλλά να ζούμε τη ζωή μας, τις ομορφίες της ζωής, έτσι όπως μας την έδωσε ο Θεός. Να κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε γεροί, που μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στην παραλία. Και αυτά όλα τα συνειδητοποιούμε όταν έρχονται ζητήματα υγείας να αντιμετωπίσουμε και είναι πολλοί κόσμος ο οποίος υποφέρει πολλαπλά από πολλά θέματα υγείας. Άλλο θέλω να πω. Δεν μου αρέσουν τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται σε πολλαπλά επίπεδα. Είμαστε σε μια εποχή μετριότητας και σε μια εποχή κινησμού. Γι' αυτό και ενδεχομένως έχουμε και αυτούς τους ηγέτες που έχουμε. Και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό και σε ελλαδικό επίπεδο. Οι λαοί είναι λαοί οι οποίοι παρασύρονται από αυτό το κύμα μετριότητας. Διότι για να έχεις μέτριους ηγέτες σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και σε σένα που τους επιλέγεις. Και είμαστε σε μια εποχή μετριότητας και ρηχότητας παντού. Βλέπετε με το σχέδιο τι γίνεται στον χώρο του πνεύματος, πανεπιστημιακή, στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι στα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα μεταπτυχιακά τους, πληρωμές των μεταπτυχιακών, προγράμματα ευρωπαϊκά, να οικονομάνε, ας το πούμε, δεύτερους, τρίτους και τέταρτους μισθούς. Πού είναι οι παλιοί πανεπιστημιακοί? Θυμάμαι ένα υπόδειγμα πανεπιστημιακού. Δάσκαλος πραγματικός, το λέω και ανατριχιάζω. Άνθρωπος που βρέθηκα πολύ κοντά μαζί του και τον αγαπούσα και με αγαπούσε πάρα πολύ. Καθηγητής του ποινικού δικαίου, αείμνηστος Ιωάννης Μανολεδάκης. Μεγάλη μορφή στο ποινικό δίκαιο, μεγάλη μορφή της δικαιοσύνης, μεγάλη μορφή της νομικής, μεγάλη μορφή του ανθρωπισμού, μεγάλη μορφή της φιλοσοφίας, της σκέψης, ακόμα και της θεολογίας, με το δικό του τρόπο δίδασκε θεολογία ο Μανολεδάκης. Όταν μπήκα μια μέρα στο γραφείο του και συζητούσαμε, του λέω: «Κύριε καθηγητά, να σας κάνω ένα ερώτημα θέλω. Επειδή εσείς είστε κορυφή στο ποινικό δίκαιο, μου κάνει εντύπωση το ότι δεν δικηγορείτε. Δεν είστε δικηγόρος». Και μου απάντησε και θα το θυμάμαι μια ζωή: «Παιδί μου, δεν μπορεί να είσαι πανεπιστημιακός και δικηγόρος. Στο πανεπιστήμιο διδάσκουμε κάποια πράγματα». Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε να βάλω τα κλάματα από τη συγκίνηση. Διότι ήταν και εποχή, δεκαετία 80, 1984 μπήκα εγώ στο πανεπιστήμιο, 88 αποφύτησα από τη νομική, που μεγαλώσαμε με άλλα ιδανικά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Ήταν μέσα στο DNA της σκέψης μας. Ένας καλύτερος κόσμος, πιο δίκαιος. Όχι αυτά που είπε ο Καραμαλής που παρέτρεψε τα παιδιά. Μην παρασύρεστε από την εξουσία και το χρήμα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τη δεκαετία του 80. Χωρίς να μπει το μικρόβιο του χρήματος. Αδιαφορούσαμε για τα χρήματα. Και είχε στην κορυφή των κορυφών του ποινικού δικαίου τον Ιωάννη Μανολεδάκη να αρνείται να βγάζει του κόσμου τα λεφτά, διότι ήταν κορυφαίος, οι εισαγγελείς και οι δικαστές καθόταν προσοχή μπροστά του, προσοχή, το σέβονταν όλοι και ήταν κάτι σαν ένας μίνι θεός, ταπεινός ο ίδιος και ζούσε με το μισθό του πανεπιστημιακού, ενώ θα μπορούσε να έχει εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Αυτοί ήταν οι μεγάλοι που δεν υπάρχουν σήμερα. Διότι όλοι σήμερα είναι στην κονόμα. Πώς θα αγοράσουν τις βίλες, πώς θα αγοράσουν τα σπίτια, τις μονοκατοικίες, τις μεζονέτες, τα διαμερίσματα, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα εξοχικά, από εδώ, από εκεί. Αυτοί είναι σήμερα οι μεγάλοι που είναι τελικά μικροί. Όσον αφορά τους πολιτικούς, έχω να πω πολλά παραδείγματα πολιτικών που στέρεψε η ψυχή τους. Ο πρώτος από αυτούς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στέρεψε η ψυχή του αυτού του ανθρώπου για την πολιτική. Αφοσιώθηκε πλήρως στην πολιτική. Και πολλά άλλα. Λείπουν οι μεγάλοι, αλλά και ο τσαμπουκάς των μεγάλων, Ανδρέας Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ήταν τσαμπουκάς. Δεν καταλάβαινε τίποτα παντού. Ακόμα και στην προσωπική του ζωή, το βγάζω το καπέλο. Στα 75 του έκανε αυτό που ήθελε. Μπορεί με αυτό να διαφωνεί κάποιος, να οτιδήποτε, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Λείπουνε οι προσωπικότητες. Τι έχουμε σήμερα, ποιο να πρωτοπιάσεις, το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, το Κουτσούμπας μ' αρέσει ως άνθρωπος, μ' αρέσει, ήταν και ένα ζεμπέκικο που χόρευε και ήταν πραγματικά πολύ ωραίος, είναι φοβερός χορευτής, είναι ατόφιος, αυθεντικός. Αλλά τώρα αυτά που λέει είναι άλλης εποχής, τώρα δεν... Τι να καθίσουμε τώρα να υιοθετήσουμε αυτά που λέει, είναι... Και μόνο που το αναφέρω, δεν κάνω. Τι να υπολογίσεις και τι να πεις, ας το πούμε, ότι έχουμε. Και τώρα έχουμε το νέο αστέρι, την Καριστιανού, που πηγαίνει με μοντελάκια, ντυμένη στην τρίχα και με πολυτελή αυτοκίνητα να τη συνοδεύουν στις περιοδίες της. Όχι κύριοι και κυρίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε να τους λουστούμε, να τους ευχαριστηθούμε και να μην παραπονιόμαστε μετά. Τέλος, σήμερα είπα πολλά. Μπορεί να έχω και πρόβλημα. Σάκης Γκίνας στο στούντιο. Έλα Σάκη μου.
3: Καλημέρα Βασίλη.
0: Δεν θέλω να σχολιάσεις αυτά που είπα εγώ, γιατί αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη.
3: Όχι, θέλω εγώ να πω κάτι μόνο.
0: Ό,τι θέλεις. Πες.
3: Για αυτή τη σύγχρονη νέα κουλτούρα της συγκέντρωσης υλικών αγαθών, πόσα χρόνια νομίζουμε ότι θα ζήσουμε?
0: Όντως, πολύ ωραίο ερώτημα.
3: Πόσα?
0: Και επειδή είμαι στα 60 κοντά, το Νοέμβριο κλείνω τα 60, πώς πέρασαν 60 χρόνια, πραγματικά αναρωτιέμαι πολλές φορές ο χρόνος αμήλικτος. Αυτό το ερώτημα μου απασχολούσε όχι από τα 10 μου, όχι τώρα που έγινα 60. Πόσο δηλαδή η ζωή είναι...
3: Και πόσο μάταιο είναι όλο αυτό.
0: Και πόσο μάταιο, ναι, ακριβώς. Πόσο μάταιο, όλοι σε ένα λάκκο θα μπούμε.
3: Και γρήγορα.
0: Και πόσοι μπαίνουν και πρόωρα και ζουν και οι άνθρωποι και τραγωδίες γράφονται δίπλα μας.
3: Άρα είναι ανόητο.
0: Βέβαια είναι ανόητο.
3: Εκτός από ανήθικο πολλές φορές, γιατί γίνεται με τρόπους ας πούμε ανάρμοστους, η συγκέντρωση όλων αυτών εννοώ των αγαθών και τα λοιπά, είναι και ανόητο.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μουντιάλ. Τι γίνεται τώρα στο Μουντιάλ μας, το αγαπημένο?
3: Εδώ γίνεται χαμός. Έχουν μπει όλα τα μεγάλα ονόματα. Έχουμε εκπλήξεις. Αυτή τη φορά θύμα ήταν η Πορτογαλία. 1-1 με το Κονγκό. Ο Ρονάλντο ακούει τα εξαμάξεις. Τώρα στα 42 που πάει να παίξει μπάλα. Εντάξει, οκ, το έκανε ο Μπουφόν. Ήταν τερματοφύλακας όμως. Είναι άλλες οι ανάγκες ενός επιθετικού, άλλες ενός τερματοφύλακα. η Πορτογαλία, για την οποία υπήρχαν πολλές προσδοκίες και απογοήτευσε με το καλημέρα. Δεν ξέρουμε αν βελτιωθεί στη συνέχεια. 1-1 με το Κονγκό. Πανηγυρίζουν ακόμα οι Αφρικανοί. Ιστορικό αποτέλεσμα. Η Αγγλία βέβαια έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα. Χάρι Κέιν, ο Θεός. 2 γκολ, 4-2 τους Κροάτες. Τους συνέτριψε. Βέβαια με 2 γκολ σε καθοριστικά σημεία. Δηλαδή στο 1 λεπτό κάνει ο Μόντριτς ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν βλέπει.
0: Ο Μόντριτς παίζει ακόμα.
3: Παίζει ακόμα.
0: Πόσο είναι, 42?
3: Όχι, αυτός είναι πιο μικρός νομίζω.
0: Κάτσε να το ψάξω.
3: Εντούτοις είναι μεγάλος.
0: 40 είναι.
3: Είναι, μπορεί.
0: Θα σου πω σε λίγο. Για πες μας για τη συνέχεια του αγώνα.
3: Σε καθοριστικά σημεία έβαλε γκολ η Αγγλία. Δηλαδή αυτό το 4-2 ίσως να ήταν πιο δύσκολο. Έγινε ένα πέναλτι στο 1 λεπτό.
0: Λες να το πάρει η Αγγλία.
3: Μπα. Ξέρεις από αυτά που κάνουν
0: οι. Κάτι μου λέει η Αγγλία. Δεν ξέρω.
3: Μπορεί.
0: Έχω να.
3: Ακόμα είναι πολύ νωρίς, Βασίλη. Από αυτά που κάνουν οι παίχτες χωρίς να το καταλάβουν.
0: 41 είναι ο Μόντριτς.
3: Είναι και αυτό 41.
0: 9 Σεπτεμβρίου του 1985 γεννήθηκε.
3: Είναι.
0: 41 ετών. Απίστευτο. Είναι το Μουντιάλ των.
3: Και ξέρεις τι δουλειά έκανε μικρός. Υπάρχουν βίντεο που κυκλοφορούν με αρχαιακό υλικό πολύ σπάνιο σε ντοκιμοντέρ. Ήταν βοσκός.
0: Μπράβο το παλικάρι. Και φαίνεται και το πρόσωπό του εκπέμπει μια αγνότητα αυτού του ποδοσφαιριστή.
3: Και σε αυτή τη Γιουγκοσλαβία την πολύ που δεινοπάθησε τότε, δεκαετία του 90, τότε ήταν παιδί των βομβών του ΝΑΤΟ και μάλιστα μεγάλωσε μέσα σε αυτόν τον δρόμο, σε γήπεδα κατεστραμμένα και τα λένε συγκλονιστική ιστορία.
0: Έχουμε το Μόντριτς στα 41, έχουμε το Ρονάλντο στα 42, έχουμε το Μέση στα 39, ο οποίος έκανε και το χατρίκ. Είναι το Μουντιάλ
3: των υπέργυρων
0: αλλά δεν το βάζουν κάτω, κανένας δεν το βάζει κάτω.
3: Ο Μέση ειδικά όχι.
0: Ο Μέση φέτος θα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του
3: Είναι
0: του
3: φοβερός.
0: Μουντιάλ.
3: Νομίζω ότι είναι ακμαίος όπως ήταν στα
0: 30. Κολάρες έβαλε.
3: Στα 28, δηλαδή κάνει τα ίδια πράγματα. Η Αγγλία λοιπόν με 2 γκολ σε το πέναλτι στο 1 λεπτό που ένα ανόητο πέναλτι προηγήθηκε. Ισοφάρισαν οι Κροάτες 1-1. Πήγαν 2-1 οι Άγγλοι, 2-2 οι Κροάτες. Μετά έφαγαν και ένα γκολ από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο, 3-2 και κάπου εκεί το μάτς τελείωσε. Έδωσαν χώρο, βγήκε σε μια αντεπίθεση η Αγγλία με το Ράσφορντ και έκανε το 4-2 κάπου στο 80 κάτι και τελείωσε η διαδικασία. Γκάνα Παναμάς 1-0 με γκολ στο 90 φεύγα. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία, εδώ να δεις υπέργυρους. Η πιο μεγάλη σε μέσο όρο ηλικίας ομάδας του Μουντιάλ και η μεγαλύτερη στην ιστορία της Εθνικής Κολομβίας. Δεν διάβασα πόσο, πάντως είναι πολύ μεγάλη όλη. 1-3 κέρδισαν παρόλα τα αυτά το Ουσμπεκιστάν και παίζουν στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία. Τίποτα φοβερό. Μέχρι τώρα δηλαδή περιμένουμε για να ξαναδούμε Βραζιλία το Σάββατο τώρα. Με την Αϊτή, Ολλανδία, Σουηδία επίσης το Σάββατο, Γερμανία.
0: Μήπως ξανααπογοητευτούμε με τη Βραζιλία.
3: Ναι, εκεί ο Αντσελότη έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Μέχρι τώρα όλοι μιλούν για τη χειρότερη Βραζιλία όλων των εποχών. Μάλιστα κάθε υπερβολή μερικές φορές όπως κάνουν όλα τα site και στη Λατινική Αμερική και στη Βραζιλία. Πάμε τώρα στα εγχώρια. Να πάμε στα εγχώρια, Βασίλη, θες να μεταφερθούμε εκεί.
0: Να πάμε. Λοιπόν, πες με τώρα. Καταρχάς ανακοίνωση για τον Λουτσέσκου υπάρχει.
3: Όχι.
0: Θα βγει σήμερα μάλλον.
3: Κάθε μέρα λέμε σήμερα.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει.
3: Γιατί προφανώς τακτοποιούνται οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές της λύσης του συμβολέου. Ένα συμβόλαιο τα λέει.
0: Πες μου λίγο τώρα.
3: Έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω αν θέλει αποζημίωση, δεν θέλει αποζημίωση, κολλάει όλα αυτά. Να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω. Προφανώς όμως για να καθυστερεί τόσες μέρες υπάρχουν διαφωνίες. Δεν δικαιολογείται αλλιώς.
0: Πάντως ο Λουτσέσκου είναι τελειωμένη ιστορία, δεν το συζητάμε. Ναι, και, ναι. Και πες μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ, τι επιλογή είναι αυτή με του Μαρίνο Πούσιτς. Δηλαδή.
3: Δεν με άνθρωπο, εμένα τώρα, αν με ρωτάς, εμένα δεν με καλύπτει.
0: Είδα το βιογραφικό του. Καταρχάς, ο άνθρωπος είναι 55 χρονών και στην ουσία πρώτος προπονητής είναι τα τελευταία 4 χρόνια.
3: Πρώτος προπονητής στην ουσία είναι σε μία ομάδα, στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Στην Ουκρανία,
3: όπου
0: ναι.
3: Εκεί πήρε το ντάμπλ σε μία χρονιά.
0: Πότε πήρε το ντάμπλ?
3: Το 23-24 νομίζω.
0: Αυτό σου λέω.
3: Πολέμου.
0: Τα τελευταία, από το 22 και μετά είναι πρώτος προπονητής.
3: Και μετά πήγε στην Αραβία, στη Σαουδική Αραβία, στην Άλσα.
0: Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν δεύτερος, βοηθός προπονητής.
3: Ήταν δεύτερος. Ακριβώς αυτό είναι το βιογραφικό του.
0: Καλά, πώς παίρνουν τέτοιο προπονητή? Τι ρίσκο είναι αυτό?
3: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δηλαδή, διώχνεις τον Λουτσέσκου και παίρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος στην ουσία πρώτος προπονητής, παρά το ότι έχει μια ηλικία, εντάξει, δεν είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός. Αν ήταν 35-40 χρονών, 45,
3: ναι, θα έλεγα ταλέντο. Εντάξει, μπορεί να βγει ταλέντο.
0: Ο άνθρωπος είναι 55 και στην ουσία από τα 50 του και μετά είναι πρώτος προπονητής. Μέχρι τώρα επέλεγε να είναι βοηθός προπονητής. Μέχρι τότε επέλεγε να είναι βοηθός προπονητής.
3: Ναι, το είναι γεγονός ότι το βιογραφικό του δεν προσελκύει. Και μάλιστα δεν ξέρω, ας πούμε, αν είναι του Βεληνικού μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Πρώτα του Λουτσέσκου, γιατί αυτή τη στιγμή τυπικά έχει προπονητή. Είναι ο Λουτσέσκου. Δεν έφυγε ακόμα. Πρέπει οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να λυθεί πρώτα το συμβόλαιο για να έρθει άλλος. Σήμερα οι Πορτογάλοι γράφουν για τον Βάσκο Μάτος, ένα 45χρονο Πορτογάλο προπονητή από τη Σάντα Κλάρα.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στο Λουτσέσκου. Με τον Λουτσέσκου τα βρήκανε, τελείωσε η ιστορία. Θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε έκπληξη και τελικά να μην είναι ο Πούσιτς και να είναι κάποιος άλλος. Την ψάχνουν μέχρι τελευταία στιγμή, διότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι επιλογή, είναι επιλογή που μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μέρα εχέγγυο του ΠΑΟΚ μετά τον Λουτσέσκου.
3: Συμβαίνει ακριβώς αυτό, πιστεύω και εγώ, γιατί ο Πούσιτς έτοιμος είναι, κάνει κράνο να έρθει. Προφανώς ψάχνουν κάτι καλύτερο μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Και προφανώς τα χρήματα τα οποία συμφώνησαν με τον Πούσιτς είναι πολύ λιγότερα από τον Λουτσέσκου, έτσι.
3: Ούτε το πέμπτο.
0: Ούτε το πέμπτο, λες.
3: Τέταρτο. Σίγουρα, δηλαδή, γιατί ο Λουτσέσκου έπαιρνε 800.
0: 2 εκατομμύρια κοντά.
3: Πώς να πάρει ο Πούσιτς.
0: Βέβαια. Τι.
3: Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να δούμε. Είναι η σήμερα Πέμπτη. Την Δευτέρα, δηλαδή σε 4 μέρες, είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση.
0: Και επίσημα προπονητή ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
3: Δεν έχει.
0: Και δεν έχει γίνει, κάνει και καμία μεταγραφή μέχρι στιγμής.
3: Όχι, καμία ανανέωση, κανένα όλα αυτά.
0: Και σε ένα μήνα παίζει με τη Δυναμό Κιέβου ή με την Ρουμάνικη.
3: Ουνιβερσιτατέα
0: Κλουζ. Νομίζω η Δυναμό θα περάσει, λογικά.
3: Ναι, μπορεί.
0: Σε ένα μήνα είναι ένα το παιχνίδι αυτό προγραμματισμένο.
3: 23 Ιουλίου, σε ένα μήνα και κάτι μέρες. Ναι, και
0: 5 μέρες.
3: Δηλαδή πρέπει να έρθει ο νέος προπονητής, να μάθει την ομάδα, να κάνει την.
0: Δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται στο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τη φωτιά.
3: Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα έχουμε μπροστά μας την εξής πραγματικότητα. Ότι αν αποκλειστεί ουμιγέννητο στον δεύτερο προγραμματικό, τον οποίο θα παίξει 23 και 30 Ιουλίου, δεν υπάρχει συνέχεια στην Ευρώπη μετά. Αποκλείεται. Τέλος.
0: Δεν παίζει conference.
3: Όχι. Πρέπει να περάσει τον τρίτο για να πάει στο conference. Στο δεύτερο τελειώνει σε ζώνη από τώρα.
0: Νωρίς έχουμε παρατράγουδα.
3: Να δούμε
0: τι θα γίνει. Νωρίς έχουμε παρατράγουδα.
3: Να πούμε τώρα όσον αφορά την Δυναμό Κιέβου ότι δηλώνει έδρα την Πολωνία. Πέρυσι το Conference League δεν έκανε τίποτα. Τερμάτισε 27η. Βγήκε από τη League Phase εκτός. Ούτε στην
0: Ουκρανία. Λες να περάσουν οι Ρουμάνοι.
3: Ούτε στην Ουκρανία ήταν καλή. Ήταν τέταρτη. Τώρα το Ουκρανικό πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται με τεμποδίων τα τελευταία
0: χρόνια. Ναι, λόγω
3: του πολέμου. Ναι. Οι Ρουμάνοι τώρα ήταν τρίτη πέρυσι. Έκαναν την έκπληξη στο Ρουμανικό πρωτάθλημα. Γιατί έχει δύο ομάδες στο Κλουζ. Η μία από τις δύο είναι η Ουνιβερσιτατέα, η άλλη είναι η Κλουζ, σκέτο Κλουζ. Η Ουνιβερσιτατέα είναι η μικρότερη, ας πούμε, σε μέγεθος. Έκανε την έκπληξη, πέρυσι πήρε την τρίτη θέση, βγήκε στο Europa League, το δεύτερο προκληματικό. Είναι αμφίροβο το ζευγάρι αυτό, δεν είναι πολύ σίγουρο θα περάσει. Αλλά και μια ρουμανική ομάδα, όταν αντιμετωπίσει, εξαρτάται πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ΠΑΟΚ καταρχάς τότε. Σε επίπεδο παικτών, προπονητή, προφίλ ομάδας κτλ. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα να το ξεχάσουμε. Ξέραμε μια συγκεκριμένη ομάδα, μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα. Προφανώς τώρα πάμε μπροστά σε δεδομένα τα οποία είναι άγνωστα.
0: Θεός βοηθός για τον ΠΑΟΚ και κυρίως για τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τη φετινή χρονιά. Χωρίς να θέλουμε από τώρα να προδιαγράψουμε τα πράγματα, μπορεί να γίνουν και ανατροπές. Μακάρι να γίνουν ανατροπές και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, Σάκη μου, περισσότερα στην αθλητική εκπομπή και για τις άλλες ομάδες. Και για Μουντιάλ και για όλα, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, Σάκης Γκίνας, όπως κάθε μέρα 12 και 5 με 1 στον FM 100. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου.
3: Ευχαριστώ
0: όλους τους συνεργάτες μου. Ευχαριστώ και εσάς που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κέρα, κυρίες και κύριοι, η διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ, το κλείσιμο του οποίου κλώνησε την παγκόσμια οικονομία. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει τη διακοπή λειτουργίας της γραμμής 1 του ΟΑΣΤ και την επαναφορά σε κανονική λειτουργία των τριών γραμμών 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασεις και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζεται ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα, ζητά μέσω ανάρτησής του στα social media ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τα μπρος και πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις που, όπως αναφέρει, αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 63χρονος καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κοριτσάκι στο Άλσος Σικιόνορ. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στιγμές τρόμου έζησε 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύρμα αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα. Οι δράστες με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Έχουν συλληφθεί ήδη για την υπόθεση ως δράστες δύο αδέρφια 16 και 20 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι τρεις συνεργοί τους, επίσης ανήλικοι 16 και 18 ετών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

0: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βέβαια είναι το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Η συνδιοργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών του Καναδά και του Μεξικού, εκεί όπου γίνεται καθημερινά χαμός όσον αφορά και την ποσότητα των αγώνων, για την ποιότητα ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα, και τον αριθμό των θεατών. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των θεατών που παρακολουθούν τα παιχνίδια, αλλά και των τηλεθεατών οι οποίοι καταγράφονται στις μετρήσεις, και σπάει όλα τα ρεκόρ σε τηλεθέαση αυτό το Μουντιάλ. Είναι και πολλά τα παιχνίδια βέβαια, και είναι και πολύ, πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση και την εκπομπή με τον Γιάννη Χατζιωαννίδη, και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε σε έναν προπονητή για να πάρουμε μία άποψη για τα τεκτενόμενα στο Μουντιάλ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάγη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
0: Τι είδες τώρα από... είδες κανένα...
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι αγωνιστικά, ναι, με την αστειότητα της FIFA που νομίζω ότι θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Γιατί το λέω αυτό? Όσοι παρακολούθησαν, εγώ δεν το είδα, είδα το μάτι της Αγγλίας, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά το πρωί που κατά τις 7 η ώρα που διάβαζα τα report και είδα τις φάσεις, βρέχει καταρακτοδόστατο Ρόντο, η θερμοκρασία είναι στους 14 και οι διαιτητές σταματάνε το παιχνίδι για να κάνουν αυτό το περιβόητο cooling break, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Και
0: με τις ομπρέλες.
1: Το γήπεδο σηκώνεται όρθιο και τους γιουχάρει. Είναι ντροπή αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό είπα ότι θα καταστρέψει. Δηλαδή, ο Τζιάννη Ινφαντίνο, όπως πάει δηλαδή η νέα διοίκηση της FIFA, η οποία θυμίζω ότι θέλει να κάνει ένα-δύο χρόνια Μουντιάλ και θέλει να κάνει τις ομάδες 66 το επόμενο, νομίζω ότι δεν έχει τυχή. Έχει δίκιο ο Γιούργεν Κλοπ που είπε ότι δυστυχώς για το ποδόσφαιρο αποφασίζουν κουστούμαρισμένοι άντρες κλεισμένοι στα γραφεία με τους κλιματισμούς. Δεν έχει άδικο. Το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό σπορ. Το είπε η πρόεδρος του Μεξικού, η πρωθυπουργός του Μεξικού. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια συνάντηση των λαών, συνάντηση πολιτισμών, να χαρεί ο κόσμος. Όπως είπε σωστά, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Υπάρχουν κενές θέσεις. Αλλά τα γήπεδα είναι μεγάλα εκεί γιατί έχουν αυτό το αμερικανικό φούτμπολ. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι σε αυτόν τον παροξυσμό της αγγλικής διαλέκτου στην Ελλάδα. Στο παιχνίδι στο οποίο. Στο ίδιο παίξω η Γκάνα, δηλαδή στο 95 σκόραρε, ο εκλεκτός φίλος και συνάδελφος της κρατικής τηλεόρασης, δεν ξέρω το όνομά του, από την Αθήνα είναι το παιδί, δεν το λέω προσβλητικά, σημαίνει τον γκολ η Γκάνα, μπάζερ, μπείτε κλπ. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια. Δηλαδή, χάθηκε να πει στο τελευταίο λεπτό η Γκάνα παίρνει το μάτς. Τι είναι αυτό με τα αγγλικά?
0: Μπάζερ, μπείτε.
1: Δηλαδή, αυτή η αγγλική ορολογία, εντάξει, το κόρνερ και το πέναλτι το καταλαβαίνουν. Να μην γίνουμε σαν τους Γερμανούς που δεν φωνάζουν γκολ, αλλά τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό στο τελευταίο, δηλαδή χάθηκε μια ωραία ελληνική φράση. Η Γκάνα σκοράρει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Εκεί που δεν το περιμένει κανείς.
0: Τώρα, σε όσα έλεγες Γιάννη για το cooling break, εν μέσω βροχής, που δηλαδή ήταν αστεία και μόνο η σκηνή, είναι προφανές ότι από τότε που ο τελευταίος ποδοσφαιρικός παράγοντας της FIFA ήταν ο Γιόχανσον. Μετά από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι...
1: Ο Σουηδός, ο οποίος καθιέρωσε ο Λέναρντ Γιόχανσον. Ναι. Εκείνος έφτιαξε το Champions League.
0: Ναι, εκείνος είχε επαφή με το ποδόσφαιρο, ένιωθε από ποδόσφαιρο. Ο Ινφαντίνο δεν είναι ένα... ξέρω τι να σου πω, ένας γραφειοκράτης απλά, ο οποίος δεν πολύ καταλαβαίνει. Ο Πλατινί προηγουμένως, που καταλάβαινε από ποδόσφαιρο, ήταν λίγο μπερδεμένη κατάσταση, και αυτός παρασύρονταν από την εμπορικότητα του ποδοσφαίρου, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι για να υπάρχει αύξηση της εμπορικότητας του ποδοσφαίρου και για να φτάσει σήμερα το Champions League να είναι η κορυφαία, το κορυφαίο επαγγελματικό θέαμα στον πλανήτη Γη, το εμπνεύστηκε κάποιος που ήταν ο Γιόχανσον, και το εμπνεύστηκε με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια. Γιατί αν αφαιρέσεις από το άθλημα τη μαγεία του, τότε πάβει να είναι και εμπορικό. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν αυτά τα αυτονόητα πράγματα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί τι μου θύμισες τώρα, είπες αν αφαιρέσεις μια φράση που έγραψα στο τρίτο μέρος της τριλογίας μου. Αν αφαιρέσεις από τον πιστό την πίστη, τότε τι του μένει? Τίποτε. Αν δηλαδή εμένα μου αφαιρέσεις το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν θα μείνει τίποτε. Θα μείνει ένα κενό στο οποίο δεν θα ενδιαφέρεται κανείς. Δηλαδή αυτό με τις διαφημίσεις, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί στο 23 βρέχει καταρακτοδός, η θερμοκρασία στο Τορόντο, στο Καναδά είναι στους 14-15 βαθμούς και σταματάμε για cooling break. Θα μου πεις δεν ενδιαφέρονται, όπως σωστά είπες, η γραφειοκρατία την ενδιαφέρει μόνο το κέρδος. δεν την ενδιαφέρει ούτε ποιος θα θυσιαστεί ούτε αυτός. Εύχομαι να μην θυσιαστεί το ποδόσφαιρο και χαίρομαι, μπράβο στην UEFA, στον πρόεδρό της, τον κύριο Τσεφέριν, ο οποίος είπε ότι εμείς, βέβαια έσπευσε, πρώτη το είπε για να είμαι δίκαιος, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία κατηγόρησε το Cooling Break και είπε ότι εμείς το γαλλικό πρωτάθλημα δεν θα το φέρουμε αυτό. Και η UEFA αμέσως, δηλαδή με ταχύτητα, είπε ότι σε αυτά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Champions League και Europa δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, αγωνιστικά τώρα.
0: Εσύ Γιάννη, πριν πάμε στα αγωνιστικά, έχεις καταλάβει που εξυπηρετεί η κάμερα στο αυτή του διετή?
1: Ίσως για να δώσω, ναι, και αυτό με το DIT. Τους έχουν, τους κάνουν, σαν και την ταινία του Σβατζενέγκερ. Δεν ξέρω αν έπεισε Σβατζενέγκερ κιόλα. Ρόμποκο, πώς λέγονταν μια ταινία. Τους έχουν κάνει αντίστοιχο και έβλεπα εχθές, προχθές τον Πολωνό και χθες τον Γάλλο, που είναι διαιτητάρα ο Γάλλος. Τον έβλεπα χθες, δηλαδή το κεφάλι του, από τη μία έχει το ακουστικό, από την άλλη έχει την κάμερα. Εξυπηρετεί να δώσει, δηλαδή πώς βλέπει ο διαιτητής την διάσταση.
0: Να σου πω κάτι τώρα.
1: Θα παίζουμε PlayStation όπως πάμε.
0: Τώρα. Καταρχάς θα μου απαντήσεις αυτό, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχω ακούσει 15 επιχειρήματα. Δεν, πραγματικά αδυνατό να καταλάβω πού εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία. Και δεύτερον, ο διαιτητής χρειάζεται, πρέπει ας πούμε, να είναι ελεύθερο το κεφάλι του για να μπορεί να κάνει πολύ γρήγορες κινήσεις, να πιάνει ενέργειες σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όταν εσύ τον γεμίζεις, από τη μία το μικρόφωνο, από την άλλη κάμερα, πώς θα προλάβει να γυρίσει δηλαδή να. Να δει τι γίνεται.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχουμε το VAR και στο corner. Δηλαδή καθαρό χρόνο σε λίγο δεν θα έχουμε να παίζουμε.
0: Εσύ κατάλαβες η κάμερα που εξυπηρετεί?
1: Σου είπα για να δείχνει μάλλον την οπτική, να κάνει πιο πλούσια, ναι, την θέαση στον τηλεθεατή. Κατά την άποψή μου.
0: Του τηλεθεατή.
1: Αλλά είναι λανθασμένη πέρα για πέρα. Είναι αειδιαστική εικόνα εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια το λέω, είναι ντροπιαστική καλύτερα. Τροφιαστική εικόνα για το ποδόσφαιρο, για να βλέπω τον άρχοντα του γηπέδου που είναι ο διαιτητής, φορτωμένο με κάμερες, μικρόφωνα.
0: Μα εμποδίζει το διαιτητή, ρε παιδί μου, να κινηθεί. Είναι προφανές αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στο αγωνιστικό.
1: Είδα όλα τα παιχνίδια. Όλα, ναι, τα θηρία που λέμε.
0: Χαρά στο κουράγιο.
1: Τα ποδοσφαιρικά θηρία. Νομίζω η Αγγλία είναι η πιο συγκροτημένη ομάδα. Δηλαδή, τι εννοώ. Είδα τη Γαλλία. Okay, παίρνουμε την μπάλα. Θα σημαδέψουμε τον Εμπαπέ, θα δούμε τον Ντεμπελέ, θα δούμε τα δύο άλλα νέα αστέρια της. Δεν είναι συγκροτημένη, έχει θέματα πίσω, φανερά θέματα πίσω. Ενώ η Αγγλία είναι πολύ συγκροτημένη ομάδα, δηλαδή ξέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Εχθές είχε βέβαια και στα καλύτερά της τον Μπέλιγχαμ, τον οποίο δεν τον είχε η Ρεάλ, ταλαιπωρήθηκε και με τραυματισμούς τη φετινή χρονιά. Έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και μου έκανε τρομακτική εντύπωση πως ένας παίκτης δικής του κλάσης, ενώ περνούσαν οι αντίπαλοι, αυτός πάντα, οι Κροάτες πάντα προσπαθούσαν, πάντα την τελευταία στιγμή έκοβε και αμυνόταν. Εντάξει, τα γκολ τώρα και για τους Κροάτες τι να πεις, είναι ποδοσφαιρικά σκυλιά οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν, δεν ψαρώνουν από καμία ομάδα. Άλλωστε 18 και 22 η Κροατία πήγε τετράδα, πήγε τελικό, δεν πήρε τίποτε στον τελευταίο χώρο, να μου επιτραπεί η φράση του Μόντρις. Νομίζω η Αγγλία είναι η πιο συγκροτημένη ομάδα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει ψηλά, αλλά η εικόνα της χθεσινή. Είμαι βέβαιος ότι προβλημάτισε τους προπονητές. Είναι πολύ συγκροτημένη ομάδα με σταθερές μέσα στο γήπεδο και με αγωνιστικό προσανατολισμό και ο κάθε παίκτης ξέρει τι κάνει. Έβγαλε κάποιους παλιούς ο Τουχέλ, ο Γερμανός προπονητής. Μ' άρεσε τον μπακ το αριστερό της Manchester City. Η δύναμη της βεβαίως είναι στο κέντρο και μπροστά. Έχει το Rice της Arsenal, έχει τον Bellingham, έχει το Harry Kane, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Θα φτάσει, θα προχωρήσει, αλλά είναι η πιο συγκροτημένη ομάδα. Δηλαδή και η Αργεντινή. Εντάξει, τα τρία γκολ του Μέση τώρα με σοβαρές ομάδες δεν θα μπορούσε να σκοράρει με τόση ευκολία. Δηλαδή, στο τρίτο γκολ της Αργεντινής, αν το προσέξεις, κάνει υποδοχή μπάλας το Μέση και έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα να δει την εστία.
0: Ναι, είναι εύκολο. Εγώ μέχρι τώρα, Γιάννη, βλέπω Αγγλία, Γαλλία του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Η οποία έχει προβλήματα πίσω όμως.
0: Ναι, έχει προβλήματα πίσω.
1: Φαίνεται ότι έχει θέματα και ανασταλτικά. Ο Τσουαμενί, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Αλλά είναι η Γαλλία, μπορεί, ζαλίζει δηλαδή η τετράδα της μπροστά. Μπορεί να σε καταστρέψει μέσα σε τρία λεπτά, σε δύο φάσεις, να κάνει άνω κάτω το παιχνίδι.
0: Ναι, κάνουν κάτι αντίθετες κινήσεις, κάνουν κάτι κάθετες πάσεις απίστευτες. Η Βραζιλία είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Απογοήτευση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Σάββατο τώρα, στο παιχνίδι που δίνει με την IT. Αυτό έλειπε τώρα, να μην κερδίσει και την IT.
1: Αν χρειαστεί, θα τη μπρόξουν κιόλα, να ξέρει. Μπορεί να μείνει η Βραζιλία έξω. Θα προχωρήσει τα νοκάουτ. Αλλά δεν νομίζω, όπως είδα την Αγγλία χθες, που δεν την υποστηρίζω στις εθνικές ομάδες, είναι γνωστό αυτό. Άλλωστε σε μια πόλη όλοι γνωριζόμαστε, όλοι ξέρουν ποια είναι η συμπάθειά μου. Νομίζω ότι η Αγγλία θα την καταπιεί τη Βραζιλία. Όπως την είδα τη Βραζιλία με το Μαρόκο, έτσι. Και όπως είδα την Αγγλία χθες. Η Αγγλία χθες με εντυπωσίασε, δεν την περίμενα τόσο καλή. Πολύ συγκροτημένη ομάδα. Είναι ομάδα, έχει συγκροτημένο στυλ παιχνιδιού. Είναι δύο πολύ μεγάλους παίκτες, να μην σου πω και τον χαφ της Arsenal 3, οι οποίοι κάνουν παπάδες με στον αγωνιστικό χώρο. Η Αργεντινή είναι ο Μέση. Πέρασαν τα χρόνια, είδαμε και τον Μόντριτς. Η ψυχή θέλει, λέει, αλλά το σώμα δεν μπορεί, είπε στον εαυτό. Δηλαδή δεν θέλει να παίξει, αλλά δεν μπορεί. Το σώμα δεν τον ακολουθεί. Τον έκαναν αλλαγή στο 57. Οι Κροάτες όμως απέδειξαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη αθλητική σχολή. Γκολ στο γκολ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για εμάς που το βλέπαμε από τηλεόραση και τους τηλεθεατές. Θα περιμένουμε όταν σφίξουν τα γάλατα, που λένε και στο χωριό μου, όταν θα αρχίσουν τα νοκάουτ δηλαδή. Εκεί θα ξεχωρίσουν οι άντρες από τα παιδάκια.
0: Πορτογαλία, απογοήτευση.
1: Θα συμφωνήσω με τον πρωθυπουργό της χώρας, νομίζω ότι η Ευρώπη θα το πάρει. Έτσι πιστεύω.
0: Θα το δούμε. Πορτογαλία, απογοήτευση.
1: Πορτογαλία, μπράβο. Επίσης, καλά έκανες και το είπες. Επίσης, πολύ μεγάλη φουρνιά. Πάρα πολύ μεγάλη φουρνιά. Έχει τρομακτική πολυτέλεια. Έχει στον πάγκο τον επιθετικό της Μίλαν. Έχει τρομακτική πολυτέλεια η Πορτογαλία. Δεν ξέρω τι της βγαίνει. Ίσως και ο Ρονάλντο πρέπει να καταλάβει ότι πέρασαν τα χρόνια. Με τον Ρονάλντο στην 11 το σημαδεύουν. Έχουν ένα άγχος, μια πίεση να πάει η μπάλα σε αυτόν.
0: Άνωστη.
1: Φάνηκε αυτό.
0: Άχρωμη, άοσμη και άγευστη. Γιάννη, τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν είδα κάτι από την Πορτογαλία. Απολύτως.
1: Νομίζω, Σάκη, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που το θεωρώ το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια μετά τον Ζιντάν και λοιπά, τον Ροναλντίνιο, νομίζω ότι χωρίς τον Ρονάλντο θα είναι καλύτερη η Πορτογαλία. Έτσι πιστεύω.
0: Μπορεί
1: το
0: να
1: πιστεύω
0: την.
1: Γιατί
0: να την φρενάρει.
1: Την πίεση και το άγχος.
0: Πάντως, δηλαδή, αυτό το 1-1 με το Κονγκό ήταν, δηλαδή, τι να σου πω, δεν το περίμενε κανείς.
1: Θα περάσει και η Πορτογαλία. Ναι. Καλή ομάδα, αλλά okay. Με τη χθεσινή εικόνα δεν τη βλέπω να φτάνει ψηλά. Η Γκάνα κέρδισε, εντάξει, η Κολομβία, οκ, okay, με το Ουσμπεκιστάν, το πάλεψαν οι Ουσμπέκοι, είδα τα γκολ, εντάξει, η Κολομβία είναι η Κολομβία. Θα περάσει και αυτή, 32-16, εκεί γύρω θα φτάσει. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Άρα από εδώ και πέρα πλέον κάνουν και υπολογισμούς οι προπονητές. Θα αρχίσουν να δουν και με ποιους διασταυρώνονται. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Και είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που κουράζουν τους τηλεθεατές. Αρχίζουν και κουράζουν τους δημοσιογράφους. Διάβαζα μια ανάλυση που στα ελληνικά μεταφρασμένη που έγινε στο BBC ή στο σελίδα του BBC την είχε ότι αρχίζουν και κουράζουν. Και είμαστε ακόμα.
0: Στην αρχή.
1: Ακριβώς σήμερα 18 έχει ο μήνας, ένα μήνα πριν το τέλος. 19 Ιουλίου τελειώνει.
0: Ναι. Πράγματι, σήμερα έχει Τσεχία Νότια Αφρική στις 7 και Ελβετία Βοσνία στις 10, όχι κάτι το φοβερό. Το Σάββατο ξαναπάμε σε παιχνίδια έτσι πολύ δυνατά. Βραζιλία Αιτή, Ολλανδία Σουηδία, Γερμανία.
1: Αυτό είναι καλό μάτς.
0: Ναι.
1: Ολλανδία Σουηδία.
0: Ολλανδία Σουηδία, ναι, τα άλλα πολύ δυνατά. Ενώ ότι τα μεγάλα ονόματα ξαναπαίζουν το Σάββατο τώρα. Και η Βραζιλία και η Ολλανδία και η Γερμανία, η οποία. Δεν ήταν δείγμα γραφής τώρα απέναντι στο Κουρασάο, γιατί έπαιζε απέναντι. Τι να σου πω τώρα, η Λάρισα είναι μεγαλύτερη. απέναντι στη Λαμία. Κάπως έτσι.
1: Διάβασα ένα σχόλιο, πάλι στον ξένο τύπο μεταφρασμένο, που έλεγε κάτι πολύ δυνατό, μια που είπες για το Κουρασάο. Ότι το 1950 ο πληθυσμός του Κουρασάο, αν έπεσε δηλαδή η εθνική τελικό, γέμιζε. Έμεναν γενναίες κερκίδες στο Μαρακανά.
0: Ναι, είναι γεγονός.
1: Δηλαδή, άμα πάει όλος ο πληθυσμός στο Μαρακανά, δεν το γεμίζει.
0: Άρα δεν είναι δείγμα γραφής, γιατί πολλά έτσι διθυραβικά γράφτηκαν και ακούστηκαν και είναι για τη Γερμανία. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σάκη. Καλό μεσημέρι.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα συζητήσουμε για το Μουντιάλ, για οτιδήποτε βλέπουμε, αν βλέπουμε κάτι σε επίπεδο τεχνικοτακτικό καινούριο ή σε επίπεδο συστήματος, και βέβαια και εδώ για την εσωτερική επικαιρότητα, για τα δικιά μας, για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε για τον Λουτσέσκου, αναμένεται ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχει εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας του Ρατβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος είχε τιμήθηκε χθες από την ελληνική πρεσβεία, ένα ενδιαφέρον έτσι ντεσού, τιμήθηκε ο Λουτσέσκου από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι. Όχι, τιμήθηκε, ναι, τιμήθηκε. Τιμήθηκε, συναντήθηκε με την πρέσβυρα στην Ρουμανία, την κυρία Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα στο Βουκουρέστι, και τιμήθηκε για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα, όπως είπε η κυρία Γραμματίκα, με ιδιαίτερη χαρά η πρέσβυση της Ελλάδας στη Ρουμανία, η κυρία Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, είναι το δελτίο τύπου από την ελληνική πρεσβεία του Βουκουρεστίου για την τιμητική διάκριση στον Ρατβάν Λουτσέσκου, το οποίο αναφέρει με ιδιαίτερη χαρά η πρέσβυση της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Ευαγγελία Γραμματίκα, συναντήθηκε σήμερα με τον διακεκριμένο Ρουμάνο προπονητή και μέχρι πρόσφατα τεχνικό του ΠΑΟΚ Ρατβάν Λουτσέσκου. Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία επαναβεβαίωσης των ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Ρουμάνων σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονικά γέφυρα επικοινωνίας και προσωπικότητες που έχουν επί χρόνια συνδεθεί με την Ελλάδα, όπως ο Ρατβάν Λουτσέσκου, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

75 γκολ μπήκαν την πρώτη αγωνιστική στο Μουντιάλ. Σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική και για τους 12 ομίλους. 75 γκολ δεν έμπαιναν συνολικά στα προηγούμενα Μουντιάλ σε όλη τη διοργάνωση.

Αυτό είναι λογικό, αφού είναι γιγαντιαίος ο αριθμός των αγώνων πλέον. 104 αγώνες θα γίνουν μέχρι τον τελικό στο New Jersey της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Εκατό τοις εκατό στον

0: Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με μια πιο εξειδικευμένη ματιά, όπως κάνουμε κάθε φορά στην εκπομπή, συνομιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιώργος Κούτσης, με τον οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα με την προπονητική του ιδιότητα παρά με την ποδοσφαιρική του παρελθόντος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε, τώρα θέλουμε και τη δική σου άποψη αρχικά σε ένα γενικό επίπεδο για το Μουντιάλ, για το τι έχεις δει μέχρι τώρα, και μετά να μας πεις και εσύ αν έχεις δει κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο τάσης, τακτικής τάσης εννοώ, ή σε επίπεδο διάταξης ή συστημάτων.
1: Ναι. Κοίταξε, όσον αφορά τώρα έτσι οι πρώτες εντυπώσεις, βλέπουμε ας πούμε ότι πολύ δύσκολα κερδίζουν τα φαβορί, έτσι να το πω για να καταλαβαίνει το κόσμος. Αυτό οφείλεται κυρίως όταν οι άλλοι αμήνονται στο αμυντικό τους τρίτο, είναι συμπαγείς, μπορούν και περιορίζουν το ρυθμό, αυτό φέρνει προβλήματα. Το δεύτερο που έχω να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά οι ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες που κάναν πάρα πολλά παιχνίδια, αυτό φέρνει μια φθορά, φέρνει μια κόπωση. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε κάποιες φορές να είναι τόσο ελκυστικό το θέαμα που παρακολουθούμε. Οι ποδοσφαιριστές είναι καταπονημένοι. Όταν ένας παίχτης παίζει στην ομάδα του σε πρωτάθλημα, κύπελο, εθνική ομάδα, κάνει πάνω από 50 παιχνίδια το χρόνο. Άρα λοιπόν για να πάει σε ένα Μουντιάλ για να είναι στην κατάσταση που θα ήθελε και εκείνος, δεν συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι λίγο αργότερα κάπως θα βελτιωθεί όλο αυτό. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία δεν έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα ήταν κάπως αναπάντεχο, όπως η Ισπανία, όπως και άλλες ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έχει λίγο ενδιαφέρον. Τακτικά και αυτό που με ρώτησε, ας πούμε, όσον αφορά στα μοντέλα παιχνιδιού, κάθε ομάδα έχει το δικό της πλάνο, έχει τη δική της τακτική, αλλά δεν έχει αλλάξει ή δεν έχει προσθεθεί κάτι καινούριο έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε κάτι.
0: Άρα Γιώργο, βλέπεις μια δυσκολία να κερδίζουν οι μεγάλοι εξαιτίας της υπερκόπωσης από τα πάρα πολλά παιχνίδια, ιδίως των ευρωπαϊκών ομάδων, εθνικών ομάδων, γιατί έχουν παίξει περισσότεροι 60 μάτς, κάπου τόσο μέσο όρο, 50-60 μάτς ίσως και περισσότερα. Αυτή η κόπωση η οποία προφανώς εντείνεται εκεί και από τις κλιματολογικές συνθήκες, γιατί παίζουν πολλά μάτς νωρίς, μεσημέρι, σε
1: αυτό
0: ώρες...
1: Είναι σκότωμα, Σάκη, αυτό είναι σκότωμα.
0: Περίεργες για την Ευρώπη.
1: Είναι σκότωμα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει όλα αυτά στην πλάτη του, τον βάζει να παίξει και μεσημέρι, είναι ότι χειρότερο μπορείς να το κάνεις. Και μετά έχεις και την απέτηση, ας πούμε, να έχει αυτή τη φρεσκά.

0: να έχει αυτή την όρεξη, να έχει αυτή την ορμή. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, δεν γίνεται. Και επίσης σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες, άλλη Ήπειρο, για παράδειγμα στο Μεξικό, ας πούμε το υψόμετρο στην πόλη του Μεξικού, αλλά και σε άλλες πόλεις είναι 2.800 μέτρα. Άλλες οι ανάσες εκεί, άλλη η αναερόβια. Είναι...
0: Εκεί πα σε προσαρμογές άλλες. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, νομίζω από τα λευκά αιμοσφαίρια, νομίζω, ανεβαίνουν τιμές. Αν δεν κάνω λάθος. Ή τα ερυθρά, δεν το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Εκεί θέλεις μια προσαρμογή φυσικά διαφορετική. Θέλεις χρόνο να προσαρμοστεί ο οργανισμός. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Και διαμαρτύρηθηκαν. Δεν το γνώριζα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνώριζα αυτό.
1: Ναι, είναι, ειδικά στο Μεξικό είναι πολύ μεγάλα τα υψόμετρα και στην πόλη του Μεξικού. Γενικώς είναι ιδιαίτερες συνθήκες και στην Αμερική το κλίμα είναι λίγο πιο διαφορετικό. Έχει υγρασία, έχει διάφορα. Τώρα στον Καναδά μόνο είναι καλές συνθήκες, δηλαδή είναι λίγο ευρωπαϊκές. Χθες έβρεχε, είχε 14 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αποσύρω αυτό που είπα, Γιώργο, για τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, γιατί οι περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι και αυτοί ή και Ασιάτες πλέον παίζουν στην Ευρώπη, άρα κάνουν και αυτοί πάρα πολλά παιχνίδια, συνεπώς όλοι μαζί. Απλά οι Λατινοαμερικάνοι έχουν το πλεονέκτημα ότι λίγο έχουν συνηθίσει το κλίμα της Ηπείρου εκεί που παίζουν, δεν τους κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτή η διαφορά κλιματολογική. Από εκεί και πέρα, βλέπεις από τις μεγάλες εθνικές ομάδες, τι εντυπώσεις έχεις αποκομίσει μέχρι τώρα, ενώ από τις παραδοσιακές δυνάμεις?
0: Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιάσει. Δηλαδή πάνω κάτω ήταν έτσι όπως το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, και η εικόνα των ομάδων. Ίσως από τη Σενεγάλη, στο Γαλλία-Σενεγάλη, εκεί λίγο στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, είδα μια Σενεγάλη η οποία πραγματικά κοίταξε στα μάτια τη Γαλλία και θα μπορούσε να μπει μπροστά στο σκορ και ίσως βλέπαμε και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό, ναι, πρέπει να το πούμε. Κάτι το οποίο με εντυπωσίασε εμένα. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες πάνω κάτω ήταν έτσι ακριβώς όπως τις περίμενα.
1: Η Βραζιλία ήταν λίγο απογοητευτική, ίσως επειδή ήταν πρεμιέρα, ίσως επειδή πλέον δεν έχει τους παίκτες του παρελθόντος.
0: Ναι, όλα τα φαβορί, αν εξαίρεσαι, δηλαδή, βλέπεις ότι στις πρεμιέρες ήταν κάπως, η εικόνα ήταν κάπως κουμπωμένη, ας πούμε. Ναι, θεωρώ πως και η Βραζιλία είναι ένα από τα φαβορί της τετράδας, έτσι. Έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, έχει τέλος πάντων μια πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι μέσα στην τετράδα. Mm-hmm.
1: Άρα είναι αυτό το μούδιασμα της πρεμιέρας, δες, που το βλέπουμε στα περισσότερα μουντιά.
0: Ναι, νομίζω πως ναι.
1: Το οποίο δεν το είχε μόνο η Αγγλία χθες.
0: Η Αγγλία είναι καταπληκτική, ναι.
1: Ναι. Σου προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, γιατί η Αγγλία πάντα, εντάξει, δεν την πολύ υπολογίζουμε. Εδώ την είδες κάπως διαφορετική, πιο πειθαρχημένη με τον Τούχελ. Είχε περισσότερο πλάνο ίσως στο παιχνίδι της.
0: Κοίταξε, το θέμα της τακτικής ή του πλάνου ή τέλος πάντων, πάνω κάτω οι ομάδες θα εξυπηρετούν τη σκέψη των προπονητών. Το θέμα είναι ότι αυτό που είδα είναι ότι έχει μία διάθεση στο να πάει τελικό και να στεθεί, ας πούμε, πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Η Αγγλία. Ναι.
0: Η Αγγλία, ναι. Νομίζω αυτό είναι το οποίο έχει το μεγάλο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι.
1: Και αν το κάνει αυτό, θα το πετύχει μετά από 60 χρόνια. Το 1966 στην Αγγλία το είχε πάρει για τελευταία φορά στην έδρα της εκεί. Ίσως είναι και αυτό πολύ μεγάλο κίνητρο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι, έτσι όπως το λες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και νομίζω ότι εκεί στοχεύει.
1: Η Αγγλία, η Γαλλία τώρα έχει αυτή την τετράδα μπροστά η οποία είναι φωτιά και, αλλά πίσω ίσως έχει κάποια κενά. Τι είδες εσύ από τη Γαλλία?
0: Ναι, κενά. Τέλος πάντων δεν ήταν αυτή, ξέρεις, δεν είχε αυτή τη συμπαγή άμυνα, δεν είχε αυτή, ας πούμε, τη συγκέντρωση, αν θέλεις. Εντάξει, θα μου πεις ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, ναι, θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτική. Δημιούργησε στον αντίπαλο την αίσθηση ότι μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο. Στάθηκε λίγο τυχερή. Παρ' όλα αυτά όμως και οι Γάλλοι είναι ένα από τα φαβορί, δεν το συζητώ. Έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, έχει εξαιρετικό προπονητή. Θεωρώ ότι και αυτή θα είναι ένα από τα φαβορί του Μουντιάλ. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον θα είναι βέβαια φυσικά όταν πάμε στην επόμενη φάση που θα βλέπουμε
1: τα νοκάουτ.
0: Ναι, θα βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά που πραγματικά, ας πούμε, θα καίει η μπάλα.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει το περιθώριο διόρθωση του λάθους. Και οι Ήβηρες εδώ, οι Ισπανοί, δεν κατάφεραν να νικήσουν το πράσινο ακροτήρι, πραγματικά έτσι, εντυπωσιακό, σοκ. Και οι Πορτογάλοι το Κονγκό, του Ρονάλντο χθες. Οι δύο δεν έκαναν καλή πρεμιέρα. Βέβαια, έχουν περιθώρια βελτίωσης. Βλέπεις, ας πούμε, ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την κακή εικόνα της πρεμιέρας.
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Ναι, μπορούν να το αντιστρέψουν. Σου λέω, είναι τα πρώτα παιχνίδια, ξέρεις. Είναι οι προσαρμογές που παίρνεις. Είναι οι παίχτες, πόσα παιχνίδια, πόσο κουρασμένοι είναι, πόσο... αν έχουν τη διάθεση, την πνευματική διάθεση, δηλαδή παίζουν πάρα πολλά ρόλο σε ένα έτσι εθνικό συγκρότημα που, ας πούμε, υποτίθεται ότι θα είναι ένα από τα φαβορί και ότι όλοι περιμένουν να δουν η ομάδα να γυαλίζει, να έχει μια φρεσκάδα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, όπως είπα και πριν. Αλλά δεν πάβει να έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ξεκλειδώνει στο οποιοδήποτε παιχνίδι. Εγώ νομίζω, θα ξαναπώ άλλη μια φορά, τα παιχνίδια αυτά που θα έρθουν, νομίζω αυτό θα έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Θα έχουν κατά κάποιο τρόπο οι ομάδες, θα έχουν βρει και κάποια πατήματα, έτσι θα είναι λίγο πιο μαζεμένες, άρα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Και ιδίως τα παιχνίδια στα νοκάουτ, στη φάση των 32, μετά τους ομίλους. Η Αργεντινή, καταρχάς θέλω να σου πω, κατά την άποψή σου, ο Ρονάλντο στα 41, την φρενάρει την Πορτογαλία ενδεχομένως, ναι, η παρουσία του ή όχι? Ναι. Τη φρενάρει.
0: Ναι, τη φρενάρει, ναι.
1: Γιατί, τι είδες εχθές?
0: Τα χρόνια, ας πούμε, παρόλο που έχω πει ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει ηλικία, είσαι 38, μπορείς, παίζεις. Είσαι 17, μπορείς, παίζεις. Δεν έχει δηλαδή ηλικία το ποδόσφαιρο για μένα. Όταν όμως τα χρόνια αυτά σε βαραίνουν λίγο στην πλάτη, πρέπει κάποια στιγμή να αποσυρθείς και να καταλάβεις ότι πλέον δεν μπορώ πλέον. Μπορούσα μέχρι τα 39, δεν μπορώ στα 41 να είμαι σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι τη φρενάρει και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την Πορτογαλία.
1: Ο Μέση δεν τη φρενάρει όμως την Αργεντινή. Είναι 39, λίγο μικρότερος. Βέβαια, αυτά τα δύο χρόνια ίσως να είναι δύο αιώνες το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πώς παίζει μετά τα 35. Δεν τη φρενάρει όμως ο Μέση. Είδαμε ότι χατρίκ, ξέρω εγώ, ο ίδιος πήρε το μάτς.
0: Ναι.
1: Στην ουσία.
0: Θεωρώ ότι άμα θα παίξουμε ένα καλύτερο αντίπαλο, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί και ο Μέση. Και θα το δείτε.
1: Αν το πρεσάρει κάποιος.
0: Φάση, ναι, λέμε, αν παίξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία ή με μια ομάδα, ξέρω εγώ, με τη Γερμανία, νομίζω ότι όχι ότι θα είναι κακός, ότι είναι προς Θεού, έτσι, μην παρεξηγηθώ, αλλά θα παρατηρήσουμε όλοι ότι ο χρόνος λίγο, ας πούμε, θα τον έχει αγγίξει απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
1: Mm. Ναι, διότι και τα τρία γκολ τα βάλε άνετα, δεν είχε πίεση, είχε χώρο,
0: ναι,
1: να σουτάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πιεστεί, αν έχει ένα σφιχτικό μαρκάρισμα, δεν ξέρουμε εκεί τι θα κάνει. Και όπως είπες πολύ σωστά, Γιώργο, ο χρόνος μας αγγίζει όλους. Είναι αδύνατο να μην έχει αγγίξει ούτε το Μέση. Από εκεί και πέρα τώρα, βλέπεις κάποια, για να κλείσουμε με το Μουντιάλ, από αυτές τις ομάδες που είδες, από την Ασία, η Ασία αναδυόμενη αγορά, τώρα πολύ καλή η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ακόμα και οι ομάδες της Αραβικής Χερσονήσου, η Σαουδική Αραβία, του Γιώργου Δόνη, πολύ σημαντικό, γιατί εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Μουντιάλ ο Δόνης, δεν υπάρχει εθνική ομάδα, υπάρχει Έλληνας προπονητής όμως, και είναι ο δεύτερος μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Η Σαουδική Αραβία πήρε ισοπαλία από την Ουρουγουάη, μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το Κατάρ πήρε ισοπαλία από την Ελβετία, Την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα τις ξέραμε, okay, και από τα προηγούμενα Μουντιάλ. Βλέπεις ότι η Ασία μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω φέτος?
0: Το να πάει, ας πούμε, κάποια ομάδα στην τετράδα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι σε θέση ακόμα να κάνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να περάσουν, δηλαδή, θα πρέπει να βελτιωθούν ή να βρουν καλύτερους ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει, δηλαδή, θέλει λίγο χρόνο ακόμα αυτές οι ομάδες να πάνε σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω όμως ότι θα υπάρξει κάποια ομάδα στην τετράδα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί και η Ιαπωνία που την περιμέναμε πιο έτοιμη από όλες, ήταν φοβικά αντιμετώπιση τον αγώνα με την Ολλανδία. Το είδαμε. Yeah. Ναι, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Εσύ τώρα, αν σου ζητούσα να ποντάρεις σε κάποιον, έτσι, να κάνεις μια εκτίμηση ή μια προτίμηση, αν έχεις. Ποιος είναι, για φινάλης εννοώ και τροπαιούχος.
0: Ναι.
1: Ποιος αρέσει, για να το πω έτσι, γιατί εκτίμηση που να κάνεις, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γενικώς. Μ' αρέσουν οι Ισπανοί, μ' αρέσει το μοντέλο, έτσι, το ποδοσφαιρικό μοντέλο, έτσι, που παίζουν. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκτιμώ ότι έχει και εμπειρία. Νομίζω ότι αυτοί με τους Γερμανούς, αν δεν συναντηθούν, θεωρώ ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες.
1: Ισπανοί, λες, παρά το πατατράκ.
0: Ναι. Ισπανοί με τους Γερμανούς.
1: Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια και πάμε τώρα λίγο για να κλείσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μια δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη δεν εννοώ ότι έχει κάποιο... η δυσκολία που έγκυται στο ότι είναι πραγματικά μια περίπλοκη κατάσταση, αλλά θέλω την άποψή σου ως προπονητή και ως ποδοσφαίρα ανθρώπου επί δεκαετίες πολλές. Τώρα όλο αυτό το ζήτημα με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ, αναμένουμε τη λύση της συνεργασίας, θεωρείται θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας και η μετάβαση σε έναν άλλο προπονητή, ο οποίος προφανώς θα φτιάξει και μια άλλη ομάδα, φαντάζομαι. Ποια είναι η άποψή σου, Γιώργο?
0: Θα πρέπει να επιλέξουν τη μετά Λουτσέσκου εποχή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα το βάλω, θα το πω αυτό. Έχει κλείσει ένας κύκλος. Ο κύριος Λουτσέσκου, από ό,τι μου λες, προφανώς δεν θα είναι και του χρόνου. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μια πολύ καλή επιλογή στο θέμα του προπονητή.
1: Καταρχάς, κατά την άποψή σου, σωστά έκλεισε ο κύκλος? Δηλαδή εσύ, αν μπορούσες να πάρεις την απόφαση, θα τον άλλαζες τον Λουτσέσκο ή θα τον κρατούσες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα τον κρατούσες.
1: Εσύ θα τον κρατούσες. Γιατί?
0: Γιατί είναι καλός προπονητής.
1: Τόσο απλά.
0: Ξέρει τον ΠΑΟ, ξέρει τον οργανισμό, ξέρει πώς πρέπει να λειτουργήσει, ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί. Θεωρώ ότι, ναι, νομίζω θα έπρεπε να το κρατήσει.
1: Μάλιστα. Και τώρα πάμε στην... έχει πάρει δύο πρωταθλήματα, έχει πάρει δύο κύπελα, δεν έχει κάνει και λίγα πράγματα σε 7 χρόνια. Είχε μια αγωνιστική ταυτότητα η ομάδα, αυτό δεν μπορεί να το αφοσιτήσει κανείς, είτε το συμπαθούσε.
0: Και καλό ποδοσφαιρό έπαιξε και εντάξει τώρα... τέλος πάντων έκανε και δύο αποτελέσματα που δεν πήγαν. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και δεν είναι καλός. Γίνεται αυτό. Αλλά αν το δεις, ας πούμε, συνολικά, ένας πολύ καλός προπονητής, πιο πετυχημένος, ας πούμε, έτσι.
1: Στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Των αριθμών, ναι. Βέβαια και αυτό, ας πούμε, το βάζεις πάλι σε ένα έτσι άλλο πλαίσιο. Δηλαδή λες, ας πούμε, ότι τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον χωρίσω σε δύο εποχές. Προς Σαββίδη εποχή και μετά Σαββίδη εποχή.
1: Ναι, είχε τις προϋποθέσεις, λες.
0: Ακριβώς.
1: Είχε τα λεφτά, ακριβώς. Είχε άρα, το λοιπόν, ΒΑΡ, είχε πολλά.
0: Έτσι, είχε πάρα πολλά πράγματα, λοιπόν, τα οποία αυτά τον βοήθησαν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός προπονητής και είναι η άποψή μου, εγώ θα τον κρατούσα, δεν το συζητώ.
1: Ναι. Πλήρωσε την φετινή χρονιά που ήταν των 100 χρόνων, δεν πήρε τίποτα από ΠΑΟΚ, είναι προφανές αυτό. Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Πόσο δύσκολη θα είναι, τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά θέλω να το κρίνεις, πόσο δύσκολη θα είναι η μετάβαση μετά από 7 χρόνια με τον ίδιο προπονητή σε μια άλλη κατάσταση, με έναν άλλο προπονητή, με ένα άλλο ρόστερ προφανώς. Γιατί δεν ξέρω αν αυτό το ρόστερ μπορεί να συνεχίζει να παίζει το ίδιο με έναν άλλο προπονητή.
0: Κοίταξε, το να είναι το ίδιο ρόστερ νομίζω βοηθάει έναν προπονητή ο οποίος έρχεται σε ένα καινούριο περιβάλλον. Mm-hmm. Βλέπει τέλος πάντων ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι ας πούμε εκείνος θέλει για την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και κουλτούρα. Θα συζητήσει προφανώς με τη διοίκηση. Αν θέλει να αλλάξει κάτι, θα το αλλάξει ριζικά. Ή αν θέλει κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και είναι κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή έχει ένα κορμό έτοιμο και να χτίσει πάνω εκεί, νομίζω το πιο λογικό θα κάνει αυτό και καλά θα κάνει. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, θα δει αυτός το τι πρέπει να βελτιώσει, το τι θέλει, ας πούμε, να δείξει, το τι θέλει να παίξει. Αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Άρα... αυτό που ίσως θα έλεγα τώρα στην παρούσα φάση, εκτός από έναν έτσι καλό προπόνητη, ίσως να χρειαζόταν να έπαιρνε και έναν έμπειρο αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Χρειαζόταν νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για να τον βοηθήσει, γιατί και ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι νέοι στη δουλειά αυτή. Δεν είναι ακόμα έμπειροι, όπως είπες.
0: Εγώ τι θα έκανα, έτσι θα έπρεπε να λάβει έμπειρο.
1: Ναι. Όπως ο Ριμπάλτα, ας πούμε, στην ΑΕΚ, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Άρα λες, όχι πολλές αλλαγές στο ρόστερ, για να τουλάχιστον να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται η διαδικασία της μετάβασης. Και ένας πιο έμπειρος αθλητικός διευθυντής για να βοηθήσει τον νέο προπονητή να φτιάξει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο πιο, το δυνατόν πιο έτσι, μεθοδικά και σταδιακά, γιατί τώρα είναι ένα νέο εγχείρημα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Μένει ένας μήνας μέχρι να παίξει ο ΠΑΟΚ τον πρώτο...
0: Σάκη, μόλις κάνει τέσσερις τελευταίες ερωτήσεις, θα πέσει η μπαταρία μου, να ξέρεις.
1: Αυτή είναι κυριολεκτικά η τελευταία. Παίζει 23 Ιουλίου, σε ένα μήνα και κάτι από τώρα, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Τι λες?
0: Δεν σε άκουσα, για πες.
1: Λέω ότι παίζεις ένα μήνα από τώρα, 23 Ιουλίου, σε ένα μήνα και κάτι μέρες, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τη Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Τι λες για αυτή τη συνθήκη τώρα?
0: Ας πω, εγώ πιστεύω θα είναι έτοιμος μέχρι εκείνη την περίοδο. Να προετοιμαστεί, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια αυτά. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος, όπως κάθε χρονιά. Νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζει κάτι ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή σε αυτές τις προκρίσεις. Οπότε νομίζω θα πάει καλά.
1: Ναι, ανεξαρτήτως της αλλαγής, λες.
0: Ναι. Νομίζω θα πάει καλά, ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Γεια σας.

Και μια και μιλούσαμε για την ευρωπαϊκή κλήρωση και να κλείσουμε με αυτό και την πιθανότητα να παίξει ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, αν αυτή αποκλείσει την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από τη Ρουμανία. Γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Δυναμό Κιέβου, τους πιθανούς επερχόμενους αντιπάλους στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, για την τύχη του Τόμας Κετζόρα, καθώς η σύζυγος του Πολωνού Στόπερ το πιέζει να επιστρέψει στο Κίεβο για την πατρίδα της, τώρα μέσα στον πόλεμο. Θέλω να επιστρέψει τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, okay. Με την Δυναμό Κιέβου να του προσφέρει διετές συμβόλαιο με πολύ καλές αποδοχές. Άρα μάλλον ο Κετζόρα αποχαιρετά και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου.

Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει για αντικαταστάτη του Κετζόρα. Ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν είναι ο Αρίτζ Ελουστόντο της Real Sociedad, ο οποίος είναι 32 ετών και πρόσφατα τέθηκε για, για το Europa League, για τη League Phase, αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ στους αγώνες με τη Real Sociedad. Μάλιστα ήταν και αρχηγός της Real στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Κέρδε κυρίες και κύριοι, διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν δοκιμές επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει διακοπή λειτουργίας της γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ και επαναφορά σε κανονική λειτουργία των τριών γραμμών 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί όσο το μετρό ήταν κλειστό. Σταρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασεις και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος που θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο όπως γινόταν μέχρι τώρα, ζητά μέσω social media ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για απιστία με ζημία 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της Εγνατία Οδός ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθοδου άξονα Θεσσαλονίκης Σερών Προμαχώνα. Ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθεί, θα βρεθεί σήμερα ο 63χρονος καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονο κοριτσάκι στο Άλσος Σικαιών. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για να ετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στον ημερητικό μαγκαζίνο στις 2, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ. Μεσημέρι στην πόλη. Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε εδώ. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου εδώ ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τώρα τι να πω, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν εδώ είναι από τα άγραφα πραγματικά. Δηλαδή χθες με αυτή τη βροχή που είχαμε, μια βροχή, ο Δεδία της καρδιάς μας κατευθείαν πρόβλημα. Εδώ έπεσε όλη η περιοχή, γινόταν ο κακός χαμός. Και μετά τραβήξαμε τα πάνδυνα σαν αδιόφωνο, αφού επανήλθαμε μετά από 4 ώρες, Γιώργο.
1: 4 ώρες περίπου.
0: Τι να πούμε, τέλος καλό, όλα καλά. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Εδώ θα είμαστε ως και τις δύο με μουσικάρες όπως πάντα. Μείνετε συντονισμένοι και με όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Ας ευχηθούμε, γιατί τώρα βλέπω και σύννεφα. Αν και μας έδειξαν σήμερα ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σύννεφα βλέπω.
1: Μη με τρομάζεις.
0: Δεν έδειξαν σύννεφα, σύννεφα βλέπουμε, Γιώργο, τώρα.
1: Και θέλω να πάω και για μπάνιο σήμερα, το πρώτο
0: για
1: μπάνιο.
0: Για μπάνιο σήμερα θα πάω. Εγώ σήμερα έλεγα να πας καμία συναυλία ή για μπάνιο θέλεις να πας. Βρε Γιώργακη, βρε. Σήμερα έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχουμε Πάνο Βλάχο στην Μονή Λαζαριστών. Έχουμε την Λίλα. Ξέρεις τη Λίλα?
1: Πώς δεν την ξέρω.
0: Μπράβο, Γιώργο. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα στην νεολαία, στο θέατρο Κήπου. Και βέβαια έχουμε, εγώ εκεί θα πάω, τον πολύ καλό μου, τον αδελφικό μου φίλο, τον Ηλία τον Καμπακάκη, καλλιτεχνάρα, στο The Piazza, εκεί στο Hyatt Regency Casino. Διαλέγετε και παίρνετε.

0: χθες είχαμε την εντυπωσιακή βραδιά, γεμάτη acts, γεμάτη λαμπερές παρουσίες. Ξέρετε, αυτό όμως με ξεπερνάει που όλοι και όλες, όλες κυρίως, όλα τα κορίτσια θέλουν να δείξουν κάτι το πολύ eccentric, Γιώργο.
1: Πώς?
0: Eccentric, eccentric. Και θέλουν να εντυπωσιάσουν και φοράνε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ό,τι κάθε μια τέλος πάντων. Αλλά να σας πω κάτι, κάποιες φορές όλο αυτό καταντάει και μερικές φορές γελίο. Τέλος πάντων, ήταν εντυπωσιακή η βραδιά, έγινε στο κλειστό του Take Photo, είχε εντυπωσιακές παρουσίες, είχε βραβεύσεις, αναμενόμενες λίγο έως πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έγιναν και διάφορα πράγματα και θάματα, αλλά θα το δούμε, θα τα δούμε όλα κάποια στιγμή, θα δούμε ποιο κανάλι θα επιλέξουν εκεί για να το μεταδώσουν. Είχαμε όμως βράβευση Θοδωρή Φέρη. Έγινε χαμός με το είπες. Όπως και να το κάνουμε,
1: γήπεδο.
0: Είναι ύμνος. Έγινε κανονικό γήπεδο για μια ακόμα φορά.

Πήρε βραβείο ο Θοδωρής ο Φέρης και πώς να μην το έπαιρνε. Η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό που βιώνει και συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, βραβεύτηκε και η Φουρέρια που απέσπασε το βραβείο Best Performer. Βγήκε και ο Ακύλας, τραγούδησε με το Φέρτο κάνοντας μια μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του κομματιού. Και είχε πολλά. Και βέβαια είχε και έναν χαμό. Τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά. Γιατί δώσανε αυτό το βραβείο Viral Hero στο Φίπστερ. Και συζητήθηκε πάρα πολύ για το τι έγινε μέσα στα social media μετά. Αυτό που ακολούθησε δεν περιγράφεται πάρα πολύ. Χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους για το αποτέλεσμα. Και δικιά μας έκπληξη, γιατί σαφώς αν έπρεπε να δοθεί κάπου, έπρεπε να πάει δικαιωματικά στην Τούνη, στην Τζέι Τούνη, στο κορίτσι μας. Εδώ και χρόνια είναι στις πιο ισχυρές προσωπικότητες στα ελληνικά social media.

Τι να κάνουμε, Γιώργο. Συμβαίνουν και αυτά γιατί έχουμε και ανταποκρίσεις ζωντανές. Με πήρε τώρα ο διοργανωτής συναυλίας του Οικονομόπουλου για να μου πει πώς πάει. Γίνεται χαμός και θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί που κάπου διάβασα μία ανακοίνωση, δεν ξέρω αν είναι επίσημη ή ανεπίσημη, ότι θα τελειώνουν, βγήκε απόφαση τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω, ότι θα τελειώνουν 11 η ώρα οι συναυλίες. Εντάξει, μην το πάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, για όνομα του, δηλαδή είμαστε των άκρων, από το άσπρο στο μαύρο. Δηλαδή, πήγαν οι τσαχουρίδες μέχρι τις 1.30 και τώρα θέλουν 11 η ώρα. Γιατί να τελειώσουν 11, δηλαδή δεν θέλετε νεολαία, δεν θέλετε κόσμο που θα κατακλείσει εκεί, θα ξαναπάρει τα πάνω της Καλαμαριά. Γιατί να τελειώσουν 11, ας τελειώσουν 12. Δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει και να πει, δεν προλάβει τις επιτυχίες του να πει ο Οικονομόπουλος. Αυτά δεν γίνονται πραγματικά. Σε σκιά με στη σκιά σου αλυτερή. Και πού με κόψανε στο κορίτσι μας. Δικαιωματικά η Τζέι Τούνι με το 1,3 και βάλε εκατομμύρια followers. Δικαιωματικά και μόνο. Με όλη αυτή την επιρροή που έχει στα social media να πάρει αυτό το συγκεκριμένο βραβείο. Θυμήθηκε όμως ο ένας και μοναδικός Χουάν Αντώνιο Ρέμος για τα 30 χρόνια.

0: κοροϊδεύει.
1: Η γυναίκα μου χθες δεν άκουγε που τα έλεγα προχθές. Σήμερα ακούει και λέει: πες και ποιος το βρήκε. Το είπα, πες Γιώργο, πες. Το είπα προχθές, ποιος το είπε.
2: Πώς το ανακάλυψε.
1: Το είπα.
2: Σε ένα ωραίο μαγαζί στα Ανατολικά.
1: Άνα, μπράβο.

0: έλεγες για social ότι γίνεται χαμός για τα βραβεία που γίνεται χαμός και για την Έλενα Παπαρίζου στα social.
1: Γιατί, για το Ράστα το Μαλλί.
0: Και για το Ράστα το Μαλλί και για το πώς έχει αλλάξει. Και θυμίζει, λένε, την παλιά Έλενα.
1: Την παλιά Έλενα. Τώρα αδυνάτησε, πήρε τα πάνω το κορίτσι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι εκπληκτική και μοναδική. Από τον Αντώνη πήγαμε στην Έλενα. Έργα λοιπόν για τα 30 χρόνια, περιμένοντας την πολύ μεγάλη αυτή, την φοβερή συναυλία που ετοιμάζει να δώσει ο Αντώνης Ρέμος 12 Σεπτεμβρίου. Σας λέω, γιατί χθες μιλούσα, χθες το βράδυ, πρόκειται για μια τρομερή παραγωγή που δεν θα έχουμε ξαναδεί ποτέ, ποτέ στην Ελλάδα.
2: Με στη σκιά σου αλυτεύει.
1: Και πού θα γίνει, εγώ είπα θα γίνει στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Λιάγκας θέλω να πω, είπε θα γίνει στο τέλος και είπα στο τέλος να δούμε ποιος θα έχει δίκιο, ποιος θα πέσει μέσα.
2: Έλα για λίγο να σε δω και φεύγεις πάλι.
1: Να δούμε και πόσοι έχουν φωτογραφία, γιατί όλοι κόπτονται τώρα ότι είναι φίλος με τον Τζέμος, φίλος με τον Τζέμος. Τι έχουν φωτογραφία ακριβώς πριν 30 χρόνια που ξεκίνησε. Θα τα δείτε σε λίγο, θα τα δείτε.

που Τυράκης άμεσος μου έστειλε ρεπορτάζ από το ΑΗ Εφημερίδα. Ότι όλα στην ώρα τους, δήλωσε Αντώνης Ρέμος. Θα ανακοινώσει σε λίγο διάφορα πράγματα και θάματα. Σας τα είπα εγώ, τώρα θα σας πω κι άλλα.

που έχει ένα κατεβατό εδώ πέρα από το εφημερίδα. Αλλά δεν λέει τίποτα ουσιώδες. Ούτε πού θα γίνει, ούτε τι θα έχει. Ούτε λεπτομέρειες, τίποτα απολύτως. Εγώ απλά να σας πω, θα μαθαίνετε από την εκπομπή μας πράγματα και θάματα. Να ξέρετε ότι πρόκειται για μια τρομερή παραγωγή. Σας είπα και προηγουμένως, όμοιά της δεν έχει ξαναυπάρξει και θα αργήσει να υπάρξει, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και ακριβή παραγωγή. Και θα έχει και πάρα πολλές συμμετοχές, διεθνείς συμμετοχές, έκπληξη. Εκτός από τον Έρος Ραμαζότη που είναι πολύ φίλος, ξέρουν όλοι τι θα είναι και ο Ραμαζότη. Καλησπέρα στον Δημήτρη Βουτυράκη, στον Κώστα Γεωργιάδη. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα στη Ρόδο. Στη Μυτιλήνη, εκεί που μας ακούνε πάντα δυνατά. Σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Έρχεται και το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. Καβουριού. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας, διαβάζω εδώ, διοργανώνεται το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και Γιώργο, ναι. Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ διάσημη. Τα αυτά τα χρόνια το επισκέφτηκαν περισσότεροι από 10.000 Θεσσαλονικείς.
1: 10.000.
0: Σήμερα στις ομπρέλες του Τζογκολόπουλου από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Καταξιωμένη σεφ και ένθερμη πρεσβευτές της προώθησης κατανάλωσης θαλάσσιων ξενικών ειδών σε συνεργασία με το σωματείο Street Foods in Greece θα ετοιμάζουν και τα προσφέρουν δωρεάν μοναδικά street food πιάτα. Άντε να πάμε να δοκιμάσουμε και τον μπλε καβούρι. Από Ατλαντικό.

Να ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν προσέχετε τα τραγούδια, σας κάνουν τόσο μεγάλη εντύπωση πραγματικά και μου στέλνετε μηνύματα. Αυτό τώρα, ας πούμε, εγώ είχα καιρό να το μεταδώσω, Γιώργο. Ναι. Και πόσο τύπο μου στέλνουν μηνύματα για αυτό το εκπληκτικό remix που το ακούτε μόνο εδώ, ε. Δεν το ακούτε εδώ. Δεν το ακούτε κανένας άλλος. Απολαύστε το.

0: Νίκο, εσύ που είσαι πότης.
1: Είμαι.
0: Πότης δεν είσαι, δεν πίνεις.
1: Εντάξει,
0: δεν πίνω. Το λέω για να πει να λέγαμε. Τρομάζει κιόλα αυτό το αγόρι. Είναι ευαίσθητο. Τρομάζει πολύ εύκολα. Τι να το κάνω.
1: Αλλά μπορώ να βοηθήσω.
0: Είχαμε ένα μπουκάλι single small whisky από την Ιαπωνία. Το Yamazaki 50 χρόνων που έσπασε όλα τα ρεκόρ και πουλήθηκε περίπου $1,000,000 και κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ από ένα άλλο ιαπωνικό whisky που νομίζω από ό,τι είχα διαβάσει, αν θυμάμαι καλά, ήταν η τιμή του $790,000 και φτάσαμε στο 1,000,000. Παλαιώθηκε στην καλύτερη ιαπωνική δρύ και πουλήθηκε στην αρχική ξύλινη θήκη του, συνοδευόμενο από ένα γρατζουνισμένο, λέει, γούρι για το λαιμό. Αλλά αυτά τα παλιά τα συλλεκτικά τα βρίσκουν πανάκριβα. Ξέρω δηλαδή και ο Συμπέθερος, κάποιος του Ρόδο, έχει κρατημένα.

0: να ξαναπώ τα μηνύματά σας μόνο και πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, Messenger ή Instagram. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Είναι από αυτά τα καινούργια που μας αρέσουν από ένα ταλαντούχο πλάσμα. Και σας είπα και την ιστορία για το Μαργούδι. Ποια είναι, Γιώργο, για πες την εσύ που τα θυμάσαι καλά αυτά, για πες.
1: Το Μαργούδι βγαίνει από το Μαριγό.
0: Πω, τι μνήμη είναι αυτό το τόπο. Με εκπλήσει κάθε μέρα.
1: Έχω γραμμένα στο χέρι μου.
0: Τα γράφει, κρατάει σημειώσεις. Είναι η Bill Kark. Φοβερό το κομμάτι. Παντρεύτηκε και ο Μόντου του Πλάντης. Αυτό το φαινόμενο του άλματος επί κοντό με τη Σουηδή influencer και μοντέλο. Εκπληκτική η Desiree Englander. Μετά από 6 χρόνια σχέσεις νυμφεύτηκαν. Να ζήσουν. Φοβερός αθλητής. Ξέρετε, λιτά πράγματα, ε. Στις Κάνες εκεί, Κουσατό ντε Καστελέρα. Τώρα στις Κάνες, τριήμερος εορτασμός με συγγενείς και φίλους από όλο τον κόσμο. Λιτάκια πέριτα. Τώρα θα μου πείτε αν το κάνει και ο Ντουπλάντης, ποιος θα το κάνει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει

0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Φεστιβάλ Δάσους Αριστοφάνη Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
10: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
11: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
12: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
13: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
14: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
13: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
14: πολύ καλή μουσική,
13: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
14: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
13: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: στο μεσημέρι της Πέμπτης. Μας τα χαλάει λίγο καιρός, αλλά... αλλά γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που σήμερα θα πάει στις συναυλίες. Ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Αυτό το τραγούδι είναι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα και το απολαμβάνετε μόνο εδώ.
1: Εγώ έχω σταματήσει να προσπαθώ πλέον με Σαζάμ και τέτοια.
0: Μπράβο Γιώργο.
1: Έχω κουραστεί.
0: Πόρτισα τα δαχτυλάκια και
1: κουράστηκα με το Σαζάμ. Τα δάχτυλά μου.
0: Ούτε είπαμε τίποτα για το Μουντιάλ, αλλά τα ακούτε όλα πριν την εκπομπή του Σάκη του Κίνα. Ήθελα χθες να μιλήσω και να πω για αυτόν τον τεράστιο παίκτη που πραγματικά είμαστε πάρα πολύ και τόσο τυχεροί που τον παρακολουθούμε. Και θα έχουμε να διηγούμαστε και στις επόμενες γενιές να είμαστε καλά για τον Λιονέλ Μέση που έβαλε 3 γκολ και έχανε hat-trick και έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ, θα τα σπάσει όλα στο τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μοναδικό φαινόμενο.
1: Τώρα εγώ μιλούσα με ένα φίλο μου χθες που ασχολείται και μου λέει ότι είναι πρώτος ο Μέση. Top scorer. Ναι, αλλά δεν είναι ισοβαθμία με έναν άλλο στα goals.
0: Με τον Close, ναι.
1: Δεν έχει περάσει κάποιος κάποιον ακόμα.
0: Θα περάσει, είναι πρώτος.
1: Προφυλακτήρα με προφυλακτήρα που λένε.
0: Είδες προφυλακτήρα με προφυλακτήρα. Χθες τι έπαθα, Γιώργο. Πήρα κατευθείαν, ήταν άμεση ανταπόκριση. Πήρα την διοικήτρια της οροχείας εδώ, την κυρία Παπαγεωργοπούλου, και ήταν άμεση ανταπόκρισή της. Γιατί μετά τη Βούλγαρη, φεύγοντας προς τη Μουδανία, όπως τα έξω, είχε έναν τεράστιο προφυλακτήρα αυτοκινήτου
1: μέσα στο δρόμο.
0: Στη μέση, στη μεσαία λωρίδα. Και γινόταν χαμός, δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει τράκα. Ευτυχώς πηγαίναμε όλοι, είδαμε γρήγορα, βγάλαμε όλοι αλάρμ και κόβανε ταχύτητες. Αλλά έμαθα, επενεύει άμεσα. Μπράβο. Μόνο καλά λόγια έχουμε για αυτήν την χαρισματική κυρία Παπαγεωργοπούλου. Πολλά πολλά μπράβο της αξίζουν. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Εδώ πάμε και πού δεν πάμε, από Ανατολή στη Δύση. Από το άσπρο στο μαύρο, για να θυμηθούμε και τον τίτλο της εκπομπής μου κάποτε. Oh. Το άσπρο μαύρο, Γιώργο.
1: Εγώ τότε.
0: Στην TV είχατε τότε, άσε. Και μπορεί ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να μιλάει για τον Λιονέλ Μέση και για όλους τους άλλους παιχταράδες που απολαμβάνουμε στο παγκόσμιο, αλλά έχουμε και άλλα ρεκόρ. Ορίστε, αυτό το κόριτσι που ξεχωρίζει, η Ιβάνα Κνόλ. Το ήξερες, για χτύπα λίγο να τη δεις, Γιώργο. Είναι το αποκαλούμενο κορίτσι του Μουντιάλ. Κορίτσι του Μουντιάλ.
1: Κορίτσι του Μουντιάλ.
0: Βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και ανάρτησε και βίντεο στο Instagram φορώντας ένα καυτό σορτσάκι και ένα αποκαλυπτικό κορσέ στα χρώματα της Κροατίας, γιατί Κροάτισσα είναι. Και πώς να μην είναι δηλαδή αυτό το κορίτσι, ε? Ο Γιώργος γρήγορος πάντα. Βάλε, Γιώργο, έτσι να βλέπουμε αυτές τις ωραίες εικόνες και να ανεβαίνουμε. Που θα μου πείτε τώρα, πού να ανέβεις ρε αγόρι μου, πού να πας πιο ψηλά. Τέλος πάντων, να ανεβούμε κι άλλο. Να ανεβούμε. Και να ανεβάσουμε κι εσάς. Εκπληκτική διασκευή. Αυτό αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Γιώργο. Και για τον Γιώργο είναι χαρισμένο.

0: Μπήκες εσύ στην εφαρμογή τη διαφήμιση και ο Κυριάκος πριν, ο Μητσοτάκης.
1: Δεν μπήκα καθόλου ακόμα, όχι. Αν και τώρα στα κοντά θέλω να μπω να δω τι γίνεται.
0: Ε, δεν μπήκες ακόμα, ε.
1: Όχι, όχι, δεν μπήκα, δεν μπήκα.
0: Πες να δούμε τι γίνεται. Πόσο κάνει, έμαθες.
1: Τώρα κατεβαίνει.
0: Άντε.

γρήγορος Πανοβουτυράκης στην πρώτη θέση μαζί με τον Μίροσλαβ Κλος με 16 γκολ. Ο Λιονέλ Μέση. Μετά ακολουθεί ο Ρονάλντο με 15. Ο Εμπαπέ με 14 μαζί με τον Γκέρτ Μίλλερ, τον πρώην παιχταρά αυτόν, τον σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας επίσης. Αλλά έτσι όπως είναι ο Μέση, έτσι όπως τον είδαμε και τρομάξαμε, νομίζω πως θα τους ξεπεράσει όλους πολύ, πολύ άνετα και πολύ γρήγορα.

και στον ΞΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Σε βαθιά περιδίνηση λέει. Μόνο βαθιά είναι η περιδίνηση. Είναι το απόλυτο βούλιαγμα. Έβγαινε και τώρα και ο σύντροφος ο Πολάκης, ο Νταρτανιάν, ο γίγαντας εκεί. Έχουμε να δούμε ακόμα πράγματα και θάματα, όχι μόνο στον ΞΥΡΙΖΑ αλλά γενικά στο εντόπιο Hollywood, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.

0: Γιώργο, θέλω οπωσδήποτε να την κατεβάσει την εφαρμογή.
1: Την έχω κατεβάσει τώρα, δεν θέλω να βάλω γκρινιάρης, αλλά λίγο κολλάει.
0: Κολλάει,
1: λίγο, λίγο τώρα.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να μπήκαν μετά από δώσει διαφήμιση πάρα πολλοί κόσμος μέσα ταυτόχρονα και να. Τα είδαμε όλα αυτά που είδαμε τέλος. Εντάξει, κολλάει, θα ξεκολλήσει. Μετά τους καρχαρίες και τους βλαχοκέφαλους. Είδαμε στις ελληνικές θάλασσες και τους πέντε φυσιτήρες. Τις τεράστιες αυτές φάλαινες με αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Λευκάδα. Τρίτωσε το καλό, το κακό, δεν ξέρω.

0: Για να μην λέμε μόνο τα στραβά καμία φορά που λέμε, και εδώ τουλάχιστον λέμε πάρα πολλές φορές και όλα τα καλά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχα πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο για αυτό το άθλιο κομμάτι εκεί που το είχαν στρώσει και πρόσφατα. Το κομμάτι του δρόμου της ασφάλτου από τη Μουδανίων, όπως κατεβαίνουμε μετά το νέο Ρήσιο, ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη, και λίγο πριν στρίψουμε εκεί για τον Πολύγυρο, για Θέρμη κλπ. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, είναι ένα κομμάτι περίπου 1 χιλιόμετρο που έχει γίνει καρόδρομος, κανονικός καρόδρομος, και όλοι προσπαθούν να το αποφύγουν. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς που με ακούτε τώρα θα το έχετε διαπιστώσει. Είναι στο δεξί ρεύμα. Και ή προσπαθείς να το αποφύγεις πηγαίνοντας στην Λέα, ή να μπεις αριστερά. Και υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, γιατί όλοι προσπαθούν να το αποφύγουν και φεύγουν ξαφνικά εκεί πέρα, γιατί δεν αντέχεται. Και πήρα τον Πάρη τον Μπίλια, τον αντιπεριφερειάρχη υποδομών και δικτύων, ο οποίος μου απάντησε χθες. Τον πήρα προχθές και μου απάντησε, γιατί μου είπε ότι θα το δει άμεσα. Καλημέρα, μου γράφει. Μίλησα με την υπηρεσία για το πρόβλημα που μου ανέφερε στην Εθνική Οδό της Μουδανίων. Το έχουν προγραμματίσει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης άμεσα, στο άμεσο προσεχές διάστημα. Πολλά μπράβο. Εγώ έχω να πω πολλά μπράβο και για την άμεση ανταπόκριση, δηλαδή, από τον Πάρη τον Μπίλια, τον αντιπεριφερειάρχη. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Και άμεσα, εύχομαι, έτσι όπως ήταν άμεση απάντηση, άμεσα να αποκαταστήσουν και αυτό το πρόβλημα εκεί πέρα, γιατί πρόβλημα μεγάλο είναι αυτή τη στιγμή και είναι όντως ένας καρόδρομος αυτός. Έχει γίνει καρόδρομος αυτό το χιλιόμετρο.
1: Τώρα που είπες καρόδρομος, πέρασα πρόσφατα από το δρόμο που ασφαλτοστρώσανε.
0: Πού?
1: Στο που ήταν πλακόστρωτος, πως ανεβαίνεις για τα κάστρα.
0: Που ανεβαίνεις για πάνω, ναι, που επίσης δώσαν πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, γιατί
1: άλλο,
0: τι ήταν και αυτό.
1: Άλλο πράγμα.
0: Πώς το κάνανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω κανέναν. Με τι λογική, ποιο μυαλό φωτεινό το έκανε.

0: Τώρα εντωμεταξύ, Γιώργο μου, βγαίνουν συνεχώς ιστορίες από το πιάνο του Κοσμή, εκεί το σταθμό στο μετρό του Συντάγματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς. Και περιμένουμε τώρα πώς και πώς
1: το δικό μας πιάνο.
0: Και το δικό μας πιάνο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχει γίνει ούκο λίγες φορές viral πλέον. Άκρος επιτυχημένη η συγκεκριμένη κίνηση. Και πλέον έχει γίνει μια αυτοσχέδια μουσική σκηνή. Τώρα το τελευταίο βίντεο που είδα εγώ και έκανε το γύρο του διαδικτύου και με εντυπωσίασε, είναι μια πιανίστα που πρωταγωνιστεί. Ξεσήκωσε με τις νότες της, όπως ξεσήκωσε και μια πιτσιρίκα, μια μικρή χορεύτρια βρισκόταν εκεί και τη ζήτησε την άδεια να χορέψει. Σαφώς την έδωσε και πραγματικά, αν το δείτε το βίντεο, είναι εκπληκτικό. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει κάποιος. Να δείτε το μικρό κοριτσάκι να λυτνίζεται στον ήχο του πιάνου και τι γίνεται πραγματικά. Μοναδικές εικόνες. Απίστευτες, απίστευτες, φοβερές που μας αρέσουν τόσο πολύ και που μας κάνουν να περιμένουμε να μπει πιάνο και εδώ.
1: Βεβαίως. Δεν ξέρουμε να παίζουμε, αλλά θα ακούμε άλλους που θα παίζουν.
0: Εσύ, βρε Γιώργο, τι να. Εσύ θα παίξεις πιάνο. Δεν
1: θα προσπαθήσω.
0: Εσύ θα πας εκεί να κάνεις τις συνδέσεις.

τις ειδήσεις που έχω τσεκάρει είναι και αυτή με τον δικηγόρο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κέρδισε στα δικαστήρια την υπόθεση ρευματοκλοπής από τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για ρευματοκλοπή στο σπίτι του. Εκ των υστέρων ακύρωσε τις απαιτήσεις σε βάρος του. Αποζημιώθηκε όμως ο δικηγόρος για ηθική βλάβη λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης. Αυτό πάλι με τις ρευματοκλοπές που έχουν στείλει σε κόσμο και κοσμάκι, και όποιον πάρει ο γάρος και από όπου τα πάρουν, δηλαδή είναι πραγματικά αδιανόητο για το ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίσε εγώ τόσα μα τόσα προβλήματα, εκεί όλοι είμαστε ανατολικά αγανακτισμένοι τόσο πολύ με αυτές τις απανοτές διακοπές. Εδώ χθες τώρα με την πρώτη βροχούλα κατευθείαν, έτσι που πάθαμε ένα τεράστιο blackout 10 λεπτά και έγινε ο κακός χαμός. Είναι γεγονός πάντως πως ο ΔΔΕ αυτή την ιστορία με τις ρευματοκλοπές τη χειρίστηκε με πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα. Αυτή είναι η αλήθεια, και δικαιώνονται απανοτά όλοι αυτοί που προσέφηκαν στα δικαστήρια.

κοροϊδεύοντας προς το φινάλε. Και η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό. Αυτή τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 στην πλατεία Αριστοτέλους θα έχουμε τους Καραβαίους. Ένα ιστορικό αμάξι που έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία είναι η Παγκόσμια Μέρα Καραβαίου και η Λέσχης Καραβαίου Θεσσαλονίκης θα προσφέρει στο κοινό το απόλυτο Volkswagen Beetle Meeting 2026. Θα είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό, μην το χάσετε εσείς οι λάτρεις και του αυτοκινήτου και των παλιών αυτοκινήτων στη ρετρό αυτής υπόθεσης. But it's good enough for me. She's the vision that I can't forget. Την προσεχή Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ πλατεία Αριστοτέλους.

0: Δεν σου είπα χθες ότι ήταν πολύ γρήγοροι στο συνεργείο που καθάρισε.
1: Ναι,
0: γιατί δώσανε μέχρι την Πέμπτη.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπεις τώρα ότι ο δρόμος είναι μετακάθαρος. Έχουν τελειώσει αρκετά νωρίς πριν. Ήταν γρήγορο το συνεργείο. Κόψαν τα χόρτα γρήγορα και τελειώσαν οι ταλαιπωρίες και οι καθυστερήσεις εκεί στη Μουβανίων. That's the trouble with a moonlight that she gave me on a night like this. Ρώ, η παρμεζάνα σ' αρέσει. Πες αλήθεια τώρα, ε. Θα μου πεις ποιον δεν αρέσει η παρμεζάνα.
1: Ρώτα με και έναν αφνέα.
0: Είναι και η ώρα τώρα που έχουμε τα γουργουριτά μας, έχουμε τα θέματα μας.
1: Και παρμεζάνα, μοζαρέλα και ό,τι θες.
0: Τώρα για την παρμεζάνα να πούμε. Ξέρετε ότι η αξία της είναι πάρα πολύ μεγάλη για κάποιες παρμεζάνες. Είναι ό,τι και να λέμε, η παρμεζάνα είναι το κάτι άλλο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Να μην και τι δεν είναι, εμένα μόνο τα κούφια καρύδια δεν μου αρέσουν. Αλλά τέλο θα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ακούστε, η αξία της είναι τόσο μεγάλη που η Ιταλική τράπεζα, διαβάζω εδώ, η Credem Bank, δέχεται κεφάλια παρμεζάνας ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε παραγωγούς. Και όμως είναι αληθινό, μην με κοιτάς. Ναι, αλήθεια είναι. Όσο παράδοξο και να ακούγεται.
1: Αλλά τι παρμεζάνα, θα πρέπει να είναι εκλεκτή.
0: Κοίτα, βέβαια. Η πρακτική αυτή βασίζεται σε μια απολύτως λογική επιχειρηματική σκέψη, διαβάζω εδώ. Καθώς αυτή η περίφημη Παρμιζιάνο Ρετζιάμο, ας πούμε, δεν είναι απλώς ένα αγαπημένο τυρί με διεθνή φήμη, είναι προϊόν με σταθερή αξία και με πολύ μεγάλη αξία.
1: Είναι
0: να πάρω δάνεια, βέβαια. Είναι αλήθεια. Την είδες την είδες, ε. Είσαι γρήγορο, σπουλάκι μου. Πλησιάζουμε τις 2. Μία ανάσα πήγαμε και σήμερα, Γιώργο.
1: Μία ανάσα. Μία όμορφη μέρα σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Όπου και αν πάτε σήμερα, αν αποφασίσετε να πάτε κάπου, γιατί είπαμε έχει πολλές συναυλίες, να περάσετε πολύ πολύ καλά. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα με όλα παίρνουν αύριο. Πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ. Για χαρά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
5: βάζω
4: στο κεφάλι.
5: Κουφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026, την όπερα Bohème του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Κλειστό θα είναι το βράδυ του Σαββάτου ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο, από το Σάββατο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση που είπαμε θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μαζούν Μπεζεσκιάν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, το κλείσιμο του οποίου κλόνισε την παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν, εφόσον συναυθεί η οριστική συμφωνία, να διευκολύνουν την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται στον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ελπίζω η δική μας ιστορία να μπορέσει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Έντονη κριτική στη νέα κυβερνητική πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ασκούν η αντιπολίτευση και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η νέα εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά περιορίζεται στο να βοηθά τους πολίτες να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ. Το ΚΚΕ επεσήμανε ότι το πρόβλημα της οικονομικής ανέχειας είναι αυτό που πρέπει να επιληθεί. Οι καταναλωτικές οργανώσεις τονίζουν ότι η κυβέρνηση απλώς άλλαξε θερμόμετρο για τον πυρετό της ακρίβειας χωρίς να δώσει θεραπεία. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας ανέρχεται στα 4.612.800 ευρώ. Αυτοψία στη μεταλλική γέφυρα τύπου Μπέιλι, στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, διενεργεί σήμερα κλιμάκιο της περιφέρειας μετά την καθίζηση που υπέστη χθες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, αν και στη γέφυρα του 1950 επιτρέπονται οχήματα ως 5 τόνων. Υπάρχουν αναφορές ότι βαρέα φορτηγά τη χρησιμοποιούσαν παράνομα για να αποφύγουν τα διόδια. Έπειτα από διακοπή 3 εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει τη διακοπή λειτουργίας της λεωφοριακής γραμμής 1 του ΟΑΣΤ και την επαναφορά σε κανονική λειτουργία των τριών γραμμών 3, 32 και 39, η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινά η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έδωσε εντολή να περάσουν από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγκοινικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν με ως τώρα, ζητά μέσω social media ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις που, όπως αναφέρει, αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ενώπιον του τέταρτου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί ή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 63χρονος καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κοριτσάκι νιγηριανής καταγωγής στο Άλσος Οικειών. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ελβετική Κάτω Βουλή καταψήφισε μια συμφωνία με τη Μερκοσούρ εν μέσω αντιδράσεων τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος. Η αντίθεση στη συμφωνία προήλθε τόσο από τους συντηρητικούς βουλευτές που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των αγροτών, όσο και από κόμματα της αριστεράς που ήγηραν ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών. Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030. Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία μετά από επίθεση με drones. Την είδηση ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω ανάρτησης στο Telegram. Τουλάχιστον 35 διαδηλωτές κατηγορούνται στην Αλβανία για τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας το βράδυ της Κυριακής. Διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο του Κούσνερ. Επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα. Να ακούσουμε τον Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αναφορικά με την αντιπαράθεση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
3: Νομίζω ότι η ανάγνωση που γίνεται καταρχάς στις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι τελείως λάθος. Εγώ την άκουσα προσεκτικά και το ξαναείδα προσεκτικά. Κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό το οποίο είπε, επιλέξει, αυτό το οποίο εννοούσε και το είπε με μεγάλη σαφήνεια η γυναίκα, είπε ότι τα ματωμένα πλεονάσματα στην πραγματικότητα, τα οποία παρουσιάζονται στην Ευρώπη ως πλεονάσματα, ως μη ελλείμματα στον προϋπολογισμό, μπορεί κάποιους Ευρωπαίους να τους χαροποιούν. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε μια καλή οικονομική κατάσταση για τον ελληνικό πληθυσμό. Και το 80% του κόσμου, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, περνούν άσχημα στην Ελλάδα. Άρα οι όποιοι οικονομικοί δείκτες, γιατί προφανώς δεν ευημερούν όλοι οι οικονομικοί δείκτες και οι κύριοι οικονομικοί δείκτες, όπως το εμπορικό ισοζύγιο συναλλαγών, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αλλά αυτοί οι δείκτες που παρουσιάζονται στην Ευρώπη και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα τα πάει καλά, δεν μεταφράζονται σε πραγματική ευμάρεια για τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ με αυτό. Δεν, κανέναν έπαινο για την κυβέρνηση, καμία θετική δήλωση δεν ήταν αυτή την οποία έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου για την κυβέρνηση και δεν καταλαβαίνω γιατί από μια τόσο σαφή δήλωση να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Το ότι δηλαδή λέει κάποιος ότι κάποιοι αριθμοί ευημερούν, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα του ελληνικού πληθυσμού και το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη πρόταση. Πώς ακριβώς αυτό είναι έπαινος
4: για μια κυβέρνηση. Ο κύριος Δούκας όμως είπε επί λέξη στην ανάρτησή του: οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις τις δικές μου. Αυτά τα λέει ο κύριος Δούκας.
3: Εγώ δεν θα σχολιάσω, καθόλου δεν θα μπω σε αυτήν την διαμάχη και τα λοιπά και την ανάγνωση που κάνει οποιοδήποτε σε μια δήλωση, αλλά καλό όλους τους καλόπιστους ανθρώπους να δουν ακριβώς τι υπόθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Και τι άλλο είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ότι δεν κάνουμε καμία συζήτηση για συνεργασίες αυτή τη στιγμή. Πρώτον, γιατί δεν είναι λανθασμένο τελείως η συζήτηση για συνεργασίες. Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, και το έχει πει κατ' επανάληψη η κυρία Διαμαντοπούλου, προφανώς δεν συνεργάζεται και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Για την υπογραφή του κειμένου της συμφωνίας με το Ιράν από τον Τραμπ, αναφέρθηκε η Μεριμπόση, ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας, μιλώντας στις θέσεις και απόψεις.
5: Θα λέγαμε καταρχήν ότι είναι ένα, όπως μας είπαν, μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ. Είναι ένα πρώτο, θα έλεγα, θετικό βήμα. Ένα πρώτο θετικό βήμα για έναν πόλεμο με πολύ μεγάλο κόστος και έως τώρα μηδενικό όφελος. Βέβαια, μια υπογραφή που έγινε εξ αποστάσεως, όπως είδαμε, με διάφορα λεκτικά ενδιάμεσα και βέβαια με μεγάλα προβλήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των εμπλεκομένων κρατών. Αυτό βέβαια είναι διανθισμένα όλα αυτά, να μην ξεχνάμε πάντα τις λεκτικές ανατροπές του, ας το βάλω έτσι, κομψά, του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία κατά διαστήματα είχαν αυξήσει πάρα πολύ την ανασφάλεια, τη διεθνή ανασφάλεια. Βέβαια αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια ανανέωση έλλειψης εμπιστοσύνης από όλες τις πλευρές, με πολλά επικριτικά σχόλια κατά του Τραμπ και για την τελικά, ας το βάλω εισαγωγικά, πολλοί το βάζουν εκτός εισαγωγικών, κερδισμένη Τεχεράνη, παρά τις καταστροφές, παρά τους θανάτους και το οικονομικό κόστος του πολέμου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Όπως μπαίνει το θέμα των σημείων που διαβάσαμε, φαίνεται ότι πράγματι η Τεχεράνη, το Ιράν στην παρούσα φάση, δεν είναι χαμένο. Ας μην το πω κερδισμένο, αλλά χαμένο δεν είναι. Και επίσης εδώ μπορώ να κάνω και μια σκέψη λέγοντας ότι το ιρανικό καθεστώς επί της ουσίας ενισχύθηκε, δεν αποδυναμώθηκε.
2: Η έρευνα παρέμβασης των νέων δείχνει ότι οι νέοι βλέπουν λιγότερες ευκαιρίες, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς και αναζητούν την αξιοκρατία. Για την έρευνα αναφέρθηκε ο Ρέστης Καρύπης, συντονιστής της παρέμβασης νέων, μιλώντας στις θέσεις και απόψεις.
6: Την έρευνα αυτή ζητήσαμε από τους νέους να μας πούν αρχικά αν η Ελλάδα ως χώρα δίνει πραγματικές ευκαιρίες. Και δυστυχώς το 34% απάντησε ότι μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Μόνο δηλαδή σε όσους έχουν κάποιον γνωστό, έχουν μία επαφή. Μόνο σε όσους έχουν αυτό που λέμε το ναι, ξέρετε. Ένα ποσοστό που δείχνει ότι ένας στους τρεις νέους πιστεύει και βλέπει ότι ζει σε μια χώρα με αναξιοκρατία και αυτό είναι αρκετά κομβικό, ενώ το 30% απάντησε καταφατικά όχι, η Ελλάδα δεν δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους νέους. Το 21% απάντησε μόνο σε όσους έχουν οικονομική στήριξη, δηλαδή όταν υπάρχει οικογένεια από πίσω που θα υποστηρίξει έναν νέο στη ζωή του. Δυστυχώς μόνο το 9% απάντησε ότι ναι, η Ελλάδα δίνει πραγματικές ευκαιρίες, ενώ το 6% απάντησε ότι εξαρτάται από το επάγγελμα. Και εδώ είναι ένα μικρό ποσοστό, το οποίο αναφέρεται συνήθως σε επαγγέλματα τεχνολογίας, καινοτομίας, που αυτά, ξέρετε, έχουν μία άνθηση, οπότε οι νέοι οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτό το επάγγελμα έχουν και μία μεγαλύτερη ευκολία στην επαγγελματική τους αποκατάσταση σε κάποιες καλύτερες συνθήκες, αν θέλετε.
4: Μάλιστα. Η νέα γενιά στην ουσία δεν εμπιστεύεται πλέον αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Μόνο λοιπόν να το είπατε, μόνο σε όσους οι ευκαιρίες δίνονται σε όσους έχουν γνωριμίες. Σε όσους έχουν μπάρμπα στην κορώνη λοιπόν, λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα το 2026 από το 1966 παραδείγματος χάρη, που τα ίδια γίνονταν στην Ελλάδα.
6: Ναι, και ξέρετε, ρωτώντας τους νέους ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ποια θεωρούν ότι είναι τα βασικά εμπόδια στην καθημερινότητά τους, το 30% απάντησε ότι είναι η ακρίβεια. Το 25% απάντησε ότι είναι το στεγαστικό. Επιτρέψτε μου λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από τους νέους οι οποίοι έχουν ένα μισθό 900-1000 ευρώ να πληρώσουν 400-500 ευρώ σε ενίκιο.
2: Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η κορυφαία εκπαιδευτική δράση για την ποιότητα και την ασφάλεια στην υγεία με το όνομα Health IQ. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σοφία. Με τη συμμετοχή 338 επαγγελματιών υγείας από νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η πιλωτική φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος Health IQ, που υλοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα Health IQ ξεκίνησε, να πούμε, τον Μάιο του 2023 και υλοποιείται πιλωτικά σε 13 φορείς, συμπεριλαμβάνοντας 7 δημόσια νοσοκομεία και 6 κέντρα υγείας σε 6 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος υλοποιείται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εστιάζοντας την ασφάλεια και ποιότητα υγείας των ασθενών. Σύμφωνα μάλιστα με την παρουσίαση, περίπου το 60% των θανάτων από παθήσεις που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο σύστημα φροντίδας υγείας αποδίδεται σε φροντίδα που δεν πλήρει τα πρότυπα και όχι στην έλλειψη πρόσβασης. συμβάντα, μάλιστα που συνδέονται με την ασφάλεια των ασθενών, επηρεάζουν περίπου το 10% των νοσηλευμένων ασθενών. Μέσω λοιπόν της πλατφόρμας εξάγονται δείκτες όπως η μέση διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο, το ποσοστό κάλυψης των κλινών, ο αριθμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και άλλα. Μάλιστα, όπως μας ανέφερε ο υπεύθυνος του προγράμματος του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών στην Αθήνα, ο κ. Χρήστος Τριανταφύλου, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για όλη την Ευρώπη που έχει ως στόχο να θέσει εφαρμογή ένα συστηματικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας σε όλο το φάσμα της υγείας, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι και την νοσοκομειακή φροντίδα. Δίνεται λοιπόν η έμφαση στην ασφάλεια, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να δηλώνονται τα σφάλματα όπου γίνονται, τα οποία αυτά αποτελούν ευκαιρία για εκπαίδευση και όχι για τιμωρία. Μέσα λοιπόν από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατροί και νοσηλευτές εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονες πρακτικές ασφάλειας και ποιότητα, Σοφία.
2: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα. Έντονη κριτική στη νέα κυβερνητική πλατφόρμα Πόσο Κάνει ασκούν τόσο η αντιπολίτευση όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση μας άλλαξε θερμόμετρο κατ' τον πυρετό, αλλά θεραπεία δεν έδωσε, λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών και ο πρόεδρος Γιώργος Λεχουρίτης.
8: 1.612.800 ευρώ κάνει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να μας πείσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που ανάθεμα και δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, αλλά θα κάνει την εφαρμογή για να πείσει τους Έλληνες ότι ναι, μέσα από την εφαρμογή αυτή θα εξοικονομήσετε χρήματα. Δηλαδή, για να φτιάξεις τζατζίκι θα πρέπει να πας στο ένα σούπερ μάρκετ που έχει φτηνό το γιαούρτι, στο άλλο που έχει φτηνό το αγγούρι, στο τρίτο που έχει φτηνότερο το σκόρδο, στο τέταρτο που έχει...
4: Όχι, με σκόρδο δεν θα μπορείς, αν φας τζατζίκι με σκόρδο, να κυκλοφορήσεις.
8: Όχι, σκόρδο δεν υπάρχει, λοιπόν. Και παράλληλα καταλαβαίνεις ότι για να πετύχεις να φτιάξεις το τζατζίκι θα έχεις χαλάσει περισσότερα από 10 ευρώ βενζίνα, ή τέλος πάντων θα έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσεις να πετύχεις το σκοπό. Κύριε Μητσοτάκη, το Πόσο Κάνει το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Άλλο είναι το ζητούμενο. Εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και δεν ξέρετε τι σας γίνεται, διότι σας φέρνουν και σας πασάρουν μία νέα δίθεν πλατφόρμα που θα κάνει εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ ξέρετε πολύ καλά ποιος εσχροκερδεί, ποιος κερδοσκοπεί, ποιος πουλάει μαύρη αγορά, και παράλληλα μας κοροϊδεύεται στα φόρα που λέμε, ότι θα εξυπηρετηθείτε μέσω αυτής της πλατφόρμας. Το e-καταναλωτής, κύριε Μητσοτάκη, που κόστησε πάλι 4,5 εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες από το 2020, και παράλληλα 8 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση της πλατφόρμας του e-καταναλωτής, τι έγινε?
2: Τη λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κλείνοντας το δεύτερο πενταετή κύκλο του στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές θητείες, 2017-2019 και 2021-2026, και συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Μαρίνο Πούσιτς παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο του δικεφάλου, και όλα δείχνουν ότι η συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Ολλανδοκροάτη τεχνικό θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 3.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας, με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Στην Κύπρο τώρα, όπου ο πρώην Προεδρός της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είναι ανάμεσα στα 13 άτομα εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για διαφθορά. Η αρχή κατά της διαφθοράς εξερεύνησε τα καταγγελόμενα στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσιώτη. Συνέταξε ένα πόρισμα 3.000 σελίδων και εισηγείται τον έλεγχο για αδικήματα διαφθοράς από πλημελήματα μέχρι κακουργήματα. Ανυπόστατες χαρακτήρισε τις εναντίον του κατηγορίες ο Νίκος Αναστασιάδης. Η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
11: Πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις για την λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο έφερε η επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη. Το πόρισμα, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, αποτελεί κόλαφο για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και για άλλα 12 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός, ένας πρώην βουλευτής και ένας πρώην γενικός εισαγγελέας, αφού καταγράφονται πιθανά ποινικά δικήματα που αφορούν υποθέσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, αλλά και με την διαπλοκή θεσμών τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικών παραγόντων. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με τα κόμματα να ζητούν άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη του τοποθέτηση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπε, η κυβέρνηση αναμένει το πόρισμα να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία για να μελετηθεί και ακολούθως να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Όπως φαίνεται, όπως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η διερεύνηση των καταγγελιών μέσω νομικής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του διορίστηκαν από τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ πριν τον διορισμό τους μετήχαν της κυβέρνησης ως υπουργοί και συμμετείχαν στις αποφάσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων. Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ ζητά διασφάλιση ότι οι επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Ανάλογο αίτημα έχει και το κόμμα Άλμα. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
10: Σε καλό κλίμα και μετά από πρόσκληση του ίδιου του Ταγί Περντογάν, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου της Τουρκίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Βασικό θέμα συζήτησης, μεταξύ άλλων, ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες επαναλειτουργίας, όπως θα μας πει τώρα από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
12: Σημαντική και με προοπτική να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήταν η 40λεπτή συνάντηση χθες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Βασικό θέμα της συζήτησης η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που λειτουργήσε από το 1844 έως το 1971, αλλά που φέτος φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την επαναλειτουργία της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και το αίτημα της επαναλειτουργίας της Ιστορικής Σχολής βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα πρώτα θέματα συζήτησής τους. Το γεγονός ότι η πρόσκληση για συνάντηση προήλθε από τον Τούρκο Πρόεδρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι η τουρκική πλευρά θέλει να προχωρήσει το θέμα. Σύμφωνα με πηγές του Πατριαρχείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα του Πατριαρχείου, της κοινότητας των Ρωμιών και ιδιαίτερα το θέμα της Θεολογικής Σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χάλκη, πρόταση που φέρεται να έγινε αποδεκτή από τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον τελευταίο χρόνο, εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης λαμβάνουν χώρα στο χώρο της σχολής και η εντύπωση είναι ότι οι εργασίες θα τελειώσουν ως το Σεπτέμβριο, οπότε θα ήταν πιθανή η επαναλειτουργία του χώρου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει δηλώσει άλλωστε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η σχολή, ωστόσο απαιτείται άδεια από το τουρκικό κράτος για την επαναλειτουργία της. Ελπίδες υπάρχουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Το θέμα των επιστροφών Σύρων προσφύγων στην πατρίδα τους κυριαρχεί στη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών των γερμανικών κρατηδίων. Οι χριστιανοδημοκράτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γυρίσουν στη Συρία όσο γίνεται περισσότεροι από τους περίπου 900.000 ανθρώπους που βρίσκονται στη Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με διαδικασίες εξπρές. Θυμίζουμε, ο καγκελάριος Μέρτς είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε πει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα το 80% των Σύρων που βρίσκονται εδώ. Τέλος, στην 35η επέτειο της Γερμανοπολωνικής Συνθήκης Καλής Γειτονίας, οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς, κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη. Γεια σας.
9: Το θέμα της ημέρας.
13: Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θέσεις θεραπείας είναι σπάνιες. Και μετά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις, ότι δεν θα λάβεις θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό. Οι ασθενείς περιμένουν κάποιες φορές ακόμα και χρόνια για βοήθεια. Και η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη στο μέλλον λόγω των περικοπών στον τομέα της υγείας. Θα καταστραφούν οι δομές ψυχικής υγείας στη Γερμανία λόγω των περικοπών. Η τότε 12χρονη από την περιοχή της Κολωνίας γνωρίζει σήμερα ότι πάσχει από ΔΕΠΗ. Από διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ασθένεια εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο που έγινε πραγματικά πολύ σοβαρή. Είχα δηλαδή έντονες κρίσεις και απειλούσα συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσω. Έπρεπε να περιμένει 3 μήνες μέχρι να βρει θέση στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν μια δύσκολη περίοδο αναμονής για εμάς. Χαρήκαμε πολύ όταν τελικά βρήκαμε τη θέση για τη θεραπεία. Μετά την κλινική ημερήσιας νοσηλείας, η Μαρή πρέπει να περιμένει άλλους 5 μήνες μέχρι να βρει μόνιμη θέση για θεραπεία. Ήταν σαν να είχα όλο αυτό το διάστημα κάγκελα στο μυαλό μου, σαν να ήμουν σε φυλακή. Και ξαφνικά τα κάγκελα εξαφανίστηκαν και έπρεπε να συνεχίσω μόνο μου. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Η ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και εφήβους, Σίλβια Γκέρες, είναι εξοργισμένη. Κάθε εβδομάδα πρέπει να απορρίπτει αρκετούς, συχνά απελπισμένους γονείς και ούτως ή άλλως εργάζεται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί πραγματικά να αντέξει. Για ένα ραντεβού, ο χρόνος αναμονής για τους νέους ασθενείς είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σε ορισμένους συναδέλφους της φτάνει ακόμα και τα 3. Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που είχε ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιλυτικό για τη ζωή του. Και τότε σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιδεινωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιωθούν, με ενδεχομένως θανατηφόρες συνέπειες, προειδοποιεί η Γκέρες. Και ίσως και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σοβαρό, να αυξηθούν και οι αυτοκτονίες μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Ήδη τώρα οι αυτοκτονίες αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στη Γερμανία. Η τεταμένη κατάσταση απειλεί να επιδεινωθεί σύντομα ακόμη περισσότερο.
9: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Το άκουσες, το είπες.
16: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
15: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
16: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
15: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
17: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
18: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
19: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
18: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
19: στο παρκέ.

0: Σου είπαν οι φίλοι πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
1: Που να ξέρουν πως δεν ισχύει σημάτι, με τα

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κλειστό θα είναι το βράδυ του προσεχού Σαββάτου από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Τα οχήματα που κινούνται στην προαναφερθήσα κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Διμερή συμφωνία με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσιάν. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον, ενώ θα επιτρέψει εντός 30 ημερών την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Ελπίζω η δική μας ιστορία να μπορέσει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποιεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Έντονη κριτική στη νέα κυβερνητική πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ασκούν η αντιπολίτευση και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η νέα εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά περιορίζεται στο να βοηθά τους πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το πρόβλημα της οικονομικής ανέχειας είναι αυτό που πρέπει να επιληθεί. Οι καταναλωτικές οργανώσεις τονίζουν ότι η κυβέρνηση απλώς άλλαξε θερμόμετρο για τον πυρετό της ακρίβειας χωρίς να δώσει θεραπεία. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας ανέρχεται στα 4.612.800 ευρώ. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο όπως γινόταν ως τώρα, ζητά μέσω social media ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραπέμφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατία Οδός ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τιμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Ενώπιον του τέταρτου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 63χρονος καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια, που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κοριτσάκι νιγηριανής καταγωγής στο Άλσος Οικαιών. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αδελφός διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών που δρούσε στον Ισημερινό πρωτού συλληφθεί και εκδοθεί στις ΗΠΑ πέρυσι, συνελήφθη με τη σειρά του στην Κολομβία. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης των δύο κρατών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της πρώτης χώρας, Τζον Ρέιμπεργκ. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
12: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
13: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
14: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
13: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
15: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Βουτιά στις νότες.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Κλειστό θα είναι από τις 11 το βράδυ του προσεχού Σαββάτου έως τις 5 τα ξημερώματα, ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός αφορά στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Έσκασε ο βιολογικός στην οικίτη Χαλκιδικής με αποτέλεσμα ανεπεξάργαστα λίμματα στη θάλασσα και να γεμίσουν κάποια σημεία της παραλίας, κυρίως προς τα δυτικά μετά τον πεζόδρομο. Ο Δήμος απαγόρευσε την κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας λόγω της εκροής των λιμάτων στο θαλάσσιο χώρο. Έντονη κριτική στη νέα κυβερνητική πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ασκούν η αντιπολίτευση και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η νέα εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά περιορίζεται στο να βοηθά τους πολίτες να συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το πρόβλημα της οικονομικής ανέχειας είναι αυτό που πρέπει να επιληθεί. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές οργανώσεις τονίζουν ότι η κυβέρνηση απλώς άλλαξε θερμόμετρο για τον πυρετό της ακρίβειας, χωρίς να δώσει θεραπεία. Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος για τη δημιουργία της πλατφόρμας ανέρχεται στα 4.612.800 ευρώ. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποιεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν ως τώρα, ζητά μέσω social media ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώπιον του 4ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, για να απολογηθεί, αναμένεται να βρεθεί ο 63χρονος καθηγητής φυσικής σε φροντιστήρια που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κοριτσάκι νιγηριανής καταγωγής στο Άλσος Οικειών. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Τη λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κλείνοντας το δεύτερο πενταετή κύκλο του στον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές θητείες και συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, δηλαδή δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η Ελβετική Κάτω Βουλή καταψήφισε μια συμφωνία με τη Μερκοσούρ εν μέσω αντιδράσεων τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος. Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030. Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 5, ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ στον FM 100. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κι εμείς στο καθημερινό μας ραντεβού και στο απογευματάκι της Πέμπτης για να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαίνοντα συναρπαστικά, τα οποία κυκλοφορούν στην πόλη, να τα ακολουθήσουμε. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ελάτε στην παρέα μας, νομίζω καλά θα περάσουμε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη. Το νομίζω δείχνει μια βεβαιότητα, εγώ θέλω να δείξω σιγουριά. Καλά θα περάσουμε και σήμερα έως τις 6, γιατί το θέλουμε, το πιστεύουμε και έτσι θα συμβεί. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά και ωραία να δούμε.

το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου εκεί στη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοπικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Το κοινό λοιπόν, όλοι εμείς δηλαδή, σήμερα από τις 7 έως και τις 11 μπορούμε να δοκιμάσουμε δωρεάν street food πιάτα με βασικό συστατικό το μπλε καβούρι, που αν δεν το γνωρίζετε είναι το μπλε καβούρι του Ατλαντικού, ένα βρόσιμο θαλάσσιο ξενικό είδος, έτσι. Πολύ όμως νόστιμο, όπως λένε, δεν έχω φάει κι εγώ, λέω να πάω σήμερα να το δοκιμάσω. Παράλληλα, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, συνεργασίες και συμμετοχές φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη σχέση της γαστρονομίας με την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού λοιπόν διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Και απαράδεκτη που δεν έχω δοκιμάσει ακόμη μπλε καβούρι, θα μου πείτε, 5η χρονιά, ναι, το ξέρω. Φέτος λέω να το κάνω. Σήμερα λοιπόν, όσοι δεν έχετε δοκιμάσει μπλε καβούρι, είναι η ευκαιρία. Στην παραλία από τις 7 έως τις 11, να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα το βράδυ εκεί στην Καλαμαριά θα γίνει ένας μικρός χαμός, διότι Νίκος Οικονομόπουλος είναι αυτός, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει το δικό του χαμό στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την μεγάλη επαιτειακή συναυλία του Με Λίγα Λόγια, που δεν θα είναι λίγα, θα είναι πολλά, γιορτάζοντας 20 χρόνια μουσικής πορείας. Ο αγαπημένος ερμηνευτής παρουσιάζει μια αναδρομή από το χθες στο σήμερα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες και μια οπτικοακουστική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Όσοι βρεθούν σήμερα στο στάδιο του Απόλλωνα θα ζήσουν μια πολύ έτσι ωραία και μαγική βραδιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, όπως είπα, γιορτάζει τα 20 χρόνια μουσικής του πορείας και μας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική περιοδία, όχι μόνο εκεί στην Καλαμαριά σήμερα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, γεμάτη συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες φυσικά επιτυχίες του. Μια αναδρομή από το χθες στο σήμερα με την καθηλωτική σκηνική του παρουσία, αλλά και την απαράμιλη ποιότητα της φωνής του.

Το Βάλς των Ονείρων και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίου σήμερα στο Soul SKG. Το ξεχωριστό λοιπόν μουσικό αφιέρωμα στον ποιητικό κόσμο του Άλκη Αλκαίου έρχεται στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη με εξαιρετικούς ερμηνευτές, τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καρά, παρουσιάζουν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και συνέστημα, με αφετηρία τους διαχρονικούς στίχους του σπουδαίου δημιουργού, αλλά και τον επερχόμενο δίσκο με αδημοσίευτο υλικό του.

0: με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Λοιπόν, θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, σε κάτι που μας αρέσουν αυτά τα αυτοσχεδιαστικά που γίνονται από νέους ανθρώπους πολύ δημιουργικούς. Μία σχολή λοιπόν θεατρικού αυτοσχεδιασμού, η οποία λέγεται Thes Improvise και είναι μια τέχνη όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά στις ιστορίες, στους χαρακτήρες που δημιουργούνται επί σκηνής, διαδραστική. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τον

0: εσείς.
1: Είστε σε δημιουργικό πυρετό από ό,τι έμαθα, έτσι. Οι πληροφορίες μου αυτά λένε, εκ των έσω τα έχω συλλέξει τις πληροφορίες μου.
0: Ναι, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μένουμε άρρωστοι για να συνεχίζουμε τα project.
1: Για πείτε μας λοιπόν, τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο, τι έχετε σε εξέλιξη.
0: Αυτός ο μήνας είναι ο τελευταίος στο κλείσιμο της σεζόν, ναι. Όπως κάθε χρόνο. Οπότε έχουμε για αρχή τις μαθητικές παραστάσεις που είναι όλοι οι μαθητές μας, ό,τι έχουν μάθει μέσα στη χρονιά ή στο τελευταίο εξάμεινο τέλος πάντων.
1: Ήρθε η ώρα να το μοιραστούν μαζί μας, να μας τα δείξετε όλα.
0: Ναι.
1: Πώς πάει μέχρι τώρα?
0: Δεν έχουν γίνει ακόμη.
1: Α, δεν έγινε ακόμη κάτι. Τώρα ξεκινάτε.
0: Οι μαθητικές, ναι. Αυτές θα γίνουν τρεις παραστάσεις για να μοιραστούν και να παίξουν όλοι οι σάξιοι.
1: Αχα, ναι.
0: Οι οποίες είναι το μεθαύριο το Σάββατο, η μία και άλλες δύο το επόμενο Σάββατο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στη μικρή σκηνή στην Τούμπα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει.
1: Mm-hmm.
0: Και εκτός από αυτές έχουμε και κάτι επαγγελματικές παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτές που υπηρετάνε μαθητικές, σε άλλες που παίζω και εγώ, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία η μία έχει γίνει και η άλλη είναι αύριο, την Παρασκευή, στις 9 στο Τραβέρσο, στην Ευζώνα κοντά.
1: Για πείτε μας για αυτήν την παράσταση, την επαγγελματική όπως λέτε, που είμαι σίγουρη ότι και οι μαθητικές έχουν πολύ επαγγελματικό χαρακτήρα, τις έχετε κάνει με επαγγελματικό μεράκι, απλά είναι τα παιδιά ακόμη οι ερασιτέχνες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα. Τα παιδιά είναι όλα εξαιρετικά και πραγματικά προσπαθούμε και είμαι σίγουρος ότι θα βγάλουν πολύ καλό αποτέλεσμα όπως κάθε φορά.
1: Mm-hmm. Για πείτε μας όμως για αυτά που θα δούμε στο Τραβέρσο, αύριο δηλαδή που είναι η τελευταία σας παράσταση.
0: Ναι, στο Τραβέρσο παίζουμε ένα φορμάτ που λέγεται το φαινόμενο της πεταλούδας.
1: Ναι, το γνωστό φαινόμενο ή άλλο ξέρω εγώ.
0: Το γνωστό.
1: Το γνωστό. Αυτό με την...
0: Για δεν ξέρουν, ναι, το φαινόμενο της πεταλούδας είναι η θεωρία του χάους ουσιαστικά.
1: Η Κίνα και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι, αν μια πεταλούδα τεινάξει τα φτερά της στην Βραζιλία θα γίνει ένα μαστρόβιλο στην Κίνα. Ουσιαστικά βασίζεται στο κόνσεπτ είναι ότι οποιαδήποτε μικρή αλλαγή κάνεις στις αρχικές συνθήκες σε κάτι θα έχει τεράστια αλλαγή στο αντίκτυπο στις τελικές συνθήκες.
1: Να σας πω, εσείς σαν νέος άνθρωπος το πιστεύετε αυτό? Ότι μπορεί να γίνει.
0: Εννοείται.
1: Α, και με βεβαιότητα το ακούω. Μ' αρέσει.
0: Καταρχάς, να σας πω ότι είμαι φυσικός, οπότε η θεωρία του χάους ήταν από τα αγαπημένα μου θέματα και όντως υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι αποδεδειγμένο. Δεν υπάρχει θέμα
1: αμφισβήτηση. Μ' αρέσει αυτό. Τώρα να σας πω ένα μυστικό. Και εγώ χημικός έχω σπουδάσει, αλλά έχω κι εγώ κάποιες αμφιβολίες ακόμη. Ακόμη δεν έχω πιστεί πλήρως. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι.
0: Εντάξει, αν το λένε τα μαθηματικά, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι. Εντάξει, κι εγώ έτσι ήμουν, αλλά όσο μεγαλώνω, αρχίζω και βάζω λίγο νερό στο κρασί μου. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Για πείτε, μάλλον μεγάλη κουβέντα αυτό.
0: Ναι. Οπότε ουσιαστικά αυτό βασίζεται το φορμάτ που παίζουμε, στο ότι το κοινό κάνει κάποιες επιλογές κατά τη διάρκεια που παίζουμε.
1: Ναι.
0: Όταν λέω επιλογές, σε αντίθεση ας πούμε, με το short form που είναι κωμωδία, ας πούμε, και απλά παίρνουμε μια αρχική ιδέα και παίζουμε μια σκηνή πάνω σε αυτήν την ιδέα,
1: ναι.
0: Σε αυτή την παράσταση είναι μια ολόκληρη ιστορία με βασικούς κανονικούς χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να παίρνει επιλογή για το τι απόφαση θα κάνει χαρακτήρας ή
1: ωραία
0: μια λεπτομέρεια
1: αν
0: θα αλλάξει τη λίδα
1: κτλ.
0: Οπότε αυτό επηρεάζει και το πώς θα πάει η ιστορία.
1: Είστε προετοιμασμένοι για όλες τις εκδοχές? Έχετε σκεφτεί κάτι που ίσως σκεφτεί το κοινό και μπορεί να σας εκπλήξει, ας πούμε?
0: Είμαστε έτοιμοι για όλα γιατί δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Οπότε, ναι.
1: Όπως πάει, μα και αυτή είναι και η γοητεία αυτό. Αυτή είναι και η γοητεία σε αυτές τις παραστάσεις έτσι, που έχουν να κάνουν με τη διάδραση, με το κοινό. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Δεν ξέρω για εσάς πώς είναι από την άλλη μεριά, δηλαδή πώς εσείς το διαχειρίζεστε, αλλά φαντάζομαι και εσείς το απολαμβάνετε.
0: Εννοείται, γιατί αυτό όταν δεν έχει σενάριο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οπότε
1: ναι.
0: Η φαντασία μας τρέχει συνέχεια και αυτό δεν ξέρω. Μας αρέσει σίγουρα.
1: Ωραία. Τι άλλο πράγματα έτσι ετοιμάζετε με την ομάδα, τι σας αρέσει να κάνετε, έτσι να σας μάθουμε λίγο καλύτερα θέλουμε, μια που σας βρήκαμε τώρα, να μας τα πείτε όλα θέλουμε.
0: Εννοείται. Απλά να κλείσω για ένα τελευταίο για την παράσταση που για αύριο. Πέρα από αυτό το κοινό επιλέγει, υπάρχει και ένα έξτρα τυράκι, το οποίο δεν θέλω να το κάνω spoil. Όποιος έρθει, υπάρχει και κάτι έξτρα το οποίο θα κρύψω.
1: Μάλιστα, ωραία. Καλά κάνετε και κάνετε αναμονή.

0: κοινού. Καλό είναι αυτό, ναι.
1: Τώρα, σαν ομάδα, σαν σχολή, διοργανώνουμε πέρα από παραστάσεις και πάρα πολλά events. Γιατί πέρα από σχολή είμαστε και κοινότητα. Δηλαδή, μεταξύ μας συνάπτουμε και φιλικές σχέσεις, η αλήθεια είναι.
0: Και
1: δηλαδή,
0: καλά κάνετε. Είμαστε,
1: ναι. Οπότε κάνουμε διάφορα events, κυρίως με παιχνίδια. Μπορεί να κάνουμε role playing events. Ας πούμε, το Πάσχα πήγαμε στην Ξάνθη και στήσαμε εκεί στο ξενοδοχείο ένα μεσαιωνικό κάστρο και φτιάξαμε πάλι ρόλους και τα παιδιά ερχόντουσαν και ζούσαν μια περιπέτεια μέσα σε αυτό που χτίσαμε, ας πούμε, που ήταν 10 ώρες.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Μετά έχουμε διάφορα events, κάνουμε και φεστιβάλ, κάναμε φέτος δύο φεστιβάλ, το Binge Watch, άμα κάποιος ενδιαφέρεται. Σεμινάρια, έχουμε κάνει γιόγκα, γενικά θα ήθελα...
0: Α, είστε πολύ, πολύ δραστήριοι από ό,τι καταλαβαίνω, κάνετε πολλά πράγματα και διαφορετικά κιόλας, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν φτιάχνεις μια κοινότητα που έχει διαφορετικά και πολλά άτομα, το κάθε άτομο έχει κάτι να προσφέρει, οπότε τους προσπαθώ να τους δίνω την ευκαιρία, ρε παιδί μου, να δείχνουν και να δοκιμάζουν και τα δικά τους σκύλ.
0: Ωραία.
1: Αυτό κυρίως, μετά γνωριμίες εννοείται, παιχνίδια, σεμινάρια διάφορα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γενικά μια ολοκληρωτική εμπειρία, αυτό προσπαθούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε μια μέρα εδώ. Έχουμε και τον Αριστοτέλη που είναι συνδετικός κρίκος. Να έρθετε και από το στούντιο και να φέρετε και παιδιά έτσι όταν τελειώσετε με τις εκδηλώσεις σας και είστε πιο χαλαροί. Να τα πούμε από κοντά, να μας τα πείτε όλα από κοντά. Θέλουμε να έρθετε εδώ, να γεμίσει νιάτα το στούντιο.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Σας κλείνω από τώρα.
1: Να έρθετε να δείτε πώς είναι το improv, γιατί το improv, ειλικρινά, θα το πω και όποιος με ακούει, ας με πιστέψει, είναι για όλους και για όλες τις ηλικίες και για όλα τα background και αυτή είναι και η μαγεία. Διότι όλοι έχουμε φαντασία, όλοι έχουμε δημιουργικότητα. Το μόνο που λείπει είναι να το δοκιμάσουμε και να κάνουμε το βήμα αυτό για να ξεφύγουμε από το comfort zone μας.
0: Μ' αρέσει αυτό. Θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω αυτό το improv. Θα έρθουμε σίγουρα να σας δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και σας περιμένουμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Μία πολύ ιδιαίτερη παράσταση χορού, Have You Not Seen Enough, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους και αυτή. Μια έντονη σωματική performance λοιπόν για δύο ερμηνευτές που βυθίζεται σε ένα σκοτεινό τοπίο μνήμης, καταγωγής και αμοιβαίας αναγνώρισης, αναζητώντας μέσα από τη λάσπη, την αφή και τις σιωπές τις ρογμές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα performance λοιπόν, παίζει και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, Have You Not Seen Enough, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την ομάδα χορού Συνεκουανών. Από το σκοτεινό υπέδαφος λοιπόν του δυτικού πολιτισμού, της νεανικότητας, της νεωτερικότητας μάλλον, ξεπηδά μια λάσπη που αρχίζει να καλύπτει σταδιακά τα μεγάλα τμήματά του. Δύο άνθρωποι αποφασίζουν να βουτήξουν μέσα αναζητώντας τις καταγωγικές γραμμές και η ιστορία συνεχίζεται επί σκηνής. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και παίζει, όπως είπα, αυτές τις μέρες έως και το Σάββατο στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

μας έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ στο θέατρο Κήπου. Welcome to L World είναι ο τίτλος της παράστασης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του L, της Λίλα δηλαδή. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενες επιτυχίες, εκατομμύρια streams και δυναμική παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, η δημοφιλής καλλιτέχνης λοιπόν φέρνει στο Βορρά το πιο ολοκληρωμένο live show της μέχρι σήμερα. Η συναυλία συμμετέχει στο φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου και υπόσχεται μια δίωρη pop εμπειρία στο κέντρο της πόλης, όπου το κοινό μπαίνει στον ξεχωριστό κόσμο της Λίλα. Είναι και νωρίς, είναι στις 7, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει και ιδιαίτερη κίνηση εκεί αυξημένη στο κέντρο και περιφερειακά εκεί στη Χάνθ, στο Θέατρο Κήπου. Αν δείτε πολύ κόσμο να περιμένει έξω από το θέατρο και που είναι για την Λίλα, μην αναρωτηθείτε, μπαίνει στον ελ κόσμο το κοινό για περίπου 2 ώρες με κοινή γλώσσα, κοινό ρυθμό, κοινά συναισθήματα, κοινή ενέργεια, ένα ταξίδι σε έναν κόσμο που μένει αξέχαστο για τους φαν της Λίλα.

Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων να ενημερωθούμε για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, στη χώρα, στην πόλη. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας τα πει όλα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Χαλκιδική κλειστή παραμένει η παραλία της Νικήτης μετά από διαρροή ακάθαρτων λιμάτων που προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό. Η κολύμβηση απαγορεύτηκε σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο της εκροής, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η παραλία θα παραμείνει κλειστή ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ποιότητας των υδάτων με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε περίπου 3 ημέρες. Νεκρή μέσα στο σπίτι της και πάλι στην Νικήτη εντοπίστηκε το μεσημέρι μία 83χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της που διαμένει στη Γερμανία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το θάνατό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κλιμάκιο της ασφάλειας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθεί η δέσμευση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, όπως προβλέπει η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003. Μιλώντας στη Σύνοδο Επενδύσεων στις Μεταφορές, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δικτύων μεταφορών και της συνδεσιμότητας είναι καθοριστική για την οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογούμενους που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορολογούμενοι να έχουν ρυθμίσει νεότερες οφειλές που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα. Στιγμές τρόμου έζησε 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από 5 άτομα. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ. Όταν τον άφησαν ελεύθερο, εκτόξευσαν απειλές κατά της ζωής του. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ως δράστες δύο αδέρφια 20 και 16 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και οι τρεις συνεργοί τους 16, 16 και 18 ετών. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων προκειμένου να γίνουν οι δοκιμές της επέκτασης προς Καλαμαριά, το μετρό επανέρχεται σε κανονική λειτουργία από το πρωί του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει τη διακοπή της λειτουργίας της λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ και την επαναφορά σε κανονική λειτουργία των τριών γραμμών 3K33 και 39 και η συχνότητα των οποίων είχε ενισχυθεί στο διάστημα που δεν λειτουργούσε το μετρό. Τη λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ επέγραψε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, κλείνοντας τον δεύτερο πενταετή κύκλο του στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ρουμάνος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές θητείες και συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στα διεθνή, αυξημένη εμφανίζεται σήμερα η κίνηση στα στενά του Ορμούς μετά την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν. Τρία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ, φορτωμένα με περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά, ενώ και άλλα δεξαμενόπλια επανεμφάνισαν τα στίγματά τους έπειτα από εβδομάδες πλοών με κλειστούς αναμεταδότες. Πολιτικές αναταράξεις προκαλεί στο Ισραήλ η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε ευνηδιασμένος από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και πλέον εμφανίζεται απομονωμένος στη διεθνή σκηνή ως προς την αντίθεσή του στη συμφωνία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία στρατηγική ήττα για τη χώρα, ενώ ο Τραμπ προχώρησε σε ασυνήθιστα αυστηρές δημόσιες επικρίσεις κατά του Νετανιάχου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
5: Τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπλιντεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
9: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε εδώ στην παρέα σας, αφιερωμένο στον FM 100, κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6 κάνουμε τις δικές μας βόλτες να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που κυκλοφορούν στην πόλη και να μάθουμε περισσότερα για αυτά. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6, καλά θα περάσουμε και τη δεύτερη ώρα.

0: 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, κυρίες και κύριοι, ξεκινά αύριο. Δόθηκε σήμερα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου «Αγαπημένος πολιτιστικός περίπατος της χρονιάς», σε μια συνέντευξη τύπου που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κονγκαλίδη, δίνοντάς μας μάλιστα και ένα βιβλίο της Χρυσής Δισκοθήκης που είχε γράψει ο αείμνηστος Λευτέρης Κονγκαλίδης. Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειο Ελλάδος αυτή. Από το καλοκαίρι του 1982 λοιπόν έως σήμερα, 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, που έγινε σταθερό σημείο συνάντησης των απανταχού βιβλιοφίλων και έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που αποτελεί σήμα κατά τεθέν για την πόλη μας. Η μεγάλη γιορτή των γραμμάτων ανοίγει τις πύλες της αύριο και διαρκεί έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στην αγαπημένη μας νέα παραλία, εκεί όπου συνευρίσκονται η αγάπη των ανθρώπων για το βιβλίο με την αστήρευτη φαντασία των δημιουργών, αλλά και την ανάγκη μας να μοιραστούμε ιστορίες, σκέψεις και συναισθήματα, βιώνοντας την άβρα της πόλης στον πιο όμορφο πολιτιστικό περίπατο της χρονιάς. Το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να σας πω ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το απηθείτο, όπως το λέμε έτσι, χάριν συντομίας, ως θεμελιώδης πυλώνας της πνευματικής φυσιογνωμίας της πόλης, συνδέεται άρρηκτα με το φεστιβάλ και υπογραμμίζει τη βαθιά σχέση της Θεσσαλονίκης με την παιδεία, την έρευνα, τη γνώση και τον πολιτισμό. Στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες από όλη την Ελλάδα, στελεχώνοντας τα 100 εκθετήρια. Τα εγγένεια είναι το Σάββατο το βράδυ στις 8 στο χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, και το ωράριο του φεστιβάλ είναι καθημερινά από τις 7 έως τις 11 και τα Σαββατοκύριακα στη Νέα Παραλία φυσικά.
1: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

Ο Πάνος Βλάχος που μόλις ακούσαμε επιστρέφει σήμερα για μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Σας δώσαμε χθες και προσκλήσεις για να απολαύσετε αυτό το live σήμερα. Ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση της σκηνής και τη δύναμη της αφήγησης που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Με τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, υλικό από τον πρόσφατο δίσκο του Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέα ανέκδοτα κομμάτια, ο Πάνος Βλάχος ετοιμάζει μια βραδιά σήμερα στις 9, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό μαζί με μια πολυμελή μπάντα επισκηνής στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πιστεύω πως και σήμερα θα είναι μια τέτοια βραδιά.

Θεσσαλονίκη Pride επέστρεψε στο κέντρο της πόλης, φέρνοντας ένα πολυήμερο φεστιβάλ και φέτος ορατότητας, συμμετοχής, αλλά και πολιτισμού και φυσικά διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων. Το κεντρικό φετινό σύνθημα του φεστιβάλ είναι το «Σπάσε τον κώδικα» και μάλιστα στην 14η διοργάνωσή του το φεστιβάλ καλεί το κοινό να επανεξετάσει τα στερεότυπα, τους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας. Και φυσικά μια σειρά εκδηλώσεων με παρουσιάσεις βιβλίων, εργαστήρια, συζητήσεις, προβολές, καλλιτεχνικές δράσεις αλλά και ενημερωτικές εκδηλώσεις, με κορύφωση όπως πάντα την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας το Σάββατο 20 του μήνα, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, από την πλατεία του Λευκού Πύργου και την μεγάλη συναυλία που θα ακολουθήσει. Θεσσαλονίκη Pride 2026 σε πλήρη εξέλιξη.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
11: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.

Μην ακούς τι σου λέω. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι και μην ακούτε τι λέει. Εμείς θα το ακούσουμε. Μην ακούς τι σου λέω είναι ο τίτλος, σε μουσική του Σταύρου Σιόλα, από την Μαρίζα Ρίζου. Ο Σταύρος Σιόλας λοιπόν προσκαλεί τη Μαρίζα Ρίζου στην πρώτη τους καλλιτεχνική συνέβρεση σε ένα τραγούδι εξωστρεφές και συγκινητικό για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, σαν σκηνή από λατινοαμερικάνικο σινεμά. Μια ταυτόχρονη εξομολόγηση δύο ανθρώπων από παράλληλα σύμπαντα που ονειρεύονται πως υπάρχουν μαζί. Έτσι θα συναντήσουμε στο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα ηλεκτρολάτιν ρυθμούς και ήχους, δυναμικές αλλά και εθέρειες διφωνίες που κάνουν αυτό το τραγούδι μοναδικό στο είδος του, με τους δύο καλλιτέχνες να εξερευνούν καινούργια μουσικά μονοπάτια για την ως τώρα πορεία τους. Ας το ακούσουμε.

Ο Σταύρος Ιόλος που μόλις τον ακούσαμε μαζί με την Μαρίζα Ρίζου θα βρίσκεται εδώ την 5η 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Και μάλιστα μαζί του θα είναι η Ξανθή Πικαραθανάση και η Ανδριάνα Αχιτζανόβα. Ο Σταύρος Ιόλας λοιπόν με τη χαρακτηριστική φωνή του και τα ατμοσφαιρικά τραγούδια που εμπεριέχουν και αναδεικνύουν το μεγαλείο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς προσκαλεί την Ξανθή Πικαραθανάση, μια εμβληματική μορφή της μακεδονικής παράδοσης, αλλά και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, την τόνισα λάθος πριν, συγγνώμη Ανδριάνα μου, εκπρόσωπο της νέας γενιάς που αναβιώνει την παράδοση με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη σε μια παράσταση γιορτή εφόλης της ύλης της ως τώρα πορείας του. Με μια βαλίτσα λοιπόν γεμάτη τραγούδια όπως τη Σάρνη στο νερό, τα Διόδια, το Σαν Χουάν, ετοιμάζει μια παράσταση που θα μας συγκινήσει και θα μας ξεσηκώσει όπως εκείνος ξέρει.

πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια και για το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Μας επιφυλάσσει την ερχόμενη εβδομάδα. 12ο Πίθηκο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει ζωντανά τη νέα του δουλειά με τίτλο «Ζούγκλα», σε μια βραδιά όπου ο δυναμικός λόγος αλλά και ο κοινωνικός προβληματισμός, αλλά φυσικά και η χαρακτηριστική σκηνική του ενέργεια, συναντούν το κοινό. Την αμέσως επόμενη μέρα, 5η 25 Ιουνίου, τη σκητάλη παίρνουν οι Σκιαδαρέσες. Το ιδιαίτερο μουσικό σχήμα που έχει καταφέρει να αποκτήσει φανατικό κοινό, χάρη στον αυθεντικό χαρακτήρα που έχουν τα κορίτσια, το χιούμορ, την αμεσότητα αλλά και τις ανατρεπτικές ζωντανές τους εμφανίσεις. Τους περιμένουμε λοιπόν νεανικό το μενού της ερχόμενης εβδομάδας στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.

Μια που έλεγα λοιπόν για φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και ακούσαμε πριν και την Κέτη Γαρμπή, να σας πω ότι έρχεται μαζί με τον Διονύση Σχοινά στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών και στο πλαίσιο της περιοδίας με τον καλοκαιρινό τίτλο «Με εσένα μόνο Tour 2026». Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες λοιπόν συναντούν ξανά το κοινό της Θεσσαλονίκης που τόσο τους αγαπά σε μια συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, αλλά και νέα τραγούδια, λαϊκές αναφορές και φυσικά την ξεχωριστή χημεία που χαρακτηρίζει κάθε τους κοινή εμφάνιση. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου είναι η συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, σημειώστε το, και όχι για να μην λέμε δηλαδή μόνο για τον Ιούνιο ότι έχει ωραία πράγματα, και τον Ιούλιο το πρόγραμμα έτσι είναι φορτωμένο με ωραίες παραστάσεις, και όσοι μείνουμε εντός των τυχών έχουμε πολλά και ωραία να απολαύσουμε.

με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που έχουμε να περιμένουμε και αυτά που τρέχουν ήδη στην πόλη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, έτσι για να δούμε και τα του Σαββατοκύριακου. Και να σας πω ότι εμείς θα είμαστε μαζί και όλο τον Ιούλιο, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Μην ανησυχείτε, δεν πάμε πουθενά, τον Αύγουστο θα κάνουμε βαλιτσούλες για διακοπές, οπότε έχουμε πολλά ακόμη να δούμε και να πούμε. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Ελίνα Πέτκου, αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου που ήταν στην παρέα σας για αυτές τις δύο ώρες, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική κλειστή παραμένει η παραλία της Νικήτης μετά από διαρροή ακάθαρτων λιμάτων που προκλήθηκε από ηλεκτρονική βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό. Η κολύμβηση απαγορεύτηκε σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο της εκροής, ενώ συνεργοί εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η παραλία θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ποιότητας των υδάτων με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε περίπου 3 ημέρες. Και πάλι στην Νικήτη, νεκρή μέσα στο σπίτι της εντοπίστηκε το μεσημέρι μία 83χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της που διαμένει στη Γερμανία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για τον θάνατό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κλιμάκιο της ασφάλειας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθεί η δέσμευση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, όπως προβλέπει η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003. Μιλώντας στη Σύνοδο Επενδύσεων στις Μεταφορές, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δικτύων μεταφορών και της συνδεσιμότητας είναι καθοριστική για την οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογούμενους που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά 1.300.000 φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 20 και 16 ετών που κατηγορούνται για ληστεία και απόπειρα εκβίασης σε βάρος 25χρονου στο Ρέοκαστρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να τον εξανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στη συνέχεια απέτησαν επιπλέον χρήματα. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν κρατούμενοι, ενώ οι αρχές αναζητούν τρία ακόμη νεαρά άτομα. Αυξημένη εμφανίζεται σήμερα η κίνηση στα στενά του Ορμούς μετά την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τρία σούπερ τάνκερ από τη Σαουδική Αραβία, φορτωμένα με περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά, ενώ και άλλα δεξαμενόπλια επανεμφάνισαν τα στίγματά τους έπειτα από εβδομάδες πλοών με κλειστούς αναμεταδότες. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 δολαρίων αναγαλών υποχώρησε σήμερα η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αποκλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3,99 δολάρια αναγαλών, ενώ πτώση καταγράφεται και στις τιμές του ντίζελ. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Μόσχα, καθώς σχεδόν 200 ντρόνς έπληξαν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ επλήγησαν ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιδρομή απάντηση σε πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, ενώ η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απάντησε με νέα πλήγματα κατά των ουκρανικών στόχων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

Νίνα Μαζάνη και Θαύμα της Φύσης. Συνεργασία με Κώστα Λιβαδά και εμείς εδώ μαζί παρέα FM 100. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Απόγευμα 5ης 18 Ιουνίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθα στην παρέα μας. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνώντας στο 2312-15106 και στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, χαλαρό απόγευμα με έναν απίστευτο ουρανό ως προς τα σύννεφα. Όλο αυτό το άκρος εντυπωσιακό τελικά δεν έβρεξε, δεν ξέρω αν θα βρέξει αργότερα. Θα δούμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τα του καιρού και των θερμοκρασιών για σήμερα, για αυτό το απογευματάκι, βραδάκι, αλλά και για αργότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, εργάσιμο απόγευμα. Ανοιχτή η αγορά, δεν μπορεί κα καταστήματα. Κάποιοι βέβαια ξεκουράζονται. Έχουν επιστρέψει, έχουν ολοκληρώσει, έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Όμορφη ώρα, χαλαρή ώρα για να απολαύσεις και το καφεδάκι σου. Γενικότερα για να απολαύσεις το απόγευμα. Είναι αυτές οι ώρες, τα απογεύματα του καλοκαιριού. Μπορούν να είναι χαλαρά βέβαια, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αν είσαι μαθητής δημοτικού γυμνασίου εκεί, αν είσαι μαθητής λυκείου, νομίζω ότι μπαίνεις λίγο πολύ στο όλο κλίμα, στο όλο mood που προετοιμάζεσαι για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, είσαι μαθητής Δευτέρας λυκείου προς Τρίτη λυκείου. Όπως και να έχει, πάντως νομίζω ότι πάντα υπάρχει χρόνος πραγματικά για να χαλαρώσεις, αρκεί να υπάρχει διάθεση και θετική διάθεση, κυρίως θετική διάθεση. Με ειδήσεις ανά τον κόσμο, διεθνείς ειδήσεις, νέα, ότι έτσι τραβά την προσοχή μας, δεν θα πω ευχάριστα πάντα, με ουδετερότητα κυρίως, αλλά και με περιέργεια, όσο μπορούμε μακριά από αρνητικότητες, από αρνητικές ειδήσεις. Δύσκολο βέβαια να το πετύχεις αυτό, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστες ειδήσεις, από δύσκολες, από στενάχωρες, οπότε πραγματικά είναι δύσκολο όλο αυτό. Προσπαθούμε. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες και πάμε να υποδεχθούμε την Νατάσα Μποφίλιου με το νέο της τραγούδι και όλα τέλεια.

0: παλιά.
1: Νάτας από φίλιο και όλα τέλεια. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι. Δεν χρειάζεται συστάσεις φυσικά. Η Νάτας από φίλιο. Νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα. Συντονίσου στην παρέα μας έως και τις 7, από τις 6 έως και τις 7. Και μαζί ανακαλύπτουμε τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Νατάσα από φίλου βέβαια στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπου συνεργάζεται με τον Θέμη Καραμουρατίδη, τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, στο Όλα Τέλεια. Ένα τραγούδι το οποίο αφορά έτσι τη στιγμή της διάψευσης, μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις, όταν μετατρέπονται σε μνήμες και πολύ απλά αναμνήσεις. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Διεθνής ημέρα η σημερινή για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, αλλά και η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Να σταθώ σε κάποια γεγονότα από αυτά, έτσι ιστορικά, κοινωνικά, τα οποία τράβηξαν τη δική μου προσοχή. Το 1815, λοιπόν, σαν σήμερα, έχουμε τη μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βονοπάρτης. Σαν σήμερα, επίσης, το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Επίσης, σαν σήμερα, γεννιέται το 1934 ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από το σημαντικότερο πραγματικά της γενιάς του 60. Σαν σήμερα γεννιέται και το 1942 ο Πολ Μακκάρνεϊ, Άγγλος τραγουδοποιός, ένας εκ των Beatles. Ενώ τέλος σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αν.

μια επόμενη ζωή. Τα πάντα μπορούν να συμβούν σε μια επόμενη ζωή. Τώρα, όσον αφορά στα του καιρού για σήμερα, για αυτό το απογευματάκι της 5ης 18 Ιουνίου, τι ακριβώς συμβαίνει με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 29 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 57%. Στις υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά επίσης, στους 30 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία δεν ξεπέρνα το 40%. Δυτικά Κορδελιό, 31 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 48%. Άνω-Πόλη, 31 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 41%. Πηλαία επίσης, 30 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή Φίνικα, Καλαμαριάς, 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο, Παρασκευή, κλείνουμε την εβδομάδα με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 29 βαθμών Κελσίου. Ηλιοφάνεια, κανονικές θερμοκρασίες και το Σάββατο, όπου θα κυμανθεί από 23 έως και 31, ενώ την Κυριακή θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου, 24 με 34. Κάτι μου λέει ότι θα είναι η κατάλληλη ημέρα για μπανάκι, γελιοθεραπεία, γενικότερα για να εκδράμουμε στην παραλία. Σταβέντο, η Διαδάμου και για πάντα.

Στα Αβέντο και Εβία Δάμου για πάντα. Από τις αναμενόμενες, θα λέγαμε, συνεργασίες. Εμείς εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στη διάθεσή σας. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της Πέμπτης, αύριο Παρασκευή, κλείνουμε την εβδομάδα. Βέβαια, αυτό είναι το επιθυμητό και το ιδανικό, εάν βρίσκεσαι σε μια έτσι πενθήμερη εργασιακή βάση. Πραγματικά το εκτιμάς. Διαφορετικά. Εάν τώρα βέβαια δουλεύεις, εργάζεσαι Σαββατοκύριακο, είναι λίγο περίεργο τώρα αν είναι Παρασκευή ή δεν είναι Παρασκευή, διότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε για να ξεκουραστούμε, για να χαλαρώσουμε. Και αυτό πάλι σχετικό είναι. Είναι αυτό που συχνά λέω, έτσι, ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, ότι ξεκινάς με γενική, με καθαριότητα, με πλυντήρια, με σιδέρωμα, με άπλωμα ρούχων, με υποχρεώσεις που μπορεί να έχεις αφήσει, υποχρεώσεις λυμμένες από τη διάρκεια της εβδομάδας, ό,τι δεν πρόλαβες, ή γενικότερα ό,τι θα ήθελες και δεν κατάφερες να το θεματοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να ήθελες να τακτοποιήσεις, να συμμαζέψεις, να οργανωθείς. Είναι χίλια δύο πράγματα. Οπότε κάπως έτσι έρχεται η Κυριακή, πραγματικά. Και διάβασα πρόσφατα κάτι πολύ έτσι επιτυχημένο. Όλο λέει το Σάββατο φεύγει έτσι ακριβώς με τις δουλειές του σπιτιού. Με την καθαριότητα, με τα πλυντήρια, με το σίδερο, με όλα αυτά τα οποία μερικές φορές τα βαριόμαστε απίστευτα. Την Κυριακή, λέει, προετοιμάζομαι ψυχολογικά για το ότι θα βρεθώ τη Δευτέρα στη δουλειά. Και το βρίσκω απόλυτα μα απόλυτα φυσιολογικό όλο αυτό. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης είναι εδώ μαζί με έναν έρωτα. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό δηλαδή που έρχεται ακριβώς στις 18:30, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τραγούδι της εβδομάδας. Η πρότασή μας κάθε εβδομάδα εδώ, και ένα νέο τραγούδι, η πρόταση της εκπομπής δηλαδή. Συντονισμένη πάντα FM 100 και έρωτας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
10: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

λοιπόν, Καντάδα είναι η δική μας πρόταση της εκπομπής στο τραγούδι της εβδομάδας. Απόν, ο οποίος είναι και πάλι εδώ με νέο τραγούδι στο γνώριμο αγαπημένο ύφος, αγαπησιάρικο ύφος θα πω εγώ, μας έχει συνηθίσει. Δίνει λοιπόν και εικόνα στη νέα του αυτή επιτυχία μέσα και από το music video, το οποίο μεταφέρει το ρομαντισμό του σήμερα στο σήμερα. Ίσως να υπάρχει ακόμη ρομαντισμός, να μην έχουν χαθεί όλες τις σχέσεις μόνο στα social και γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στο όχι διαζώσεις. Πάντως ο Απόν είναι και πάλι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κατάφερε μέχρι στιγμής όχι να γίνει viral, 30.000 video creations μέσα σε λίγες μόλις ημέρες στο ελληνικό TikTok, μέσα από το νέο άλμπουμ το οποίο τιτλοφορείται Ηχογένεια, μετά το διαμαντένιο Ονειροπόλος. Ο Απόν, ο οποίος βρέθηκε στα Mad Video Music Awards, θα σου πω για αυτά λίγο αργότερα, θα σχολιάσουμε δηλαδή γενικότερα για το πώς κινήθηκε αυτή η εντυπωσιακή πραγματικά γιορτή της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Απόν, ο οποίος όπως ανακοινώθηκε, όχι από τον έτσι επίσημα, αλλά έγινε και πατέρας, κάτι το οποίο βέβαια κινείται και όλο αυτό πάλι στο χαμηλών τόνων ύφος του Απόν, όπως μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν,

Τζένι Γεωργιάδη με το νέο τραγούδι δισκογραφικά συνεχίζει και θησαυρός. Ο θησαυρός, ένα ρυθμικό έτσι, τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Γιάννη Φρασέρη ως προς τη μουσική και του Απόστολου Μπούρα ως προς τους στίχους. Λοιπόν, λύθηκε και η απορία σε σχέση με τον Απόν από την Φώτινη. Ο Απόν, ο οποίος βρέθηκε εχθές το βράδυ στην σκηνή των Mad Video Music Awards και βρέθηκε εκεί αφενός για να παραλάβει το βραβείο του, διότι κέρδισε στην κατηγορία καλύτερη μπαλάντα και καλλιτέχνης pop. Όταν λοιπόν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο του βραβείο, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο και τη δισκογραφική του εταιρεία, στη συνέχεια αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία 3 χρόνια, είναι έγκυος. Ο Απόν, ο οποίος δεν μιλάει συχνά για την προσωπική του ζωή, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή του τηλεοπτική αναφέρθηκε και στη σύντροφό του αλλά και στον έρωτα και το πόσο τελικά σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή του, φαντάζομαι στη ζωή του καθένα. Λοιπόν, Μαρσό είναι εδώ και όχι μόνη, έχει και μία Γρανίτα Πολεμόνη.

0: Γρανίτα Πολεμόνη, καλοκαιρινό Fresh Marceau, την οποία και αυτήν είδαμε στα Mad Video Music Awards. Αρκετές ήταν οι παρουσίες που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί ως προς τα των ενδυματολογικών τους επιλογών. Η Μαρσό, η οποία βέβαια μίλησε για τον κάμερα σε σχέση με το Γρανίτα Πολεμόνη, λέγοντας ότι ήταν η δεύτερη επιλογή του τραγουδιού που θα ήθελε, με το οποίο θα ήθελε να συμμετέχει στην Eurovision, αλλά τελικά δεν επιλέγει το συγκεκριμένο. Τώρα για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη στα χθεσινά Mad Video Music Awards. Οι καλλιτέχνες λοιπόν που βραβεύτηκαν, εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά είδαμε και συνεργασίες έκπληξη επί σκηνής. Η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής μουσικής, η οποία επέστρεψε με δυνατές στιγμές στη σκηνή, ξεχωριστές βραβεύσεις. Είδαμε και ανθρώπους τους οποίους δεν περιμέναμε ότι θα δούμε εκεί ως καλεσμένους, ως παρευρισκόμενους, όχι επί σκηνής απαραίτητα. Ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν και από τον χώρο της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης, των ενημερωτικών εκπομπών, εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν βραβεία στα φετινά Mad Video Music Awards. Τώρα, στην Ελένη Φορέιρα το βραβείο Best Performer. Τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου είχαμε για τα 30 χρόνια πορείας του στη μουσική. Επίσης το βραβείο για το λαϊκό τραγούδι της χρονιάς στον Θοδωρή Φέρη. Η Ντάρα έδωσε βραβείο στον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον δημιουργό του Μπακαράγκα. Επίσης ο Ακύλας ως καλύτερος πρωτεμφανιζόμενος. Ποιοι άλλοι? Ο Μίνος Μάτσβρας παρέλαβε το βραβείο καλύτερο τραγούδι ταινία για την ταινία Καποδίστριας. Κατερίνα Λιόλου και αυτή βρέθηκε επί σκηνής και βραβεύτηκε και παρέλαβε το βραβείο της. Καλλιτέχνης Πόπο Απόν, σου το είπα και λίγο πριν. Ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος δήλωσε: σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να ζω το όνειρό μου. Τι άλλο, Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα Σάτι βραβεύτηκε και το καλύτερο άλμπουμ. Και να σου πω ότι η Μαρίνα Σάτι ήταν η μόνη η οποία τραγούδησε επί σκηνής live και όχι playback. Λίλα τώρα και του ψηφίστηκαν ως το καλύτερο ντουέτο. Όπου έχω να σου πω βέβαια ότι όταν δεν είδα τη Λίλα στη σκηνή, επί σκηνής έτσι όλο αυτό το οποίο έβλεπα λίγο σήμερα σε σκηνές μεμονωμένες, στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποια άλλη ερμηνεύτρια, όχι η συγκεκριμένη. Λοιπόν, ο Ρακ, καλλιτέχνης hip hop και urban, τι άλλο. Είχαμε και εκπλήξεις ως προς τις συνεργασίες. Άτζελα Δημητρίου και Ρία Ελνίδου, πραγματικά σε μια συνεργασία έκπληξη, έτσι πολύ επιτυχημένες. Πολύ επιτυχημένη ήταν και η συνεργασία της Αντιγόνη με την Αναστασία, που πραγματικά έβαλαν φωτιά στην σκηνή. Νομίζω ότι ήταν από τις συνεργασίες που σχολιάστηκαν. Απόν, μαζί με Μαριό, ερμηνεύοντας το ρεμπέτικο. Πραγματικά εντυπωσιακή η συγκεκριμένη συνεργασία. Αντώνης Ρέμος και Κλαυδία βρέθηκαν και αυτοί επί σκηνής. Τι άλλο να σου πω για τα Mad Video Music Awards? Νομίζω ότι οι περισσότεροι κάτι παρακολουθήσαμε, κάτι είδαμε από όλα αυτά τα που τρέχαν τύπου spoiler στα social media, αλλά και όλα όσα σχολιάστηκαν στις περισσότερες εκπομπές. Και του χρόνου να πούμε εμείς να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Θοδωρή Φέρη, το αγαπημένο όνειρο θα είναι ξανά, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης, και από τα παραλυπόμενα, όλα αυτά τα οποία αφορούν στην χθεσινή πραγματικά εντυπωσιακή βραδιά των Mad Video Music Awards. Και βέβαια στις επόμενες ημέρες φαντάζομαι ότι θα τρέχουν και πάρα πολλά σε σχέση με τι ακριβώς συνέβη με τις καλοντυμένες, τις κακοντυμένες, όλα αυτά τα οποία αφορούν στη συγκεκριμένη βραδιά. Εξάλλου δεν έχουμε κάτι παρόμοιο, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή κάτι αντίστοιχο, το οποίο να αφορά έτσι και σε εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών, αλλά και μη καλλιτεχνών, όσοι δεν βρίσκονται στον χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σαφώς υπήρχαν βέβαια και οι περιπτώσεις αυτών που έκλεψαν την παράσταση και βρέθηκαν στα Mad Video Music Awards προκειμένου να δώσουν το βραβείο σε κάποιον νικητή, όπως η Μαρία Σολομού, η οποία εμφανίστηκε με ένα τελείως διαφορετικό look από αυτό που την είχαμε συνηθίσει, αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν επί σκηνής πέρα από τους νικητές και από αυτούς που πραγματικά ξεχώρισαν. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, η οποία και βραβεύτηκε και συγκίνησε και για ακόμη μια φορά έτσι βρέθηκε επί σκηνής, πραγματικά πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακή. Η Ελένη Φουρέιρα, η οποία δεν έκρυψε την συγκίνησή της για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, για όλο αυτό το οποίο ζει γενικότερα τα τελευταία χρόνια, για την επιτυχία που γνωρίζει και είναι προς τιμήν της βέβαια. Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, αμέσως τώρα.

Φουρέιρα και Αλληλούια. Ελένη Φουρέιρα, μία από τις νικήτριες της χθεσινής βραδιάς ως προς τα Video Mad Music Awards, μια πραγματικά φαντασμαγορική γιορτή της μουσικής, όλα τα οποία συμβαίνουν και έτσι μετά υπάρχει πραγματικά αρκετός χρόνος για να σχολιάσουμε όλα όσα συνέβησαν, όλα όσα τράβηξαν την προσοχή μας, όλα όσα βρέθηκαν εκεί πραγματικά και το χάρηκαν μαζί με τους νικητές, όσοι έδωσαν τα βραβεία και όσοι απλά πόζαραν εκεί στο κόκκινο χαλί. Οι νικητές, χωρίς νικημένους, και όλοι αυτοί οι οποίοι βέβαια σχεδόν κάποιοι βρίσκονται, θα έλεγα, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχαν σαφώς και οι πρωτεφανιζόμενοι, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ακύλα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα στα 3 λεπτά πριν από τις 7, ακριβώς στις 7 δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου, ενώ αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφω. Λοιπόν, Γιάννης Βαρδής έρχεται αμέσως τώρα και δεν το περίμενα.

0: σαν για μας.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακυρώνεται τελικά η αυριανή επίσημη τελετή για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ, η εκδήλωση στο Μπούρκενστοκ δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Παράλληλα, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Εμπάν Σαρίφ ανέβαλε το ταξίδι του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη φάση των ιστορικών συνομιλιών θα συνεχιστεί πλέον σε τεχνικό επίπεδο. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των αγροτικών κονδυλίων και στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της άμυνας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Νικήτα εντοπίστηκε το μεσημέρι μία 83χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της που διαμένει στη Γερμανία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για τον θάνατό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί ενώ κλιμάκιο της ασφάλειας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Κλειστή παραμένει η παραλία της Νικήτης μετά από διαρροή ακάθαρτων λιμάτων που προκλήθηκε από ηλεκτρολογική βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό. Η κολύμβηση απαγορεύτηκε σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο της εκροής, ενώ συνεργοί εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η παραλία θα παραμείνει κλειστή ως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ποιότητας των υδάτων με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε περίπου 3 ημέρες. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, ο πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του και στενός του συνεργάτης για την υπόθεση διαχείρισης των οικονομικών της οργάνωσης. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων κακουργηματική απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι δικαστές κάνουν λόγο για ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αποδίδουν κεντρικό ρόλο στον πατέρα Αντώνιο, ενώ παράλληλα διατηρούνται και οι όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 20 και 16 ετών που κατηγορούνται για ληστεία και απόπειρα εκβίασης σε βάρος 25χρονου στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να τον εξανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στη συνέχεια απέτησαν επιπλέον χρήματα. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν κρατούμενοι, ενώ οι αρχές αναζητούν 3 ακόμα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθεί η δέσμευση για το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, όπως προβλέπει η διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003. Μιλώντας στη Σύνοδο Επενδύσεων στις Μεταφορές, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δικτύων μεταφορών και της συνδεσιμότητας είναι καθοριστική για την οικονομική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών, Χρήστος Δήμας, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή. Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία για το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Στα διεθνή αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Μόσχα, καθώς σχεδόν 200 drones έπληξαν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν και επλήγησαν ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιδρομή απάντηση στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη FM 100.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει από το δελτίο ειδήσεων των 7. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε επιστρέψει με ένα νέο τραγούδι. Είναι ο Αναστάσιος Ράμος, ο αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός, ο οποίος συναντά τον Μιχάλε, τον DJ Μιχάλε, παραγωγό και τραγουδοποιό, στο τραγούδι «Ένα να γίνω μαζί σου». Πολλά νέα τραγούδια βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, εδώ πάντα στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα. Και συντονίσου και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, διότι μαζί θα ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο πάτη και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, στη δεύτερη μας ώρα, στα 10 λεπτά μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και η υγρασία στο περίπου 40%. Για αύριο ηλιοφάνεια, συννεφιά, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά εσύ κράτα το ότι την Κυριακή θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ευκαιρία για αποδράσεις. Αποδράσεις καλοκαιρινές, αποδράσεις στην παραλία. Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ και απόφασή σου.

Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση σου το νέο αυτό τραγούδι. Στα 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, FM 100 μαζί, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, κάθε απογευματάκι δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100. Συντονισμένοι πάντα με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις. Ό,τι πραγματικά έτσι τραβά την προσοχή μας ουδέτερα, ευχάριστα, από περιέργεια. Όπου και αν είσαι, εύχομαι θετική διάθεση, θετική ενέργεια, θετικές σκέψεις. Δύσκολο βέβαια όλο αυτό, δεν είναι εύκολο πραγματικά, του να μπει στη διαδικασία να έχεις θετικές σκέψεις, να σκέφτεσαι θετικά και γενικότερα να απομακρύνεις αρνητικές σκέψεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο και όσο μεγαλώνουμε γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Κωνσταντίνα. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι φυσικά στη διάθεσή σου έως και τις 8. Έτσι στην τηλεφωνική μας καλησπέρα στο διαδόσεις, αν και επικοινωνούμε πάντα και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, 24 ώρες το 24ωρο ακούς FM 100 στη διεύθυνση fm100.gr. Βρίσκομαι τώρα στο Instagram, κλασικά στο Fact, εδώ στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Σύμφωνα λέει με έρευνα σε 2.000 γυναίκες, ένα από τα πιο συνηθισμένα χόμπι δεν ήταν η γιόγκα, το διάβασμα ή οι χειροτεχνίες, αλλά κάτι πολύ πιο απλό. Να κάθονται με ένα φλιτζάνι καφέ και να απολαμβάνουν λίγες στιγμές ηρεμίας. Η μελέτη λοιπόν έδειξε ότι πολλές γυναίκες εκτιμούν αυτόν τον ήσυχο, αδιάκοπο χρόνο ως έναν τρόπο να χαλαρώσουν, να ανανεωθούν και να ξεφύγουν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μερικές φορές αυτές οι μικρές στιγμές γαλήνης είναι πιο πολύτιμες από οποιοδήποτε οργανωμένο χόμπι. Αυτή λοιπόν η έρευνα αποδεικνύει ότι τελικά αυτό είναι το πιο δημοφιλές, το αγαπημένο χόμπι των γυναικών, να απολαμβάνουν τον καφέ τους, τώρα κρύο, ως παγωμένο, ως ζεστός, δεν έχει σημασία, και να μην κάνουν απολύτως τίποτα, να χάνονται σε όμορφες θετικές σκέψεις.

Νίκος Απέργης, έτσι είμαι. Σε 20 λεπτά μετά τις 7 και γυρνώντας έτσι στο διαδίκτυο, βολτάροντας δηλαδή, σε ό,τι αφορά σε ειδήσεις οι οποίες πραγματικά τραβούν την προσοχή μας. Τραβούν την προσοχή μας με περιέργεια κάποιες φορές, ίσως και να έχουμε ανάγκη κάποια πράγματα να τα διαβάσουμε, δεν ξέρω. Όπως αυτή η ανάρτηση που αφορά στη δεκαετία του 2000. Υπήρχε, λέει, κάτι που χάσαμε και πρέπει να το ξαναβρούμε. Η δεκαετία λοιπόν του 2000 ήταν χτισμένη γύρω από την πραγματική παρουσία. Νοικιάζαμε ταινίες, χρησιμοποιούσαμε χάρτες σε χαρτί, ακούγαμε ολόκληρα άλμπουμ και περιμέναμε υπομονετικά για μία απάντηση. Η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και οι μετακινήσεις είχαν πιο αργό ρυθμό, με λιγότερες ειδοποιήσεις και μικρότερη πίεση για άμεση ανταπόκριση. Αυτή λοιπόν η καθημερινότητα άφηνε χώρο για περισσότερη ιδιωτικότητα, περισσότερες στιγμές ανίας και αδιάκοπο χρόνο. Η νοσταλγία πάντως για τη δεκαετία του 2000 δεν αφορά τα αντικείμενα, αλλά τα πολύτιμα offline κενά που δημιουργούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους, τις συσκευές και τη διαρκή ανάγκη για βελτιστοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει πολλά στην επικοινωνία, έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητα, δεν είναι μόνο η αντικατάσταση γενικότερα από οικιακές χρήσεις σε κάτι πιο προηγμένο, γενικά το ότι έχει εισβάλει η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι νομίζω αυτοαπόδεκτο, αλλά με αποτέλεσμα βέβαια όλο αυτό έχει χαθεί η αμεσότητα, έχει χαθεί το διαζώσεις, έχουν χαθεί πράγματα τα οποία παλαιότερα τα εκτιμούσαμε ίσως και διαφορετικά και δεν τα θεωρούσαμε δεδομένα. Και ίσως και να έχουν χαθεί και οι στιγμές. Οι στιγμές που ίσως να μην τις ζούμε όπως θα έπρεπε. Βλέπεις, έχουμε μπει στη διαδικασία όλοι να τα μετράμε μέσω stories. Να ανεβάζουμε, να φωτογραφίζουμε, να βλέπουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται και χάνουμε τη στιγμή. Γιώργος Αλκαίος είναι και πάλι εδώ, δισκογραφικά έχει επιστρέψει με ένα δικό του τραγούδι, στο οποίο υπογράφει και την δημιουργία του. Συνεργασία πάντα με τον Κωνσταντίνο Πάντζη και πάλι. Είναι αυτή η ιστορία κάποιων έτσι γνωριμιών, περιπτώσεων. Ίσως να συμβαίνει και σε έρωτες που νομίζεις ότι έχουν τελειώσει, αλλά δεν τελειώνουν και επανέρχονται πάλι.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι, πάλι. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης από τα 90's, πραγματικά αμέτρητες οι επιτυχίες του και επανήλθε φυσικά, επανέρχεται αναδιαστήματα όπως αυτός όταν κρίνει ότι πραγματικά το θέλει. Πάλι πάλι για αυτές τις ιστορίες που νομίζω ότι τελειώνουν, αλλά τελικά δεν τελειώνουν και επανέρχονται, επανέρχονται πάλι. Λοιπόν, Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι εδώ και πάλι, 2026 επιστρέφει λοιπόν στη Νέα Παραλία. Ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης, έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού, συνάντησης. Από αύριο Παρασκευή ξεκινάει, 19 Ιουνίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις. Ένας από τους αγαπημένους θεσμούς πραγματικά της πόλης, με φώτο τη θάλασσα, το Λευκό Πύργο, τη Νέα Παραλία. Και για ακόμη μία χρονιά γίνεται σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες και επισκέπτες της πόλης. Να σου πω ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι ώρες τώρα της λειτουργίας του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, η οποία ετοιμάζεται αύριο να υποδεχθεί ξανά έναν από τους πιο αγαπημένους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης, που έχει συνδέσει μάλιστα και το όνομά της με το όνομά του και με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με τις κακοκαιρίες. Θυμάμαι παλιότερα ακόμη πιο έντονα ισχύει όλο αυτό, διότι ήταν καλοκαίρι και σου έλεγε εάν δεν βρέξει, εάν δεν έχει αέρα, εάν δεν δημιουργηθεί όλο αυτό γενικότερα στην παραλία, πραγματικά ίσως και να μην έχει την απαιτούμενη επιτυχία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, χιλιάδες τίτλοι βιβλίου, νέες εκδόσεις, λογοτεχνία, δοκίμιο, παιδικό βιβλίο, επιστημονικές εκδόσεις, κόμιξ για όσους είναι φαν, ειδικές θεματικές προτάσεις, όλα αυτά θα υπάρχουν στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Επίσης να σου πω ότι στο πλαίσιο του αφιερώματος η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία, την επανέκδοση του σπάνιου ιστορικού έργου του 1500 με τίτλο «Γαλινού θεραπευτικής μεθόδου». Και να σου πω επίσης ότι ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα έχει και το ειδικό θεματικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμικς, αναδεικνύοντας μία μορφή αφήγησης που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και πιο δυναμική θέση στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ πραγματικά έτσι που υπάρχουν τα κόμικς ακόμα στη ζωή μας και δεν έχουν αντικατασταθεί όλα από τις online ιστορίες ή γενικότερα από το animation το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει σε κάποιο πρόγραμμα τηλεοπτικό ή στον υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Γιώργο Σαμπάνη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με μια μικρή καθυστέρηση και τι θέλω εγώ με σένα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Με Χάρη Βαρθακούρη έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ένα τραγούδι το οποίο μας είναι γνώριμο, τουλάχιστον στους περισσότερους. Ο Χάρης Βαρθακούρης λοιπόν παρουσιάζει μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, μουσική πρόταση. Μια νέα εκδοχή του θρυλικού αυτού τραγουδιού, το «Δε σ' αφήνω», που πρώτος ερμήνευσε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος. Τιμητικό βέβαια για ένα δημιουργό και ερμηνευτή να βλέπει ότι το έργο το έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο χνάρι. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν έκανε μια νέα εκδοχή του «Δε σ' αφήνω», δήλωσε ο ίδιος. Ένα τα τραγούδια τα οποία έγραψε μαζί με τον πατέρα του και παραμένουν διαχρονικά αγαπημένα του κοινού. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος πραγματικά πάρα πολύ έντονη. Βλέπουμε, ακούμε επανεκτελέσεις τραγουδιών, αγαπημένων τραγουδιών, μέσα από διαφορετικές εκδοχές, διατηρώντας βέβαια ουσιαστικά την αρχική τους μορφή. Δηλαδή δεν αλλάζει, αν θέλεις, η μουσική γραφή του τραγουδιού. Αλλά σίγουρα διαφοροποιείται κατά πολύ ως προς την προσέγγιση του ερμηνευτή. Λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης, «Δεν σ' αφήνω», και στα 22 λεπτά πριν από τις 8, δεν σας αφήνω ακόμη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ μαζί παρέα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8 δίνουμε ραντεβού. 2310-285-106 στη διάθεσή σου. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Νατάσα, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Χρήστο. Συζητώντας, δηλαδή τα λέγαμε, εγώ έλεγα μαζί με εσάς, παρέα, πώς ακριβώς έτσι εξελίχθηκε η χθεσινή εντυπωσιακή πραγματικά βραδιά των Mad Video Music Awards, ένας θεσμός στην ελληνική μουσική σκηνή, η μεγάλη αυτή γιορτή, με όλους όσους παραβρέθηκαν επί σκηνής, με τους νικητές χωρίς χαμένους, με όσους απλά βρέθηκαν, έδωσαν το παρόν και ή πολύ απλά για να τιμήσουν κάποιον άλλον καλλιτέχνη, προσφέροντάς του το βραβείο. Είχαμε πολύ ωραίες συνεργασίες επί σκηνής, λίγο διαφορετικές. Πάντως η συνεργασία μεταξύ του Απών και της Μαριό ήταν από τις μη ουσιαστικά αναμενόμενες, αλλά ευχάριστα πραγματικά η όλη αυτή έκπληξη. Έδεσαν πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Αντώνης Ρέμπος με Κλαβδί ήταν επίσης από τις πολύ εντυπωσιακές, θα λέγαμε, συνεργασίες. Επίσης έδεσαν πολύ όμορφα μαζί τους. Όπως συνέβη και με την Αναστασία, η οποία βρέθηκε στην σκηνή με την Αντιγόνη, το Τζιάλα, το γνωστό αγαπημένο, το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Αναστασία, η οποία εμφανίστηκε έτσι με ένα κατακόκκινο φόρεμα και ξυπόλυτη, σε αντίθεση με την Αντιγόνη, η οποία φορούσε κανονικά τα παπούτσια, τις γόβες, δεν πρόσεξα κιόλας ακριβώς, φορώντας όμως έτσι ένα χρυσό εντυπωσιακό ρούχο, κάτι που παρέπεπε σε μια φόρμα ολόσω, μια λόχη ακριβώς. Πάντως ήταν από τις πολύ όμορφες συνεργασίες επί σκηνής και έδειχναν ότι και οι δυο τους το χάρηκαν ιδιαίτερα. Εμάς μας αρέσει η Αναστασία, μας αρέσει και το νέο της τραγούδι, σπάστε τα.

Αναστασία, και σπάστε τα, να μην μείνει τίποτα. Κάποιες φορές πάντως αυτό πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει άκρως αγχολητικά. Βέβαια, έτσι με σουρεαλιστική διάθεση, στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο σπάστε τα μπορεί να σημαίνει πολλά και διάφορα. Από το να κάνεις ένα reset, από το να ξεκινήσεις από την αρχή, από το να μην κοιτάξεις πίσω, από το να προχωρήσεις. Το σπάστε τα είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται γενικότερα στην Ελλάδα και πολλές φορές υποδηλώνει και το νέο ξεκίνημα, και ότι δώσε το εγώ στην αρχή δηλαδή και μην το συνεχίσεις. Στα 15 λεπτά πριν από τις 8, αυτό το γλυκό απογευματάκι της Πέμπτης ακόμη δεν έχει βραδιάσει. Πάντως είναι ένας ουρανός καταπληκτικός με σύννεφα, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Βροχή δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ούτε για αργότερα. Θα έχουμε κάποια σχετική συννεφιά βέβαια στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, αλλά εσύ κράτα ότι θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διότι εάν δεν εργάζεσαι, πραγματικά μπορείς να απολαύσεις ήλιο, θάλασσα, γενικότερα καλοκαιρία. Τώρα, μιλώντας για καλοκαιρία, μιλώντας έτσι για τον μήνα αυτόν, που είναι ένας μήνας έτσι άκρος καλοκαιρινός, διότι επισήμως μπαίνουμε και στην ησημερία, στο θερινό ηλιοστάσιο, 21 Ιουνίου. Να σε πάω στην ΔΕΘ, 26 με 28 Ιουνίου λοιπόν. Εκεί έχουμε κάτι το οποίο συμβαίνει και αφορά σε όσους είναι φαν της δημιουργικότητας, με τίτλο Creative Made by Hand, και η αφίσα είναι εντυπωσιακή, διότι έχει μία παλάμη ανοιχτή, όπου μέσα λοιπόν σε αυτή την παλάμη συνυπάρχουν όλα αυτά τα οποία θα συμβαίνουν στο συγκεκριμένο happening. Το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη αποκτά χρώμα. Open call, creative made by hand, από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου. Δηλαδή, ουσιαστικά από την επόμενη Παρασκευή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 29 είναι τη Δευτέρα, μέχρι και την Κυριακή. Αυτό το τριήμερο, λοιπόν, ένα φεστιβάλ για όσους δημιουργούν, για όσους φτιάχνουν με τα χέρια τους όλα όσα έτσι σκέφτονται, θέλει η ψυχούλα τους. Handmade Creators, street food θα υπάρχει. Οι θέσεις έχουν ανοίξει. Δεν έχεις λοιπόν παρά να κλείσεις και τη δική σου πριν γεμίσουν. Η είσοδος εδώ γράφει στην αφίσα ότι είναι ελεύθερη. Δεν ξέρω αν κάτι δεν έχω διαβάσει σωστά ή κάτι δεν έχω βρει εγώ ακριβώς να σου το μεταφέρω. Πάντως να σου πω ότι οι ώρες κοινού είναι την Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Οπότε λοιπόν συντονίσου, εάν σε ενδιαφέρει το κόσμημα, το ένδυμα, το ξύλο, τα κεραμικά, τα κεριά, διακοσμητικά, ραπτική, γλυπτά. Θα υπάρχουν και εργαστήρια για παιδιά. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν συμβαίνει πραγματικά σε μια εκδήλωση. Ως γονέας κι εγώ, βέβαια τώρα όχι, αλλά παλαιότερα έχω περάσει από αυτό το στάδιο όπου πηγαίνεις κάπου, θέλεις να παρακολουθήσεις ό,τι τρέχει, ό,τι συμβαίνει, αλλά θέλεις παράλληλα να αποσχοληθεί και το παιδί. Οπότε πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο όταν τρέχουν εργαστήρια, και τα οποία αυτά εργαστήρια, πόσο μάλλον τώρα εδώ που μιλάμε για κάτι άκρος δημιουργικό, έχουν και έναν πολύ έντονο διαδραστικό χαρακτήρα. Οπότε έτσι περνούν καλά και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς. Λοιπόν, συνέχεια εδώ που βρισκόμαστε βέβαια και πάλι δημιουργικά, Κλαβδία και Όνειρο Βαθύ.

κλαδία και όνειρο βαθύ από τις πολύ όμορφες μουσικές ιστορίες. Στο γνώριμο ύφος της κλαδία και για ακόμη μια φορά συνεργάζεται με τους Arcade. Κλαδία η οποία βρέθηκε επί σκηνής και με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος θυμήθηκε ως προς τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική μουσική σκηνή, προσφοράς του στην ελληνική μουσική σκηνή. Όλα αυτά βέβαια στην χθεσινή βραδιά στα Mad Video Music Awards. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα μεταδοθεί και στην τηλεόραση, σε κάποιο ιδιωτικό ίσως κανάλι, όπως συνέβαινε και στις προηγούμενες χρονιές, όπως συνέβαινε και με το αντίστοιχο βέβαια με Video Music Awards, τα οποία βέβαια αφορούσαν τότε και στην περίπτωση αυτή και σχεδιαστές μόδας και αγαπημένους καλλιτέχνες και μοντέλα και όλο αυτό έτσι μια παρέα. Λοιπόν, στα Mad Video Music Awards πραγματικά εντυπωσιακά επί σκηνής όλα όσα διαδραματίστηκαν. Ρία Ελληνίδου ήταν και αυτή εκεί με ένα ντουέτο έκπληξη. Είχαμε παρακολουθήσει βέβαια προημερών, θα πω εγώ, στο TikTok, έτσι σκρολάροντας την Ρία Ελληνίδου μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά στα νέα παιδιά. Την είχαμε δει και με την Ανδρομάχη στο παρελθόν. Και με τη Ρία Ελληνίδου λοιπόν πρόσφατα, νομίζω πριν από μία εβδομάδα περίπου, είχαν κυκλοφορήσει έτσι ένα βιντεάκι το οποίο έτρεχε στο TikTok, αλλά χωρίς να αποκαλύπτουν κάτι. Ένα λοιπόν που είχε να κάνει με την συγκεκριμένη συνεργασία επί σκηνής. Πάμε να υποδεχθούμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου λίγο πριν το φινάλε μας εδώ στον FM 100 και στο Δες το πάλι μεριά.

Εξηγήστε μου λοιπόν πώς γίνατε ρε Ελληνίδου. Και κάπως έτσι, χωρίς εξηγήσεις ή με εξηγήσεις, θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Μένεις εδώ, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τη Λίνα Πέτκου για την δική σου ενημέρωση. Ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει η Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Λοιπόν, κλείνουμε κάθε απόγευμα έτσι με ένα απόφθεγμα, με κάτι το οποίο θα μας συντροφεύει. Να θυμάσαι λοιπόν πως η ευτυχία δεν ορίζεται με όλα όσα θέλουμε να αποκτήσουμε, αλλά εκτιμώντας όλα όσα έχουμε. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή παραμένει η γέφυρα στον Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η σημερινή αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες προκλήθηκαν από τη συνεχή και παράνομη διέλευση βαρέων φορτηγών άνω των 5 τόνων. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάσταση του καταστρώματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αγρότες της περιοχής, ενώ ήδη δρομολογείται διαγωνισμός για τη μόνιμη τοποθέτηση σιδερένιου οδοστρώματος. Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο βιολογικός καθαρισμός στην Οικίτη έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την εκροή λιμάτων στη θάλασσα και τον αποκλεισμό της παραλίας στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης επέριψε την ευθύνη στον ΔΔΕ καταγγέλλοντας πολύωρη καθυστέρηση στην αποκατάσταση του ρεύματος που οδήγησε στην έκρηξη της εφεδρικής γεννήτριας. Η κολύμβηση στο σημείο απαγορεύεται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Νεκρή στο σπίτι της στην Οικίτη εντοπίστηκε το μεσημέρι μια 83χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της που διαμένει στη Γερμανία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για τον θάνατό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί ενώ κλιμάκιο της ασφάλειας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ακυρώνεται τελικά η αυριανή επίσημη τελετή για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ, η εκδήλωση στο Μπούρκενστοκ δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Παράλληλα, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Εμπάζ Σαρίφ ανέβαλε το ταξίδι του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη φάση των ιστορικών συνομιλιών θα συνεχιστεί πλέον σε τεχνικό επίπεδο. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στην τσέπη των καταναλωτών. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των αγροτικών κονδυλίων και στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της άμυνας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή γενετικό υλικό στα ρούχα και τα νύχια του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενο, ούτε αποτυπώματά του στα κατασχεθέντα όπλα. Ο ίδιος που παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλό αρνείται κάθε εμπλοκή, ζητώντας επανεξέταση των ευρημάτων μέσω τεχνικού συμβούλου. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν καταθέσεις και νέα στοιχεία για τις συνθήκες του εγκλήματος. Στο εδόλιο του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, ο πατέρας Αντώνιος, η σύζυγός του και ένας υπάλληλος του οργανισμού, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για βαριά οικονομικά αδικήματα. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων κακουργηματική απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με το Δικαστικό Συμβούλιο να κάνει λόγο για ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου ανοίγει η αυλαία για το 45ο Πανελληνίο Φεστιβάλ Βιβλίου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Η διοργάνωση στη Νέα Παραλία είναι φέτος αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου με τη συμμετοχή εκατοντάδων εκδοτών και συγγραφέων. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Μόσχα, καθώς σχεδόν 200 drones έπληξαν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πλήγησαν ενεργειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιδρομή απάντησης στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντοζογλού.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Τα βιβλία είναι οι πιο ήσυχοι και οι πιο πιστοί φίλοι, οι πιο προσιτοί και οι πιο σοφοί σύμβουλοι και οι πιο υπομονετικοί δάσκαλοι. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.
6: Σου φέρνω στρίδια το σπρονίσι

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: όπως φυλάς εσύ.
1: Με τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει το μπολερό που πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 θα βρίσκεται μαζί σας η Αριστεία Κοντόζογλου. Και μέσω FM και φυσικά και μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, αφού η μουσική είναι δρόμοι, δίχως σύνορα.

Να καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGNA και φυσικά όσοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και λίγο πριν τις 10 το βράδυ, 2310-285-106. Καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστέα Κοντόζογλου, Μέντι στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

Καλησπέρα σας σε όλους τους οδηγούς που πιστεύω φοράτε την ζώνη σας, είτε ο προορισμός είναι κοντινός είτε πιο μακρύς, πιο μακρινός. Θα σας έχουμε λοιπόν, θα σας κρατάμε μάλλον συντροφιά για 2 ώρες, να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές που ετοιμάζονται να γυρίσουν στο σπίτι, έχουν τελειώσει τη δουλειά, άλλοι τελειώνουν, άλλοι είστε ήδη στο σπίτι, εύχομαι να κάθεστε αναπαυτικά, να πίνετε κάτι δροσερό, ίσως ένα παγωμένο τσάι, υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις για όλα τα γούστα, με ζάχαρη ή χωρίς. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε μεταξύ των άλλων για τη σχέση των Ελλήνων με την ανάγνωση, για τις συνήθειες που αλλάζουν, για τα βιβλία που μας συντροφεύουν, μας ταξιδεύουν και μας βοηθούν να βλέπουμε τον κόσμο με άλλα μάτια. Αφορμή το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ξεκινάει αύριο και μετατρέπει για ακόμα μια χρονιά την παραλία της πόλης σε ένα μεγάλο χώρο συνάντησης συγγραφέων, εκδοτών και αναγνωστών.

0: σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
1: Μια γιορτή πολιτισμού, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει από αύριο 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026, Παρασκευή λοιπόν 19 Ιουνίου, έως και την Κυριακή, όπου θα ρίξει την αυλαία του 5 Ιουλίου στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας για ακόμα ένα καλοκαίρι το παρελιακό μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο βιβλίου, διαλόγου και πολιτιστικής συνάντησης. Το βιβλίο, παρόλα λοιπόν παρόλη την κυριαρχία της εικόνας και της ταχύτητας που βαλόμαστε, εξακολουθεί να έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ζωή μας, και θα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής και θα θέσω ερωτήματα, αλλά θα δούμε και στατιστικά πώς διαβάζουν οι Έλληνες, τι διαβάζουν και πολλά άλλα γύρω από το βιβλίο.

0: καλησπερίσουμε τους όλους τους ακροατές από την Κάτω Τούμπα, τη Ζωή, τον Δημήτρη, την Μαρία αλλά και τον Βασίλη και την Ευτέρπη, καινούργια ακροάτρια του Μπολερό. Είναι ότι αυτό που λέμε, κάποιοι φίλοι ακροατές δεν μπορούν να εναρμονιστούν με το 8-10, όμως έρχονται νέοι ακροατές. Άλλοι βρισκόμαστε μετά τις 9. Είναι όμορφα όλα αυτά. Σημασία έχει που τα λέμε και πάλι καθημερινά, αντί για 8-10, αντί για 10-12, 8-10. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε. Μπερδεύομαι λίγο, γιατί παράλληλα που σας μιλάω έρχονται και τα μηνύματά σας, που μου δίνουν φυσικά ιδιαίτερη χαρά. Μου είπε λοιπόν εδώ η Αριάδνη και η Κωνσταντίνα, πες μας, λέει, τι θα μας ρωτήσεις να προετοιμαστούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε, τα ερωτήματα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και ειδικά στην Κωνσταντίνα και την Αριάδνη που με ρωτήσατε, θα θέσω το εξής. Πόσοι από εσάς διαβάζετε βιβλία, ποιο ήταν το τελευταίο που σας συγκίνησε ή σας κράτησε ξύπνιους μέχρι αργά, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα χαρίζατε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, ποιο βιβλίο μπορεί να σας άλλαξε ολόκληρη την κοσμοθεωρία. Γενικά θα αφιερώσουμε αυτές τις 2 ώρες σε μια εκπομπή για το βιβλίο. Αγαπάμε το βιβλίο και το ξέρετε, και νομίζω ότι έρθεσαι και έδεσαι σαν γλυκό του κουταλιού, έτσι, το σιρόπι, αφού αύριο ξεκινάει το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι, ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε. Να καλησπερίσουμε και τον Στέλιο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου που και απόψε σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές, όπως γράφει συγκεκριμένα ο Στέλιος, όπα λέει τραγουδάρες. Μόνο τραγουδάρες παίζουμε, Στέλιο. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Χρυσούλα, να καλησπερίσουμε την Βασιλική, να καλησπερίσουμε τη Βασιλική από το κέντρο, να καλησπερίσουμε τη Βασιλική και την Άννα από την Ανοπόλη, την Άννα από την Αγίου Δημητρίου και την Άννα από την Καλαμαριά, τη Μαρία και τη Στέλλα, τις φίλες ακροάτριες από το Πανόραμα, να καλησπερίσουμε την Ευγενία από τον Εύωσμο, να καλησπερίσουμε τον Διονύση και την Ελένη από τους Αμπελόκηπους, να καλησπερίσουμε τον Χρήστο και τον Τάκη από την Νάπολη και φυσικά όλες και όλους εσάς που αυτή τη στιγμή είστε συντονισμένοι ή συνδεδεμένοι μαζί μας εδώ στον FM 100, σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό. Και πάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μία αναφορά στις εκδόσεις που φιλοξενούμε αυτή τη βδομάδα και τα δύο βιβλία που δύο τυχεροί θα κερδίσουν αντίστοιχα αύριο. Ο πρώτος που θα καλέσει πρώτη ή αντίστοιχα θα στείλετε το μήνυμά σας. Ένα λοιπόν από τα δύο βιβλία θα γίνει δικό σας και θα μπορείτε να το παραλάβετε στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκδόσεις Δεδάλιος λοιπόν είναι οι εκδόσεις που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα. Και τα δύο βιβλία που δίνουμε είναι τα εξής. Ο Εσωτερικός Παρατηρητής του Γιώργου Αλεξάκη, όπου είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο πρακτικής φιλοσοφίας, ένα στοχαστικό και ουσιαστικό ανάγνωσμα για όσους αναζητούν μεγαλύτερη επίγνωση, εσωτερική διάβγεια και έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής. Μακριά, φίλες και φίλοι, από εύκολες συνταγές αυτοβελτίωσης, ανοίγει έναν δρόμο βαθύτερης κατανόησης του εαυτού, του παρόντος και της καθημερινής εμπειρίας, προτείνοντας μια πιο αληθινή σχέση με τη ζωή. Ένα βιβλίο με πνευματικό βάθος, καθαρό προσανατολισμό και σύγχρονη σκέψη για αναγνώστες που δεν αρκούνται στην επιφάνεια αλλά θέλουν να σταθούν πιο ουσιαστικά απέναντι στον εαυτό τους και στον κόσμο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Όσες και όσοι θέλετε μπορείτε αύριο να συμμετέχετε στην κλήρωση. Κλήρωση δηλαδή διαγωνισμός είναι, κερδίζει η ταχύτητα, ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει τηλέφωνο ή αντίστοιχα θα στείλει το μήνυμά του. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας μιλήσω για το δεύτερο βιβλίο το οποίο αύριο θα κληρώσουμε.

Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο, φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, έχει τίτλο «Τέχνη, θεραπεία, αυτογνωσία, μια βιωματική προσέγγιση» του Μιχάλη Μεϊμάρογλου. Ένα ξεχωριστό βιβλίο βιωματικής προσέγγισης για όσους από εσάς αναζητούν ένα ουσιαστικό δρόμο εσωτερικής αφύπνισης, ισορροπίας και προσωπικής εξέλιξης. Μέσα από την τέχνη, την παρατήρηση, τον διαλογισμό και την αυτογνωσία, ανοίγει ένα βαθιά ανθρώπινο διάλογο με τον εαυτό μας και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο να σταθούμε απέναντι στη ζωή, στο σώμα, στα συναισθήματα και τις σχέσεις μας. Ένα βιβλίο σύγχρονο, στοχαστικό και ουσιαστικό για αναγνώστες που θέλουν να φωτίσουν το εσωτερικό τους τοπίο και να δουν πιο καθαρά τη διαδρομή τους. Κυκλοφορεί και αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Ένα λοιπόν από τα δύο αυτά βιβλία μπορεί κάποιος από όλους εσάς να γίνει αύριο δικό του 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, στέλνετε το μήνυμά σας Αριστεία Κοντόζογλου Μεντή στα αγγλικά.

Και πάμε τώρα να περάσουμε μάλλον σε κάποια, να διαβάσω κάποια από τα μηνύματά σας που μας έχετε ήδη στείλει. Πάμε λοιπόν στον Αλέξανδρο που γράφει το εξής: κάθε χρόνο περνάω από το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία, ακόμα και αν δεν αγοράσω κάτι. Μόνο η ατμόσφαιρα και η μυρωδιά των βιβλίων αξίζουν τη βόλτα. Νομίζω, Αλέξανδρε, σε συνδυασμό και με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα από την νέα παραλία, έτσι, την οπτική, γράφει μοναδικά σε συνδυασμό με το φεστιβάλ. Πάμε σε ένα άλλο μήνυμα. Για μένα το διάβασμα είναι συνήθεια από μικρό παιδί. Δεν υπάρχει καλύτερη παρέα από ένα βιβλίο, αρκεί να υπάρχει ησυχία στο σπίτι, πράγμα σπάνιο. Ακούω την εκπομπή από το αυτοκίνητο και θυμήθηκα πόσα βράδια με κράτησαν ξάγρυπνο και θυμήθηκα μισό λεπτό. Με ταλαιπωρείτε λίγο με τα γκρίγκλς, αλλά σας αγαπώ. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή από το αυτοκίνητο και θυμήθηκα πόσα βράδια με έχουν κρατήσει ξάγρυπνο κάποια μυθιστορήματα. Ίσως είναι καιρός να επιστρέψω στις παλιές καλές συνήθειες. Καλό δρόμο να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για μένα, και καλησπέρα στην παρέα του Μπολερό. Δεν διαβάζω όσο θα ήθελα, αλλά κάθε καλοκαίρι παίρνω μαζί μου τουλάχιστον ένα βιβλίο, γιατί το συνδυάζω με το μπανάκι στη θάλασσα και την ηλιοθεραπεία. Σημασία έχει σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η προσπάθεια. Νομίζω ότι υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό που αποφασίζει να πάρει ένα βιβλίο ή στις καλοκαιρινές διακοπές του, είτε στις διακοπές των Χριστουγέννων. Γίνονται και πολλά δώρα σε περιόδους που είναι γιορτινές μέρες. Σημασία έχει η πρόθεση και ότι έστω και μέσα στο χρόνο κάποιες μέρες να αποφασίσει κάποιος να αγοράσει ένα βιβλίο, νομίζω ότι λέει πολλά.

μερικά ακόμα μηνύματά σας αφού έρχονται μέχρι να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ στον FM 100. Μας γράφει η Αριάδνη, καλησπέρα στην παρέα του Μπολερό, καλησπέρα Αριστέα. Ένα βιβλίο που δεν ξεχνώ είναι ο Μικρός Πρίγκιπας. Το διάβασα παιδί, το ξαναδιαβάσα και μεγάλη και κάθε φορά βρίσκω κάτι διαφορετικό να αγαπήσω. Περνάμε στην Κωνσταντίνα. Για μένα ξεχωρίζει το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλε Λουντέμι. Είναι από εκείνα τα βιβλία που σου θυμίζουν ότι τα όνειρα αξίζουν τον κόπο. Περνάμε στην Νίκη. Από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία είναι «Το νησί» της Βικτόρια Χίσλοπ. Με ταξίδεψε, με συγκίνησε και με έκανε να ψάξω περισσότερο την ιστορία της Πιναλόγκας. Θυμάμαι Αριστεία τη γιαγιά μου να μου χαρίζει, μας λέει ο Κώστας, τα βιβλία του Ιούλιου Βέρν. Από τότε αγάπησα το διάβασμα και ακόμα τα έχω στη βιβλιοθήκη μου. Ένα βιβλίο που με σημάδεψε ήταν ο Αλχημιστής. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασα, αλλά σίγουρα μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Κρατής το πιο αγαπημένο, γιατί είναι αυτό που μου το χάρισε ο πατέρας μου όταν ήμουν μαθητής. Το κρατώ ακόμα σαν θησαυρό. Ο Αλχημιστής, θα έλεγα, φίλε ακροατή, ότι ίσως σου δόθηκε σε μια κατάλληλη περίοδο. Από ό,τι κατάλαβα, θα ήσουν μαθητής γυμνασίου ηλικίου, καθώς πρωτοβγήκε, δεν ξέρω, μπορεί να σου το έδωσε και τώρα, δεν γνωρίζω την ηλικία σου. Αλλά σε μια περίοδο, λοιπόν, ο Αλχημιστής βοηθάει πολλούς ανθρώπους και προτείνω να το διαβάσει, του Πάολο Κοέλο, που χρειάζεστε λίγη αισιοδοξία και πίστη στα όνειρά σας.

Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την πλατεία Αντιγονιδών, όπως κατάλαβα εκεί γύρω, την Μαργαρίτα και τον Νικήτα. Να καλησπερίσω όλες και όλους εσάς που αυτή τη στιγμή συνδεθήκατε ή συντονιστήκατε μαζί μας. Νομίζω ότι προλαβαίνουμε ένα ακόμα τραγούδι, όταν δίπλα μου δεν ήταν κανείς, Δραμαμίνη, Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Τιμπέτκου και αμέσως μετά επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.

0: αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ποινή αργίας 2 μηνών επιβλήθηκε στον νυν δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη για την υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώριο, που το 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Την απόφαση έκανε γνωστή ο ίδιος δήμαρχος, ανακοινώνοντας παράλληλα πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Λιβαδιώτης υποστηρίζει ότι ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών τότε δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της επιχείρησης, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητήσει αναστολή της ποινής για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ασφάλειας στην οικία της στη Χαλκιδική μετά τον εντοπισμό μιας 83χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα στο σπίτι της από την κόρη της. Στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής για την εξέταση της ορού, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, καθώς πλέον εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο βιολογικός καθαρισμός στην Οικίτη έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την εκροή λιμάτων στη θάλασσα και τον αποκλεισμό της παραλίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης επέριψε την ευθύνη στον ΔΔΕ, καταγγέλλοντας πολύωρη καθυστέρηση στην αποκατάστατη του ρεύματος που οδήγησε στην έκρηξη της εφεδρικής γεννήτριας. Η κολύμβηση στο σημείο απαγορεύεται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή η γέφυρα στον Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η σημερινή αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες προκλήθηκαν από τη συνεχή και παράνομη διέλευση βαρέων φορτηγών άνω των 5 τόνων. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάσταση του καταστρώματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αγρότες της περιοχής, ενώ ήδη δρομολογείται διαγωνισμός για τη μόνιμη τοποθέτηση σιδερένιου οδοστρώματος. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στην τσέπη των καταναλωτών. Προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια στα στενά του ορμούς, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των αγροτικών κονδυλίων και στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της άμυνας. Τέτα τέτ με τον Ουκρανό Πρόεδρο είχε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της χώρας μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των πολεμικών επιχειρήσεων, θέτοντας ευθέως το πρόσφατο περιστατικό με την πτώση του Ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Στο τραπέζι της συζήτησης των δύο ηγετών βρέθηκε και η προοπτική της μελλοντικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή γενετικό υλικό στα ρούχα και τα νύχια του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματά του στα κατασχεθέντα όπλα. Ο ίδιος, που παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, αρνείται κάθε εμπλοκή, ζητώντας επανεξέταση των ευρημάτων μέσω τεχνικού συμβούλου. Στον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών προχώρησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις μετά από περισσότερους από 2 μήνες απαγόρευσης της ναυσιπλοείας. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ σταμάτησαν κάθε επιχείρηση ελέγχου, ωστόσο θα παραμείνουν στην περιοχή για να επιβλέπουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ήδη περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κινούνται ελεύθερα μέσω των στενών του ορμούς. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, άσκησε σκληρή κριτική στο Ισραήλ για τις αντιδράσεις του στη συμφωνία με τον Ιράν, κάνοντας λόγο για αλόκοτο πανικό και υπερβολική αναστάτωση. Σε συνέντευξή του στους New York Times, τόνισε ότι οι Ισραηλινές ανησυχίες δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της συμφωνίας, ενώ κατηγόρησε το Τελαβίβ για έλλειψη εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον, με φόβο την συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Νετανιάχου να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση απέναντι στη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: μουσική.
1: Έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Γάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Συναντηθήκαμε στην συνέντευξη τύπου για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που αύριο ανοίγει την αυλαία του, μια γιορτή πολιτισμού. Ο λόγος εσάς, Αντιδήμαρχε.
2: Κοιτάξτε, είναι πράγματι, είναι ένας από τους σημαντικούς θεσμούς της πόλης. Το Φεστιβάλ Βιβλίου πράγματι αποτελεί μια πύλη για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τις νέες εκδόσεις. Και βέβαια να πούμε ότι είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιάσουν τις εκδόσεις τους οι εκδότες της Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία αύξηση των εκδόσεων από τους εκδοτικούς οίκους της πόλης μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πάλι ανθεί το συγγραφικό έργο. Αυτό είναι το αισιόδοξο.
1: Βέβαια και εσείς... Τώρα, πάντα ναι. Δίπλα στον κύριο Μπαρμπουνάκη. Με πολύ χαρά φιλοξενήσατε την συνέντευξη, τη σημερινή συνέντευξη τύπου στην κεντρική αίθουσα. Παρακαλώ.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και η κεντρική βιβλιοθήκη και το κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου μας, αλλά και το Βαφοπούλιο, φιλοξενεί πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και το ευχάριστο είναι ότι γεμίζουν οι αίθουσες. Και κυρίως έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι είναι για σας το βιβλίο, τι σας αρέσει.
2: Καταρχήν για μένα το βιβλίο είναι μια μαγεία. Mm-hmm. Είναι ένα ταξίδι και επιτρέψτε μου να μιλήσω πλέον και με την ιδιότητά μου ως οικονομολόγου, καθηγητή στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία. Και να πω κάτι, ότι το βιβλίο αποτελεί ένα θερμό, δίνει θερμά μηνύματα. Τι σημαίνει θερμά μηνύματα? Ότι καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του μυαλού του ανθρώπου, όπου πλάθει τις εικόνες από αυτά που διαβάζει και τα αποτυπώνει πολύ καλύτερα. Σε αντίθεση με την τηλεόραση, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ, όπου στέλνουν ψυχρά μηνύματα, δηλαδή αίτημα, που δεν τα επεξεργάζεται ο εγκέφαλος και που δεν αποτυπώνονται βαθιά και δεν καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για προβλήματα, ιδίως όταν δεν χρησιμοποιούνται το βιβλίο από τους νέους ανθρώπους και κυρίως από τα παιδιά.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχει και έρευνα. 85% των Ελλήνων στρέφονται στα βιβλία για να αποδράσουν από την καθημερινότητα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα. Θα τη δούμε αμέσως μετά με τους ακροατές εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο αγαπημένο βιβλίο, κάτι που διαβάσατε και σας άλλαξε ίσως στον τρόπο σκέψης.
2: Γυρίζω σε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ακόμα όταν ήμουν φοιτητής, όπου ένα βιβλίο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, με επηρέασε τόσο πολύ, mm-hmm. που με οδήγησε να κάνω την πτυχιακή μου πάνω σε αυτό το αντικείμενο, μόνο και μόνο για να μπορέσω να ανακαλύψω πώς ακριβώς άλλαξε ο κόσμος μέσα από την οικονομική δραστηριότητα και να ανακαλύψω πράγματα τα οποία... Δεν μπορούσα να τα φανταστώ πώς εξελίχθηκε δηλαδή η ιστορία του κόσμου, πώς εξελίχθηκαν πάρα πολλά πράγματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα μέσα από την έρευνα, μέσα από τον κόσμο των βιβλίων. Και μου έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσω και να βρεθώ, και το λέω πραγματικά να δεχτώ την πρόκληση να αντιμετωπίσω, mm-hmm. με κορυφαίους φιλόσοφους και σκεπτικιστές της οικονομικής επιστήμης, της φιλοσοφίας, των κοινωνικών επιστημών, κάτι το οποίο επηρέασε πάρα πολύ τη ζωή μου και τις θέσεις μου για την κοινωνία και για τον άνθρωπο.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι άλλο, κάποιο μήνυμα, κάτι εδώ στους ακροατές μας.
2: Να επισκεφτούν την έκθεση βιβλίου η Θεσσαλονικής και όχι μόνο, να αγοράσουν βιβλίο, να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν τους εκδοτικούς οίκους, να στηρίξουν το συγγραφικό έργο, αλλά και για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Άλλωστε ένα βιβλίο είναι κάτι μοναδικό. Για μένα το βιβλίο ξεκινάει από τη μυρωδιά που βγάζει. Αυτό το οποίο λέμε, ίσως να ακούσει λίγο ρομαντικό, η καινουργίλα που έχει το βιβλίο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σε ευχηθούμε να είστε πάντα δημιουργικός και καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού σαν αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: μετά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαρίζονται.
1: Τούτος ο αρχαιγονός ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω σε διανό θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το μπουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο, κι έχω ανάγκη να με βλέπεις σαν μωρό παιδί. Αχ μωράκι, σαστισμένο μέσα στο μυαλό.

και αν φίλες και φίλοι αύριο το βλέπετε λίγο βαρύ, θέλετε να ξεκουραστείτε, εργάζεστε, έχετε όλο το Σαββατοκύριακο μπροστά σας να κάνετε μια βόλτα στην πανέμορφη παραλία μας και να επισκεπτείτε όλα τα περίπτερα, τους εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο 45ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πριν περάσουμε στην έρευνα, έτσι μια έρευνα που έγινε σχετική με το βιβλίο και τους Έλληνες, το αναγνωστικό κοινό, εδώ λοιπόν στην χώρα μας, μας καλησπερίζει ο φίλος μας και ακροατής του Μπολερό, ο Στέλιος, εδώ από το κέντρο Θεσσαλονίκης, και μας λέει το εξής. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες «εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη». Αν δε σωθεί, εγώ θα φταίω. Η ασκητική του Καζαντζάκη είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Καλεί τον άνθρωπο να δημιουργήσει ο ίδιος νόημα σε μια εποχή αβεβαιότητας. Δεν βλέπει τον άνθρωπο σαν κάτι ολοκληρωμένο, αλλά ως μια δύναμη που διαρκώς ξεπερνάει τον εαυτό της. Αυτά λοιπόν από τον φίλο μας τον Στέλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματά σας και για... ακόμα και ένα μήνυμα που λέει «καλησπέρα Αριστεία, μόλις συνδέθηκα ή συντονίστηκα, είναι σημαντικό. Είναι αυτά τα όμορφα, τα μικρά που κάνουν την διαφορά. Περνάμε λαβρέντι μαχαιρίτσα, ρίξε κόκκινο στη νύχτα και επιστρέφουμε. Νομίζω όσο νούπου σιγά σιγά θα έρθει το σκοτάδι. Το σκοτάδι μας αρέσει, θα το πούμε διαφορετικά. Θα έρθει η νύχτα λοιπόν και θα λάμψει ο ουρανός εδώ της Θεσσαλονίκης και θα φωτίσει με το φεγγάρι και φυσικά τα αστέρια του.

πάμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε λοιπόν σε κάποια στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε για τη σχέση των Ελλήνων με το βιβλίο. Ένας στους τέσσερις Έλληνες διαβάζει βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Έχει το βιβλίο στην αγαπημένη του αποσύνδεση από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας, το βιβλίο και ο κόσμος της ανάγνωσης στην Ελλάδα λοιπόν, όπου παρουσιάστηκε στην εκδήλωση των Public βραβείων βιβλίου 2026. Λογικά, σύμφωνα με το όπως τα υπολογίζω, τη Δευτέρα 15 λοιπόν Ιουνίου. Αλήθεια, πόσα διαβάζει η Ελλάδα, δηλαδή πόσο διαβάζει η Ελλάδα? Τέσσερις λοιπόν είπαμε στους 10 Έλληνες, ηλικίας 18 έως 59 ετών, διαβάζουν βιβλία σε τακτική βάση. Αλλά η αλήθεια κρύβεται στις λεπτομέρειες, δηλαδή αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε την έρευνα και σας είπα λοιπόν ότι στη λεπτομέρεια κρύβεται η διαφορά. Παρότι το 85% των Ελλήνων στρέφονται στα βιβλία για να αποδράσουν από την καθημερινότητα, σύμφωνα λοιπόν αυτή την πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μείον 23% στο κοινό των φανατικών που διαβάζουν, δηλαδή 11 συν βιβλία τον τελευταίο χρόνο, κατά μέσο όρο 19 τίτλους ετησίως. Και μείον 48% έχουμε λοιπόν μείωση στους συστηματικούς αναγνώστες, 3 έως 10 βιβλία τον τελευταίο χρόνο. Όμως αλήθεια, γιατί διαβάζουν οι Έλληνες? Η έρευνα αποτυπώνει για πρώτη φορά ένα πολυδιάστατο ψυχογράφημα της ανάγνωσης. Το βιβλίο «Φίλες και φίλοι» δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Είναι ανάλογο με την περίσταση ή την ανάγκη. Ψυχοθεραπεία, καταφύγιο, νοητική ικανοποίηση και φαντασιακή απόδραση. Είναι αυτό που σας λέω, ότι με ένα βιβλίο μπορεί ξαφνικά κάποιος, μέσα μάλλον από πολλά βιβλία, να πει ότι έχει πάει σε μέρη και να αισθάνεται ότι τα γνωρίζει χωρίς καν να έχει πάει. Το 85% των αναγνωστών δηλώνει ότι διαβάζει για να χαλαρώσει και να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Και για το 57% των γονέων το βιβλίο παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς τρόπους σύνδεσης με τα παιδιά τους. Εξίσου αποκαλυπτικό είναι και το εύρημα ότι το 85% του αναγνωστικού κοινού βλέπει το βιβλίο ως τρόπο για προσωπική απομόνωση σε δημόσιο ιδιωτικό χώρο, χωρίς να χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις. Έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αναδύονται δύο διαφορετικοί ρόλοι της ανάγνωσης. Η ανάγνωση γίνεται είτε συντροφικότητα, είτε διαβατήριο για παράλληλη μοναχικότητα.

Περάσαμε ήδη στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε ποιες είναι οι απόψινες λέξεις του αέρα. Οι λέξεις του αέρα απόψε μυρίζουν χαρτί και μελάνι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Είναι λέξεις που κουβαλούν ιστορίες, εικόνες και συναισθήματα. Βιβλίο, σελίδες, φαντασία, γνώση, έμπνευση. Λέξεις που μας θυμίζουν πως κάθε φορά που ανοίγουμε ένα βιβλίο, ανοίγουμε ταυτόχρονα και ένα παράθυρο σε άλλους κόσμους. Και ίσως ξέρετε, αυτό είναι το πιο όμορφο δώρο της ανάγνωσης, ότι χωρίς να φύγουμε από τη θέση μας, μπορούμε να ταξιδέψουμε παντού.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και αν με ρωτούσατε ποια είναι η σκέψη της απόψινής βραδιάς, η σκέψη λοιπόν της απόψινής βραδιάς θα μπορούσε να είναι η εξής. Ένα βιβλίο δεν αλλάζει πάντα τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει έναν άνθρωπο, και ένας άνθρωπος είναι αρκετός για να ξεκινήσει αλλαγή. Συμφωνείτε?

0: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας, στην μαγευτική Θεσσαλονίκη, μέσα από τα μάτια του Μπολερό και πώς θα εξελιχθεί. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος βρίσκεται στους 23 βαθμούς, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριος και την υγρασία στο 56%. Η αυριανή μέρα θα μας υποδεχτεί με την ανατολή του ηλίου στις 5:57 το πρωί, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις υπάρχει προειδοποίηση για εκδήλωση καταιγίδας γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Αν λοιπόν είστε ακόμα ξύπνοι εκείνη την ώρα και έχετε τα μάτια σας προς τον ουρανό, θα δείτε ότι ίσως η νύχτα απόψε μας κάνει μια μικρή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Παρ' όλα αυτά, εμείς ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ηρεμία μιας καλοκαιρινής βραδιάς με συντροφιά, τι άλλο, τα τραγούδια.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Σε όσους φίλους ακροατές βρίσκονται αυτή την ώρα πίσω από το τιμόνι, μια μικρή σκέψη για συντροφιά. Οι δρόμοι της νύχτας, αγαπητοί ακροατές, έχουν τη δική τους σιωπή και φυσικά τον δικό τους ρυθμό. Μην αφήνετε όμως την κούραση ή τη βιασύνη να σας στερήσουν το πιο σημαντικό: να φτάσετε ασφαλείς στον προορισμό σας. Ένα τραγούδι παραπάνω, μια στάση για έναν καφέ, λίγη υπομονή στην κίνηση αξίζουν πολύ περισσότερο από λίγα λεπτά που ίσως κερδίσει κανείς βιαζόμενος. Να οδηγείτε με προσοχή, με ψυχραιμία και με σεβασμό στους ανθρώπους που ταξιδεύουν δίπλα σας. Γιατί στο τέλος, φίλες και φίλοι της διαδρομής, αυτό που μετράει περισσότερο είναι να σας περιμένει κάποιος ή κάτι όμορφο. Καλό δρόμο λοιπόν σε όλους τους νυχτερινούς ταξιδιώτες και ας είναι η μουσική η πιο όμορφη συντροφιά σας μέχρι το ξημέρωμα, πάντα μέσα από τη συχνότητα του FM 100.

μια ακόμα Πέμπτη μοιραστήκαμε σκέψεις, βιβλία, ιστορίες και όμορφες μουσικές, αφήνοντας φυσικά τις λέξεις να ταξιδέψουν απλά μέσα σε αυτό το 2ωρο.

0: Σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί και απόψε, είτε ήσασταν από το σπίτι, είτε στο δρόμο, είτε σε κάποια βάρδια, χαρίζοντας για ένα ακόμα βράδυ στον Πολερό τη δική του ξεχωριστή παρέα. Να έχετε φίλες και φίλοι μια ήρεμη και όμορφη νύχτα. Να βρίσκετε πάντα χρόνο για μια καλή κουβέντα, για λίγες σελίδες από ένα αγαπημένο βιβλίο και για τις μικρές στιγμές που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή.
1: Σαν τον αλήτη που γυρνά.
0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 8.
1: Σαν μαναγή να μ' αγκαλιάσει.
0: Σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε την Ελίνα την Πέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10 εδώ στον FM 100. Από εμένα να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και να θυμάστε πως όσο υπάρχουν άνθρωποι που μοιράζονται ιστορίες και μουσικές, καμία νύχτα δεν είναι πραγματικά μοναχική. Καλό σας ξημέρωμα.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ποινή αργίας 2 μηνών επιβλήθηκε στον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη για την υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώριο, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Την απόφαση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Δήμαρχος, ανακοινώνοντας παράλληλα πως θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Λιβαδιώτης υποστηρίζει ότι ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών τότε δεν είχε καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της επιχείρησης, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα ζητήσει την αναστολή της ποινής για να μην διαταραχθεί η λειτουργία του Δήμου. Μυστήριο παραμένει γύρω από τον θάνατο της 83χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της στο σπίτι της στην Οικίτη της Χαλκιδικής, με τις αρχές ωστόσο να μην εντοπίζουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατός της τοποθετείται χρονικά πριν από περίπου 20 έως 30 μέρες, ενώ η σωρός της μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροτομής. Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο βιολογικός καθαρισμός στην Οικίτη έπειτα από τη βλάβη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την νεκρή λιμάτων στη θάλασσα και τον αποκλεισμό της παραλίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο Δήμαρχος Ιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης επέριψε την ευθύνη στον ΔΔΕ, καταγγέλλοντας πολύωρη καθυστέρηση στην αποκατάσταση του ρεύματος, κάτι που οδήγησε στην έκρηξη της εφεδρικής γεννήτριας. Η κολύμβηση στο σημείο απαγορεύεται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ασφαλής αλλά προσωρινά κλειστή είναι η γέφυρα στον Λουδία. Καμία κλίση ή καθίζηση στη σιδερένια δομή δεν έδειξε η σημερινή αυτοψία των μηχανικών της περιφέρειας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου. Το κλιμάκιο εντόπισε σοβαρές φθορές μόνο στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες προκλήθηκαν από τη συνεχή και παράνομη διέλευση βαρέων φορτηγών άνω των 5 τόνων. Η κυκλοφορία θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι την άμεση αντικατάσταση του καταστρώματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι αγρότες της περιοχής, ενώ ήδη δρομολογείται διαγωνισμός για τη μόνιμη τοποθέτηση σιδερένιου οδοστρώματος. Την άμεση μείωση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η διεθνής πτώση του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν πρέπει να φτάσει αμέσως στην τσέπη των καταναλωτών. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια στα στενά του ορμούς, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των αγροτικών κονδυλίων και στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της άμυνας. Τετ-α-τετ με τον Ουκρανό πρόεδρο είχε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της χώρας μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ξεκαθάρισε όμως ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των πολεμικών επιχειρήσεων, θέτοντας ευθέως το πρόσφατο περιστατικό με την πτώση του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Στο τραπέζι της συζήτησης των δύο ηγετών βρέθηκε και η προοπτική της μελλοντικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ή γενετικό υλικό στα ρούχα και τα νύχια του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματά του στα κατασχεθέντα όπλα. Ο ίδιος που παραμένει προφυλακιστέος στον Καρυδαλό αρνείται κάθε εμπλοκή, ζητώντας επανεξέταση των ευρημάτων μέσω τεχνικού συμβούλου. Την επίσημη έγκρισή του στη συμφωνία με τις ΗΠΑ έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμος Ντάμπα Χαμενεΐ, παρά τις αρχικές του προσωπικές επιφυλάξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μελλοντικές απευθείας διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Στον αντίποδα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως μια τεράστια νίκη της Ουάσιγκτον, διαψεύδοντας με ανάρτησή του στο Truth Social τις επικρίσεις για καταβολή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τεχεράνη και δείχνοντας ως αποδείξεις την κατακόρυφη πτώση της στις τιμές του πετρελαίου και την άνοδο της Wall Street. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Για αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών φαινομένων τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στόματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα,

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέπνεις.